0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 24ο κεφάλαιο. Στις ημέρες του ανέβηκε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, και ο Ιωακείμ έγινε δούλος του για 3 χρόνια. Έπειτα στράφηκε και αποστάτησε εναντίον του. Και ο Κύριος έστειλε εναντίον του τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των γιών Αμμών, και τους έστειλε ενάντια στον Ιούδα για να τον καταστρέψουν. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου των δούλων του, των προφητών. Πραγματικά, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου έγινε αυτό στον Ιούδα για να τον βγάλει από μπροστά του, εξαιτίας των αμαρτιών του Μανασί, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει. Και ακόμα για το αθώο αίμα που είχε χύσει, επειδή γέμισε την Ιερουσαλήμ από αθώο αίμα. Και ο Κύριος δεν θέλησε να τον συγχωρέσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωακείμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Ιωακείμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωαχήν, ο γιος του. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν βγήκε πλέον από τη γη του, επειδή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας πήρε από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον ποταμό Εφράτη όλα όσα ήσαν του βασιλιά της Αιγύπτου. Ο Ιωαχήν ήταν ηλικίας 18 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νεουσθά, θυγατέρα του Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Κατά τον καιρό εκείνο ανέβηκαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, εναντίον της Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ήρθε ενάντια στην πόλη και οι δούλοι του την πολιορκούσαν. Και βγήκε ο Ιωαχήν, ο βασιλιάς του Ιούδα, προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας, αυτός και η μητέρα του και οι δούλοι του και οι άρχοντες του και οι ευνούχοι του. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον συνέλαβε τον 8ο χρόνο της βασιλείας του. Και έβγαλε από εκεί όλους τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά, και κατέκοψε όλα τα χρυσά σκεύη που ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει μέσα στο ναό του Κυρίου, όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και μετήκησε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ και όλους τους άρχοντες και όλους τους δυνατούς πολεμιστές, 10.000 εχμαλώτους, και όλους τους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν απέμεινε παρά το φτωχότερο μέρος του λαού της γης. Και μετήκησε τον Ιωαχήν στη Βαβυλώνα, και τη μητέρα του βασιλιά και τις γυναίκες του βασιλιά και τους ευνούχους του και τους δυνατούς της γης, τους έφερε εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Και όλους τους πολεμιστές, 7.000, και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς, 1.000, όλους τους δυνατούς και επιτίδιους σε πόλεμο. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους μετήκησε στη Βαβυλώνα. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ματθανία, τον αδελφό του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν ηλικίας 21 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακείμ. Επειδή εξαιτίας οργής του Κυρίου ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Δευτέρα Βασιλέων, 25ο κεφάλαιο. Και στον 9ο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσε εναντίον της και οικοδόμησε περιτυχίσματα εναντίον της ολόγυρα. Και η πόλη πολιορκείτο μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Και την ένατη ημέρα του 4ου μήνα η πείνα υπερίσχυσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και η πόλη εκπορθήθηκε και όλοι οι άνδρες του πολέμου έφυγαν τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης, που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία ήταν κοντά στον βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη, ολόγυρα. Και ο βασιλιάς πήγε προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και τον έφτασαν στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον έφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά. Και πρόφεραν καταδίκη εναντίον του. Και έσφαξαν τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του και έβγαλαν τα μάτια του Σεδεκία και αφού τον έδεσαν με δύο χάλκινες αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και στον 5ο μήνα, την 7η μέρα του μήνα, του 19ου χρόνου της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, ο δούλος του βασιλιά της Βαβυλώνας, και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλο σπίτι το κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και το υπόλοιπο του λαού που είχε απομείνει στην πόλη και εκείνους που έφυγαν, οι οποίοι είχαν καταφύγει στον βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνο το τμήμα που εναπόμεινε από το πλήθος, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, το μετοίκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας άφησε για αμπελουργούς και γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι την κατέκοψαν και μετακόμισαν το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Και πήραν τα καζάνια και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία γινόταν η υπηρεσία. Ακόμα ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τα πυροδοχεία και τις φιάλες, ό,τι ήταν χρυσό και ό,τι ήταν ασημένιο. Τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τις βάσεις που ο Σολομώντας είχε κάνει για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και το κυονόκρανο που ήταν επάνω του το χάλκινο. Και το ύψος του κυονόκρανου ήταν 3 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κυονόκρανο ολόγυρα, όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος, μαζί με το δικτυωτό. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα, τον πρώτο ιερέα, και τον Σοφωνία, τον δεύτερο ιερέα, και τους 3 ιερωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο, που ήταν επιστάτης στους άνδρες των πολεμιστών και 5 άνδρες από τους παριστάμενους μπροστά στο βασιλιά που είχαν βρεθεί στην πόλη και το γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης και 60 άνδρες από το λαό της γης που είχαν βρεθεί στην πόλη. Και αφού ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, τους πήρε, τους έφερε στον βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη Εμάθ. Έτσι μετοικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Και για το λαό που είχε εναπομείνει στη γη Ιούδα, τους οποίους ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, είχε αφήσει, κατέστησε πάνω τους τον Γεδαλία, τον γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν. Και καθώς όλοι οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας κατέστησε το Γεδαλία, ήρθαν στον Γεδαλία στη Μισπά και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, ο Νετοφαθήτης, και ο Ιαζανίας, γιος κάποιου Μαχαθήτη, αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους και τους είπε: «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε το βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε εσάς καλό». Και στον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιού του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα, ήρθε έχοντας μαζί του 10 άνδρες και πάταξαν τον Γεδαλία ώστε πέθανε, και τους Ιουδαίους και τους Χαλδαίους, εκείνους που ήσαν μαζί του στη Μισπά. Και σηκώθηκε ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων και οι άρχοντες των στρατευμάτων και ήρθαν στην Αίγυπτο, επειδή φοβήθηκαν από το πρόσωπο των Χαλδαίων. Και στον 37ο χρόνο της μετικεσίας του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η μέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά τον χρόνο που βασίλευσε, ύψωσε από τη φυλακή το κεφάλι του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε μαζί του με ευμένεια, και έβαλε τον θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα ημάτια της φυλακής του και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Και το σιτηρέσιο του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά. Καθημερινή χορηγία όλες τις ημέρες της ζωής του. Η Εζεκιήλ, 19ο κεφάλαιο. «Και εσύ ανάλαβε θρήνον για τους ηγεμόνες του Ισραήλ και πες, τι είναι η μητέρα σου? Λέενα, κοίταται ανάμεσα σε λιοντάρια, έθρεψε τα βρέφη της ανάμεσα σε λιονταράκια. Και ανέθρεψε ένα από τα βρέφη της και έγινε λιονταράκι. Και έμαθε να αρπάζει το θύραμα, έτρωγε ανθρώπους. Και τα έθνη άκουσαν γι' αυτό. Πιάστηκε μέσα στο λάκκο τους και το έφεραν με αλυσίδες στη γη της Αιγύπτου. Και βλέποντας ότι ματαιώθηκε η ελπίδα της και χάθηκε, πήρε ένα άλλο από τα βρέφη της και το έκανε λιονταράκι. Και καθώς ζούσε ανάμεσα σε λιοντάρια, έγινε λιονταράκι και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Έτρωγε ανθρώπους. Και γνώρισε τα παλάτια τους και ερήμωνε τις πόλεις τους. Και η γη ήταν αφανισμένη και το πλήρωμά της από τον οίκο του μουγκρίσματός του. Και τα έθνη παρατάχθηκαν εναντίον του ολόγυρα από τις επαρχίες και άπλωσαν τα βρόχια τους εναντίον του και πιάστηκε στο λάκκο τους. Και το έβαλαν με αλυσίδες μέσα σε κλουβί και το έφεραν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Το έβαλαν μέσα σε φυλακή για να μην ακουστεί πλέον η φωνή του επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Η μητέρα σου, σύμφωνα με την ομοίωσή σου, ήταν σαν άμπελος φυτεμένη κοντά σε νερά. Έγινε καρποφόρα και γεμάτη κλαδιά εξαιτίας των πολλών νερών. Και έγιναν σε αυτή δυνατές ράβδοι για σκύπτρα εκείνων που κυριαρχούν. Και ο κορμός της υψώθηκε ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά και έγινε περίβλεπτη κατά το ύψος της ανάμεσα στο πλήθος των βλαστών της. Αποσπάστηκε όμως με θυμό, ρίχτηκε κατά γης και ανατολικός άνεμος καταξέρανε τον καρπό της. Τις ισχυρές ράβδους της έσπασαν μαζί και ξεράθηκαν. Φωτιά της κατέφαγε. Και τώρα είναι φυτεμένη σε έρημη, σε εξερή και άνυδρη γη. Και βγήκε φωτιά από κάποια ράβδο από τα κλαδιά της και κατέφαγε τον καρπό της, ώστε δεν υπήρχε πλέον σε αυτήν ράβδος ισχυρή για σκύπτρο ηγεμονίας. Αυτός είναι ο θρήνος και θα είναι σε θρήνο. Νεεμίας, 3ο κεφάλαιο. Τότε σηκώθηκε ο Ελιασίβ, ο μεγάλος ιερέας, και οι αδελφοί του ιερείς και οικοδόμησαν την προβατική πύλη. Αυτοί την αγίασαν και έστησαν τις πόρτες της. Και την αγίασαν μέχρι τον πύργο του Μεά, μέχρι τον πύργο του Ανανεήλ. Και στα πλάγια του οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και στα πλάγια τους οικοδόμησε ο Ζακούρ, ο γιος του Ιμρή. Την ηχθυϊκή πύλη όμως την οικοδόμησαν οι γη του Ασενά, που τη ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακχός. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Μεσιζαβεήλ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και στα πλάγια τους έκαναν την επισκευή οι Θεκοίτες. Όμως οι πορόκριτοι τους δεν έσκυψαν το τράχυλό τους στο έργο του Κυρίου τους. Και την παλιά πύλη επισκεύασε ο Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και ο Μεσιλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Αυτοί τις ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μελαθίας, ο Γαβαονίτης, και ο Ιαδών, ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, που ήσαν κάτω από την κυριαρχία του θρόνου του επάρχου από την εδώ πλευρά του ποταμού. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Οχιήλ, ο γιος του Αραχία, από τους Χρυσοχώους. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους Μυροποιούς. Και άφησαν την Ιερουσαλήμ μέχρι το πλατή τείχος. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ρεφαΐας, ο γιος του Ορ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Χατούς, ο γιος του Ασαβνία. Ο Μαλκίας, ο γιος του Χαρίμ, και ο Ασούβ, ο γιος του Φαάθμουαβ, επισκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργο των φούρνων. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Σαλούμ, ο γιος του Αλλοΐς, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Αυτός και οι θυκατέρες του. Την πύλη της Φάραγκας την επισκεύασε ο Ανούν και η κάτοικοι της Ζανοά. Αυτοί την οικοδόμησαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της και χίλιες πύχες στο τείχος μέχρι την πύλη της Κοπριάς. Την πύλη της Κοπριάς όμως επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Ριχάβ, ο άρχοντας της περιχώρου της Βεθ Ακερέμ. Αυτός την οικοδόμησε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Την πύλη της πηγής όμως επισκεύασε ο Σαλούν, ο γιος του Χολ Οζέ, ο άρχοντας της περιχώρου της Μισπά. Αυτός την οικοδόμησε και τις ανίδωσε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και το τείχος της κολυμβητικής λίμνης του Σιλοάμ, κοντά στο κήπο του βασιλιά και μέχρι τις βαθμίδες, που κατέρχονται από την πόλη του Δαβίδ. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Βεθσούρ, μέχρι απέναντι στους τάφους του Δαβίδ και μέχρι την κολυμβητική λίμνη που κατασκευάστηκε και μέχρι τον οίκο των Ισχυρών. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι Λεβίτες, ο Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ασαβίας, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Κεϊλά, για το μέρος του. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι αδελφοί τους, ο Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχοντας της άλλης μισής περιχώρου της Κεϊλά. Και στα πλάγια του έκανε επισκευή ο Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχοντας της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι από την ανάβαση, προς την οπλοθήκη της γωνίας. Μετά από αυτόν, ο Βαρούχ, ο γιος του Ζαβαΐ, επισκεύασε με ζήλο το άλλο τμήμα, από την γωνία μέχρι την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ, του μεγάλου ιερέα. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακχός, ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ μέχρι το τέλος του σπιτιού του Ελιασίβ. Και μετά από αυτόν επισκεύασαν οι ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου. Μετά από αυτούς επισκεύασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι από το σπίτι τους. Μετά από αυτούς έκαναν την επισκευή ο Αζαρίας, ο γιος του Μαασία, γιου του Ανανία, κοντά στο σπίτι του, Μετά από αυτόν, επισκέφασε ο Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία μέχρι την Καμπή, μέχρι μάλιστα τη γωνία. Ο Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, έκανε την επισκευή απέναντι από την Καμπή και τον πύργο που εξέχει από την υψηλή κατοικία του βασιλιά, που είναι κοντά στην αυλή της φυλακής. Έπειτα από αυτόν, ο Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Και οι Νεθινίμ κατοικούσαν στην Οφήλ και έκαναν επισκευή μέχρι απέναντι στην πύλη των νερών, ανατολικά, και στον πύργο που εξέχει. Μετά από αυτούς, οι Θεκοίτες επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, απέναντι από τον μεγάλο πύργο που εξέχει και μέχρι το τέλος του Οφήλ. Από πάνω από την πύλη των αλόγων επισκεύασαν οι ιερείς, κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του. Ύστερα από αυτούς επισκεύασε ο Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι από το σπίτι του. Και μετά από αυτόν επισκεύασε ο Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανία, ο φύλακας της Ανατολικής πύλης. Ύστερα από αυτόν επισκεύασε ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, ένα άλλο τμήμα. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, απέναντι από το οικείμα του. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Χρυσοχώου, μέχρι το σπίτι των Νεθινίμ και των Μεταπολιτών, απέναντι από την πύλη Μιφκάδ και μέχρι την ανάβαση της γωνίας. Και ανάμεσα στην ανάβαση της γωνίας μέχρι την προβατική πύλη επισκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπολιτές. Νεεμίας τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαναβαλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και μίλησε μπροστά στους αδελφούς του και στο στράτευμα της Σαμάριας και είπε «Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν? Θα θυσιάσουν? Θα τελειώσουν σε μια μέρα? Θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τις πέτρες και αυτές καμένες?» Και κοντά του ήταν ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, και είπε «Και αν χτίσουν, αλλεπού που ανεβαίνει θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους». «Άκουσε, Θεέ μας, επειδή μας χλεβάζουν, και στρέψε τον ονειδισμό τους ενάντια στο κεφάλι τους, και να τους κάνεις να γίνουν λάφυρο σε γη αιχμαλωσίας. Και μη σκεπάσεις την ανομία τους, και η αμαρτία τους ας μην εξαλειφθεί από μπροστά σου, επειδή ξεστόμησαν ονειδισμούς ενάντια σε αυτούς που οικοδομούν». Έτσι ανοικοδομήσαμε το τείχος, και ολόκληρο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μέσον του, επειδή ο λαός είχε καρδιά στο να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να κλείνουν, οργίστηκαν υπερβολικά. Και όλοι μαζί συνωμότησαν να έρθουν να πολεμήσουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και να τις κάνουν ζημιά. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε σκοπιές εναντίον τους, ημέρα και νύχτα, έχοντας φόβο από αυτούς. Και ο Ιούδας είπε «Η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και οι εχθροί μας είπαν «Δεν θα μάθουν ούτε θα δουν μέχρι ότου έρθουμε ανάμεσά τους και τους φωνεύσουμε και σταματήσουμε το έργο». Και όταν ήρθαν οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν κοντά τους, μας είπαν 10 φορές «Προσέχετε από όλους τους τόπους από τους οποίους επιστρέφετε σε μας». Γι' αυτό έστησα στους χαμηλότερους τόπους, πίσω από το τείχος, και στους ψηλότερους τόπους, έστησα το λαό κατά συγγένειες με τις ρομφές τους, με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού «Μη φοβηθείτε από αυτούς. Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε χάριν τον αδελφό σας, τον γιο σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας». Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε σε μας γνωστό και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους, όλοι εμείς γυρίσαμε στο τείχος, κάθε ένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα οι μισοί από τους δούλους μου εργάζονταν το έργο και οι μισοί από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τις μακρύες ασπίδες και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα. Όσοι οικοδομούσαν το τείχος και όσοι κουβαλούσαν και όσοι φόρτωναν, κάθε ένας με το ένα του χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του περιζωσμένη στην οσφή του και οικοδομούσε. Και ο σαλπιγκτής με τη σάλπιγγα ήταν κοντά μου. Και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού, «Το έργο είναι μεγάλο και πλατή και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι επάνω στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον. Σε όποιον λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί τρέξτε σε μας. Ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας». Έτσι εργαζόμασταν το έργο. Και οι μισοί από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση στον ουρανό των άστρων. Και την ίδια αυτή εποχή είπα στο λαό, «Κάθε ένας μαζί με το δούλο του ας διανυχτερεύει στο μέσον της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες για μας και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφύλαξης που με ακολουθούσαν, κανένας από μας δεν έβγαζε τα ημάτια του. Μόνον για να λούζεται τα έβγαζε κάθε ένας».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Α. Και κρατεώθη ο Σολομών ο γιος του Δαβίδ εις την βασιλείαν αυτού. Και Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ' αυτού και μεγάλινεν αυτόν εις άκρον. Και λάλησεν ο Σολομών προς πάντα τον Ισραήλ, προς τους χιλιάχους και εκατοντάχους και προς τους κριτάς και προς πάντα στους άρχοντας παντός του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και υπήγαν ο Σολομών και πάσα η σύναξης μετ' αυτού εις των υψηλών τόπων των Εν Γαβαών. Διότι εκεί το η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έκαμεν εν διερήμο. Ο δε Δαβίδ είχε αναβιβάσει την κυβωτόν του Θεού από Κυριάθ Ιαρήμ εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασεν ο Δαβίδ δι' αυτήν. Διότι είχε στήσει σκηνή δι' αυτήν εν Ιερουσαλήμ. Και το χαλκούν θυσιαστήριον το οποίον έκαμε Βεσελεήλ ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, ή το εκεί έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου. Και εξεζήτησαν αυτό ο Σολομών και η σύναξης. Και ανέβη ο Σολομών εκεί επί το χαλκούν θυσιαστήριον ενώπιον του Κυρίου το εν τη σκηνή του μαρτυρίου και προσέφερεν επ' αυτό χίλια ολοκαυτώματα. Κατ' εκείνη τη νύχτα εφάνει ο Θεός εις τον Σολομώντα και είπε προς αυτόν «Ζήτησον τι να σοι δώσω». Ο δε Σολομών είπε προς τον Θεόν «Σι έκαμες μέγα έλεος προς Δαβίδ τον πατέρα μου και με κατέστησας βασιλέα ανταυτού. Τώρα Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου ο προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου, διότι σι με έκαμες βασιλέα επί λαών πολλήν ως το χώμα της γης. Δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Διότι τι δύναται να κρίνει τον λαό σου τούτον τον μέγαν». Και είπεν ο Θεός προς τον Σολομώντα, «Επειδή συνέλαβες τούτο εν τη καρδία σου και δεν εζήτησας πλούτη, αγαθά και δόξαν, ουδέ την ζωή των μισούντων σε, ουδέ πολυζωή ανεζήτησας, αλλά εζήτησας εις σε αυτόν σοφίαν και σύνεσιν, δια να κρίνεις τον λαόν μου επί τον οποίον σε έκαμα βασιλέα, η σοφία και η σύνεση δίδεται εις σε. Και πλούτον και αγαθά και δόξαν θέλω δώσει εις σε, ως δεν έγινεν εις τους βασιλείς τους προσού, ουδέ εις τους μετασέ θέλους γίνει τι αυτά». Τότε επέστρεψεν ο Σολομών εις Ιερουσαλήμ από του υψηλού τόπου του Εν Γαβαών, απέμπροσθεν τη σκηνή του μαρτυρίου και βασίλευεν επί τον Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν εν Ιερουσαλήμ ο βασιλεύς των άργυρων και των χρυσών ως λίθους, και τα σκέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδης σικαμίνους δια την αυθονία. Έγινε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μεν λινούν νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένη τιμή. Ανεβίβαζον δε και έφερον εξ Αιγύπτου μίαν άμαξαν δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστον ύπων δια 150. Και ούτω δια πάντα στους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο διαχειρός αυτών. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Β. Και απεφάσισεν ο Σολομών να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα του Κυρίου και οίκον βασιλικών εις σε αυτόν. Και ρύθμισεν ο Σολομών 70.000 ανδρών αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι και 3.600 επιστάτας επ' αυτών. Και απέστειλεν ο Σολομών προς Χουράμ, τον βασιλέα της Τύρου, λέγον «Καθώς έκαμες εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου και έπεμψας προς αυτόν κέδρους δια να οικοδομήσει σε αυτόν οίκον να κατοικήσει εν αυτό, ούτω κάμε και εις εμέ. Ιδού εγώ οικοδομώ οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, δια να καθιερώσω τούτον εις αυτόν, δια να προσφέρετε ενώπιον αυτού θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της προθέσεως και τα ολοκαυτώματα τα πρωινά και εσπερινά εν τη Σάβαση και εν τες νεομηνίες και εν τες επισήμεις εορτές Κυρίου του Θεού ημών. Τούτο είναι χρέος του Ισραήλ στον αιώνα και ο οίκος τον οποίον οικοδομώ είναι μέγας, διότι μέγας ο Θεός ημών υπερ πάντας τους θεούς. Αλλά τι δύναται να οικοδομήσει εις αυτόν οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να χωρέσω συν αυτόν. Τις δε είμαι εγώ, ώστε να οικοδομήσω οίκον εις αυτόν, ημι μόνον δια να θυσιάζω ενώπιον αυτού. Τώρα λοιπόν απόστειλον προς εμέ άνδρα σοφών εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον και εις χαλκόν και εις σίδηρον και εις πορφύραν και εις κόκκινον και εις κιανούν και επιστήμονα εις το εγλύφιν γλυφάς μετά των σοφών των μετεμού εν τη Ιουδαία και εν τη Ιερουσαλήμ, τους οποίους Δαβίδ ο πατήρ μου ετοίμασεν. Απόστειλον μη και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίν εκ του Λιβάνου. Διότι εγώ γνωρίζω ότι η δούλη σου εξεύρουσι να κόπτωσι ξύλα εν το Λιβάνο. Και ιδού η δούλη μου θέλου συνείστε μετά τον δούλο σου, δια να ετοιμάσω συν είσαι με ξύλα εν αυθονία. Διότι ο οίκος τον οποίον εγώ οικοδομώ θέλει είστε μέγας και θαυμαστός. Και ιδού θέλω δώσει στους δούλους σου τους ξυλοτόμους 20.000 κόρους σίτου κοπανισμένου και 20.000 κόρους κρυθής και 20.000 βαθ ίνου και 20.000 βαθ ελαίου. Και απεκρίθη ο Χουράμ ο βασιλεύς της Τύρου διεπιστολής, την οποίαν έστειλε προς τον Σολομώντα. Επειδή ο Κύριος ηγάπησε τον λαόν αυτού, σε κατέστησε βασιλέα επ' αυτούς, υπενέτη ο Χουράμ. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιητής του ουρανού και της γης, ως της έδωκεν εις τον Δαβίδ τον βασιλέα ιών σοφών, έχοντα φρόνησιν και σύνεσιν, ως της θέλει οικοδομήσει οίκον εις τον Κύριον και οίκον βασιλικών εις αυτόν. Αποστέλω λοιπόν τώρα άνθρωπον σοφών, έχοντα σύνεσιν του Χουράμ του πατρός μου, ιών γυναικός εκ των θυγατέρων Δαν και πατρός Τυρίου, επιστήμονα εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον, εις χαλκόν, εις σίδηρον, εις λίθους και εις ξύλα, εις πορφύραν, εις κιανούν και εις βίσον και εις κόκκινον, και εις το εγλύφιν παν είδος γλυφής και εφευρίσκην πάσαν εφεύρεσιν εις ό,τι προβληθεί εις αυτόν μετά τον σοφό σου και μετά τον σοφό του Κυρίου μου Δαβίδ του πατρός σου. Τώρα λοιπόν τον σίτον και την κρυθήν, το έλεον και τον ίνον, τα οποία ο Κύριος μου είπεν αστείλει προς τους δούλους αυτού. Και εμείς θέλομεν κόψει ξύλα εκ του Λιβάνου κατά πάσαν την χρία σου. Και θέλομεν φέρει αυτά προς σε με σχεδίας δια θαλάσσης εις Ιώπην. Και εσύ θέλεις αναβιβάσει αυτά εις Ιερουσαλήμ. Και ηρύθμισεν ο Σολομών πάντα στους άνδρας τους ξένους τους εν γη Ισραήλ, μετά των αριθμών καθών Δαβίδ ο πατήρ αυτού ηρύθμισεν αυτούς. Και ευρέθησαν 153.600 και εξ αυτών έκαμε 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι και 3.600 εργοδιώκτας επί των λαών.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Κάπα. Και εν το 7ο έτη, το 5ο μηνή, τη 10η του μηνός, ήλθον την έσεκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, δια να επερωτήσωσι τον Κύριον και εκάθισαν εμπροσθέν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ή ανθρώπου, λάλησον προς τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ήλθετε δια να με επερωτήσετε? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας. Θέλεις κρίνει αυτούς ή ανθρώπου, θέλεις κρίνει? Δείξον εις αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων αυτών και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εν τη ημέρα καθήν έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα την χείρα μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και εγνωρίστην εις αυτούς εν Αιγύπτο και ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς λέγον «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας», εν εκείνη τη ημέρα ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς ότι θέλω εξαγάγει αυτούς εκ γης Αιγύπτου εις γην την οποίαν προέβλεψα δι' αυτούς γην ρέουσαν γάλα και μέλι ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Και είπα προς αυτούς «Απορρίψατε έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτού και μη μιένεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Αυτοί όμως απεστάτησαν απ' εμού και δεν ηθέλησαν να μου ακούσωσι. Δεν απέρριψαν έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτών και δεν εγκατέλειπον τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς για να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν μέσω της γης Αιγύπτου. Πλην, ένεκεν του ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών μεταξύ των οποίων ήσαν και έμπροσθεν των οποίων εγνωρίστην εις αυτούς, έκαμον τούτο να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου και έφερα αυτούς εις την έρημον. Και έδωκα εις αυτούς τα διατάγματά μου και έκαμον εις αυτούς γνωστάς τας κρίσεις μου, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Και τα Σάββατά μου έδωκα έτη εις αυτούς, για να είναι μεταξύ εμού και αυτών σημείων, ώστε να γνωρίζω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Αλλά ο οίκος Ισραήλ απεστάτησαν απ' εμού εν τη ερήμο. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου απέρριψαν, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών, και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν σφόδρα. Τότε είπα να εκχύω τον θυμόν μου επ' αυτούς εν τη ερήμο, για να εξολοθρεύσω αυτούς. Πλην έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Και εγώ ύψωσα έτη προς αυτούς την χείρα μου εν τη ερήμο, ότι δεν θέλω φέρει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς, γιν ρέουσαν γάλα και μέλι, ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Διότι τας κρίσεις μου απέρριψαν και εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν. Διότι εκαρδίε αυτών επορεύοντο κατόπιν των ειδώλων αυτών. Και εφίσθη ο οφθαλμός μου επ' αυτούς, ώστε να μη εξαλείψω αυτούς και δεν συνετέλεσα αυτούς εν τη ερήμο. Αλείπα προς τα τέκνα αυτών εν τη ερήμο, μη περιπατείτε εν της διατάγμαση των πατέρων σας και μη φυλάτετε τας κρίσεις αυτών και μη μιένεστε με τα είδωλα αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Εν της διατάγμασή μου περιπατείτε και τας κρίσεις μου φυλάτετε και εκτελείτε αυτάς και αγιάζετε τα Σάββατά μου και ας είναι μεταξύ εμού και ημών σημείων ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Τα τέκνα όμως απεστάτησαν απ' εμού. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου δεν εφύλαξαν ώστε να εκτελώσουν αυτάς, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς, για να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν τη ερήμο. Και απέστρεψα την χείρα μου και έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Ύψωσα έτη εγώ την χείρα μου προς αυτούς εν τη ερήμο, ότι ήθελον διασκορπίσει αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρει αυτούς εις τους τόπους. Διότι τας κρίσεις μου δεν εξετέλεσαν και τα διατάγματά μου απέρριψαν και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν και οι οφθαλμοί αυτών ήσαν κατόπιν των ειδώλων των πατέρων αυτών. Δια τούτο και εγώ έδωκα εις αυτούς διατάγματα ουχή καλά και κρίσεις για τον οποίον δεν ήθελον ζήσει και εμίαν αυτούς εις τας προσφοράς αυτών εις το ότι διεβίβαζον δια του πυρός παν δι' ανοίγων μήτραν δια να ερημώσω αυτούς ώστε να γνωρίσω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δια τούτο οι ανθρώπου λάλησον προς τον οίκον Ισραήλ και είπε προς αυτούς «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κατά τούτο έτη οι πατέρες σας ύβρισαν εις εμέ, κάμνοντες παράβαση εναντίον μου. Διότι αφού έφερα αυτούς εις την γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις αυτούς, τότε ενέβλεψαν εις πάντα λόφων υψηλών και εις πάν δέντρων κατάσκιων, και εκεί προσέφεραν τας θυσίας αυτών, και έστησαν εκεί τας παροργιστικάς προσφοράς αυτών και έθεσαν εκεί ως μη ευωδίας αυτών και έκαμον εκεί τα σπονδάς αυτών. Και είπα προς αυτούς, «Τι δηλεί ο υψηλός τόπος εις τον οποίον σεις υπάγεται» και το όνομα αυτού εκλήθη «Βιαμά έως τη σήμερον». «Δια τούτο υπέ προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ενώ σεις μιένεστε εν τη οδό των πατέρων σας και εκπορνεύετε κατόπιν των δελιγμάτων αυτών και μιένεστε με πάντα τα είδωλά σας έως τη σήμερον, προσφέροντες τα δώρα σας, διαβιβάζοντες τους ιούς σας δια του πυρός, και εγώ θέλω επερωτηθεί από σας οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας, και εκείνο το οποίον διαβουλεύεστε, ουδόλος θέλει γίνει, διότι σεις λέγετε, θέλομεν είστε ως τα έθνη, ως οικογένεια των τόπων, εις τον αλατρεύομεν ξύλα και λίθους. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο, θέλω βασιλεύσει εφημάς. Και θέλω σας εξαγάγει εκ των λαών και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων εις τους οποίους είστε διεσκορπισμένοι, εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο. Και θέλω σας φέρει εις την έρημον των λαών και εκεί θέλω κριθεί με εσάς πρόσωπον προς πρόσωπον. Καθώς εκρίθην με τους πατέρας σας εν τη ερήμο της γης Αιγύπτου, ούτω θέλω σας κρίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας περάσει υπό την Ράβδον, και θέλω σας φέρει εις τους δεσμούς της Διαθήκης. Και θέλω εκκαθαρίσει εκ μέσου ημών τους αποστάτας και τους ασεβίσαντας εις εμέ. Θέλω εκβάλει αυτούς εκ της γης της παρικίας αυτών, και δεν θέλω συνεισέλθει εις γην Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Σύ δε οίκος Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Υπάγεται, λατρεύεται έκαστος τα είδωλα αυτού και του λοιπού, εάν δεν θέλετε να μου ακούετε. Και μη βεβηλώνετε πλέον το όνομά μου το Άγιον με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας, διότι επί του όρους του Αγίου μου, επί του υψηλού όρους του Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός, εκεί πας ο οίκος του Ισραήλ, πάντες η εν τη γη θέλουσι με λατρεύσει. Εκεί θέλω δεχθεί αυτούς και εκεί θέλω ζητήσει τας προσφοράς σας και τας απαρχάς των δώρων σας με πάντα τα Άγιά σας. Θέλω σας δεχθεί με ως μην ευωδίας όταν σας εξαγάγω εκ των λαών και σας συνάξω εκ των τόπων εις τους οποίους διεσκορπίστητε. Και θέλω αγιαστεί σε εσάς ενώπιον των εθνών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω εις γην Ισραήλ, εις γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις τους πατέρας σας. Και εκεί θέλετε ενθυμηθεί τα σοδού σας και πάντα τα έργα σας εις τα οποία εμιάνθητε. Και θέλετε αποστραφεί αυτή εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια πάντα τα κακά σας όσα επράξατε. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν κάμω ούτως εις εσάς ένεκιν του ονόματός μου, ουχή κατά τα σπονηρά σοδού σας, ουδέ κατά τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι ανθρώπου στήριξον το πρόσωπον σου προς μεσημβρίαν και στάλαξον λόγον προς μεσημβρίαν και προφήτευσον κατά του δάσους της μεσημβρινής πεδιάδος. Και είπε προς το δάσος της μεσημβρίας, άκουσον τον λόγον του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω ανάψει πύρενση και θέλει καταφάγει εν σύ παν δένδρων χλωρών και παν δένδρων ξηρών. Η φλόξ, η εξαυθύσα, δεν θέλει σβεστή και παν πρόσωπον από μεσημβρίας μέχρι βορρά θέλει καυθεί εν αυτό και πάσα σάρξ θέλει ιδί ότι εγώ ο Κύριος εξέκαυσα αυτό, δεν θέλει σβεστή. Και εγώ είπα, φεφ, Κύριε Θεέ, αυτή λέγουσι περί εμού, δεν λαλεί ούτως παροιμίας.
1: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον έψιλον. Ήτο δε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών αυτών κατά των αδελφών αυτών των Ιουδαίων, διότι ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς ή ημών και θυγατέρες ημών, είμεθα πολύ, όθεν ας λάβομεν σύτον δια να φάγομεν και να ζήσομεν». Και ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς βάλομεν ενέχειρον τους αγρούς ημών, τους αμπελώνας ημών και τα σοικίας ημών, διαναλάβομεν σύτων εξαιτίας της πείνης. Ήσαν έτη τινές, λέγοντες, ημείς εδανίστημεν αργύρια δια τους φόρους του βασιλέως, επί τους αγρούς και επί τους αμπελώνας ημών. Τώρα δε εισάρξ ημών, είναι ως εισάρξ των αδελφών ημών, τα τέκνα ημών ως τα τέκνα αυτών, και ειδού ημείς καθυποβάλλομεν εις δουλείαν τους ιούς ημών και τα στιγατέρα ημών δια να είναι δούλοι, και τίνες εκ των θυγατέρων ημών εφέρθησαν ήδη εις δουλείαν. Και δεν είναι ουδέν εις την εξουσίαν ημών, διότι άλλοι έχουσι τους αγρούς και τους αμπελώνας ημών. Και η γανάκτησα σφόδρα ακούσα στην κραυγήν αυτών και τους λόγους τούτους. Και σκέφτην κάτε με αυτών και επέπληξα τους προκρήτους και τους προεστώτας και είπα προς αυτούς, «Σεις φορολογείτε έκαστος των αδελφών αυτού». Και συνεκάλεσα κατά αυτόν σύναξην μεγάλη και είπα προς αυτούς, «Εμείς κατά την δύναμη ημών εξηγοράσαμε τους αδελφούς ημών Ιουδαίους, τους πολυθέντας εις τα έθνη, και εσείς αυτοί θέλετε πωλήσει τους αδελφούς σας, ή θέλουσι πωληθεί εις ημάς». Εκείνοι δε αισιώπων και δεν έβρικαν απόκριση, και είπα, «Δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίο εσείς κάμνετε. Δεν πρέπει να περιπατείτε εν φόβο του Θεού ημών, δια να μείον η δίζωσιν ημάς τα έθνη οι εχθροί ημών. Και εγώ έτη και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου εδανίσαμεν εις αυτούς χρήματα και σύτων. Ας αφήσομεν παρακαλώ την απέτησιν ταύτην. Επιστρέψατε λοιπόν εις αυτούς ταύτην την ημέραν τους αγρούς αυτών, τους αμπελώνας αυτών, τους ελαιώνας αυτών και τους οίκους αυτών και το εκατοστόν του αργυρίου και του σίτου και του ίνου και του ελαίου το οποίον απαιτείται παρά αυτόν». Τότε είπων, «Θέλουμε να αποδώσει ταύτα και δεν θέλουμε ζητήσει ουδέν παρά αυτόν, ούτω θέλουμε κάμει καθώς σύ λέγεις». Τότε εκάλεσα τους ιερείς και όρκωσα αυτούς ότι θέλουσι κάμει κατά των λόγων τούτων. Εξετίναξα έτη των κόλπων μου λέγον, ούτω να εκτινάξει ο Θεός πάντα άνθρωπον από του οίκου αυτού και από του κόπου αυτού, ώστις δεν εκτελέσει των λόγων τούτων και ούτω να είναι εκτετιναγμένος και κενός. Και είπον πάσα η σύναξης, αμήν, και εδόξασαν τον Κύριον, και έκαμεν ο λαός κατά των λόγων τούτων. Αφής δε ημέρας προσετάχθη να είμαι κυβερνήτης αυτών εν τη γη Ιούδα, από το 20ου έτους έως του 32ου έτους Αρταξέρξου του βασιλέως, 12 έτη, εγώ και οι αδελφοί μου δεν εφάγομεν τον άρτον του κυβερνήτου. Η πρώτερη όμως κυβερνείται, η πρώε μου, κατεβάρινον των λαών και λάμβανον παρά αυτών άρτων και ίνων εκτός τεσσαράκοντα σύκλων αργυρίου. Έτι και οι δούλοι αυτών εξουσίαζον των λαών. Αλλά εγώ δεν έκαμνον ούτω φοβούμενος των Θεών. Και μάλιστα ενισχύθην εις το έργο τούτου του τείχους και αγρών δεν ηγοράσαμε. Και πάντες οι δούλοι μου ήσαν συνηγμένοι εκεί εις το έργο. Ήσαν έτη εις την τράπεζάν μου 150 άνδρες εκ των Ιουδαίων και των προεστώτων και οι ερχόμενοι προς ημάς εκ των εθνών των πέριξ ημών. Το δε καθημέραν ετοιμαζόμενον διέμε ήτο εις βούς και εξ εκλεκτά πρόβατα. Και πτηνά ετοιμάζοντο διέμε και άπαξ εις 10 ημέρας αυθονία από παντός είδους ίνου. Και όμως δεν εζήτησα τον άρτον του κυβερνήτου, διότι η δουλεία ήτο βαρία επί τούτων των λαών. Μνήστητι μου Θεέ μου, επαγαθώ, κατά πάντα όσα εγώ έκαμον υπέρ του λαού τούτου. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον σίγμα ταφ. Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμο Άραψ και οι λοιποί εκ των εχθρών ημών, ότι εγώ οκοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνου του καιρού θύρας δεν έστησα επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ απέστειλαν προς εμέ λέγοντες, «Έλθετε και ασυναχθόμενο μου ίστινα εκ των κομών εν τη παιδιάδη ονό, εβουλεύοντο δε να κάμωσιν εις εμέ κακόν». Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον, «Έργον μέγα κάμνο και δεν δύναμε να καταβώ, διατί να πάυσει το έργο όταν εγώ αφήσας αυτό καταβώ προς εσάς? Και απέστειλαν προς εμέ τετράκις κατά τον τρόπον τούτον, και εγώ απεκρίθην προς αυτούς κατά τον αυτόν τρόπον. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά τον αυτόν τρόπον πέμπτην φοράν με ανοιχτήν επιστολήν στην χείρα αυτού. Ένι το γεγραμμένον, οικούστη μεταξύ των εθνών, και ο Γασμού λέγει, ότι σύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε. Δια τούτο, σύ οικοδομείς το τείχος, δια να γίνεις βασιλεύς αυτών, κατά τους λόγους τούτους. Έτι διόρισας προφήτας να κηρύττωσι περί σου εν Ιερουσαλήμ, λέγοντες, είναι βασιλεύς εν Ιούδα. Και τώρα θέλει απαγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους. Ελθέ λοιπόν τώρα και ασυμβουλευθόμεν ομού. Τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον, δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς συλλέγεις, αλλά σύπλα τις αυτά εκ της καρδίας σου. Διότι πάντες ούτι εφοβέριζον ημάς λέγοντες, θέλουν συνεξασθενήσει εχείρες αυτών από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Τώρα λοιπόν, Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου. Και εγώ υπήγα εις την οικία του Σεμαΐα, ιού του Δαλαΐα, ιού του Μεταβεήλ, ως τη σύτο και κλεισμένος, και είπεν, ας συνέρθομεν ομού εις τον οίκον του Θεού, εντός του ναού, και ας κλείσομεν τα στήρας του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσωσι. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσωσι. Αλλά εγώ απεκρίθην, άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει, και τις ο οποίος εγώ ήθελεν εισέλθει εις τον ναόν για να σώσει την ζωήν αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλεν αυτόν δια να προφέρει την προφητείαν ταύτην εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με μισθωμένος, δια να φοβηθώ και να κάμω ούτο και να αμαρτήσω και να έχω συναφορμήν να κακολογήσωσι δια να με ονειδήσωσι. Μνήστη τη Θεέ μου του Τοβία και του Σαναβαλάτ κατά τα έργα αυτών ταύτα, και έτι της προφητήσεις Νοαδίας και των λοιπών προφητών ήτινες με εφοβέριζον. Ούτω συνετελέσει το τείχος κατά την 25η του μηνός Ελούλ εν 52 ημέρες. Και ότε ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών, τότε εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους οφθαλμούς εαυτών, διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Προσέτει εν τες ημέρες εκείνες η πρόκριτη του Ιούδα έπεμπον συνεχώς τας επιστολάς αυτών προς τον Τοβίαν και του Τοβία ήρχοντο προς αυτούς, διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκωμένοι εις αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία Ιού του Αράχ. Και Ιωαννάν, ο γιος αυτού, είχε λάβει την θυγατέρα του Μεσουλάμ Ιού του Βαραχίου. Μάλιστα διηγούντο ενώπιόν μου τας αγαθοεργίας αυτού και ανέφερον προς αυτόν τους λόγους μου. Και ο Τοβίας έστελεν επιστολάς δια να με φοβερίζει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα Του και για το Λόγο Του. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας οδηγήσει ακριβώς, αδερφοί, μέσα στο Άγιο Θέλημά Του. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω για να καταλάβουμε το μήνυμα περισσότερο. Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή εδώ, μου δίνει ο Κύριος μια όραση και μου δείχνει το πέλμα κάτω ενός βοδιού, δηλαδή όπως κάποιος ο οποίος έχει ένα βόδι που σηκώνει το πόδι του, αυτό ακριβώς μου δείξε, και ελέγχει το πόδι, το πέλμα του βοδιού από κάτω, να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν αυτή η όραση. Σε αυτή την εικόνα μου έδειξε ο Κύριος. Και αμέσως κατάλαβα ότι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε εκτός από πρόβατα, μας θέλει να γίνουμε και βόδια. Λέει να μην φράξει στόμα βοός αλωνίζοντας. Λέει μήπως μένει τον, μέλει τον Κύριο το βοόν, μήπως τον ενδιαφέρει αυτό ή για μας λέει αυτό. Είμαστε βόδια του Κυρίου, θα πρέπει να είμαστε. Μας βολεύει πολλές φορές η εικόνα του προβάτου, που όπου πάει ο ποιμένας, κουτσά, στραβά, πηγαίνουμε κι εμείς. Αλλά λέει ως προς τον καιρό θα έπρεπε τι να είμαστε. Δάσκαλοι, να είμαστε εργάτες του Κυρίου. Να βαδίζουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπου ο Κύριος μας οδηγεί, να πάμε, να τρέξουμε. Και ως προς αυτό, έτσι, καταλαβαίνω μια εικόνα. Φαντάσου να βρεθείς στην παρουσία του Κυρίου και να έρθει ο Κύριος να κοιτάξει το πόδι σου από κάτω, να δει πώς είναι. Έχει εργαστεί, έχει τρέξει, έχει κάνει το θέλημα του Θεού, έχει φθαρεί από κάτω, έχει ματώσει, έχει λασπώσει, τι έχει κάνει. Αυτό το πέλμα που είδα δεν είχε τίποτα, ήταν πολύ καθαρό. Δεν υπήρχε φθορά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε... Στην αρχή νόμιζα ότι μήπως υπάρχει κάτι εκεί μέσα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Και μου θυμίζει εκεί στο άσμασμάτων, που στο πέμπτο κεφάλαιο, που έρχεται ο Κύριος στην αγαπημένη του και την καλεί να ανοίξει, να την γνωρίσει, να έρθουν πιο κοντά τέλος πάντων. Και λέει η νύφη, λέει, μα τώρα λέει έβγαλα λέει το χιτόνα μου, πώς να το ξαναντηθώ πάλι, τώρα έπινα τα πόδια μου λέει, να τα μολύνω για να έρθω σε σένα. Μην μολυνθούν τα πόδια μας, μην πάθουμε κάτι, μην ταλαιπωρηθούμε, μην μπούμε μέσα σε κάποια ταλαιπωρία τελικά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βάλε τον εαυτό σου να δεις πόσο έχεις τρέξει, πού έχεις πάει για τον Κύριο, τι έχεις κάνει για εκείνο, πόσο έχεις εργαστεί για εκείνο. Δεν μιλάμε για τη δουλειά μας, δεν μιλάμε πόσο έχουμε περπατήσει στη ζωή μας φυσικά, με τα φυσικά μας πόδια. Μιλάμε για πνευματικά πόδια αυτή τη στιγμή, τα πόδια του βόος. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα παραστήσουμε, όπως λέει, σε εκείνον, να παραστήσουμε τα μέλη μας θυσία ζώς, αγία ευάρεστη στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, ό,τι κι αν πάθω, αν ταλαιπωρηθώ, αν ματώσω, αν λασπώσουν τα πόδια μου, Κύριε, με χαρά θα το κάνω για Σένα. Μάστε ο Κύριος που μας καλεί, λέει, έλθε πάντες οικοποιώντες, φορτωμένοι σε μένα. Και μετά τι τους λέει, άρατε το ζυγό μου. Αναφέρεται για λίγους ή για όλους? Αναφέρεται μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους που θα είναι εργάτες του Θεού ή για όλο το λαό του Θεού? Να βάλουμε το ζυγό του Κυρίου σαν βόδια. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε μέσα από την προφητική αυτή όραση που είδε ο Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά το πώς πρέπει να βαδίζει ο λαός του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε, Ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Πώς ο Θεός επιθυμεί να είναι όλος ο λαός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει ότι στις τελευταίες μέρες λέει πολλοί θέλουν περιτρέχει τη γη και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Τρέχουμε. Θα δούμε ότι μέσα στην Ιουδική μιλάει για το χούς. Συνέχεια, κίνηση. Και έτσι ακριβώς θέλει ο Θεός, αδελφοί, να είναι ο λαός. Να είμαστε σε κίνηση. Όχι στασιμότητα. Να είμαστε σε κίνηση. Εκεί που το Πνεύμα του Θεού θέλει, εκεί και εμείς. Εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος, εκεί και εμείς. Θα έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του Χριστού και ο καθένας μας θα ανταμειχθεί για ό,τι και αν έκανε, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα έρθει η ανταμοιβή. Πώς θα έρθει η ανταμοιβή? Θα ελέγξει ο Κύριος το βάδισμά μας. Και τι κάναμε για εκείνο, το αν τρέξαμε για εκείνο, αν κάναμε το θέλημα του Θεού ή όχι, ή καθίσαμε. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν εμπόδια και γι' αυτό θέλω να προσεχθούμε μετά. Γιατί μπορεί τα ποδαράκια να φαίνονται καθαρά. Αλλά αδελφοί, υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Υπάρχουν εμπόδια ως προς αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας να τα ανακαλύψει με το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια μέσα στην οικογένεια, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα προσωπικά, μπορεί να υπάρχουν με τη δουλειά, μπορεί να υπάρχουν πικρίες μέσα, συγχωρητικότητες μέσα, πράγματα που έχουν συμβεί, που λες εγώ καλά είμαι, θα καθίσω στο σπίτι μου και αυτό είναι όλο. Ο διάβολος, αδερφοί, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να σταματήσει την κίνηση. Την κίνηση του Θεού. Μιλάμε, Κύριε, κινήσου, σώσε. Πώς κινείται ο Κύριος? Πού βρίσκεται ο Κύριος? Εάν δούμε στις οράσεις, θα δούμε ότι ο Κύριος πάντοτε βρίσκεται εν μέσω του χερουβίου και πάνω στο χερουβίου. Γι' αυτό το χερούβ θα μιλήσουμε σήμερα. Το χερούβ του Κυρίου που είναι το σώμα του, που είναι η Εκκλησία. Θέλω να διαβάσω λοιπόν στην Ιεζεκείλ, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνύ, την 5η του μηνός, ενώ ήμουν μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδαν οράματα Θεού. Την 5η του μηνός έτους τούτου, του 5η της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήν». Ο Ιεζεκείλ ήταν ιερέας. Από ό,τι διάβασα δεν είχε χρηστεί ιερέας. Ρώτησαν γύρω στα 30 ετών. Όμως ανοίχτηκαν οι ουρανοί σε εκείνη. Ένας ιερέας ο οποίος τον είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνη. Ήταν η δεύτερη φουρνιά. Είχε πάρει πρώτα κάποιους και μετά πήρε και τον Ιεζεκείλ με περισσότερους. Και πάντοτε δυστυχώς οι βασιλείς του Ισραήλ, του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ, δεν το βάζαν κάτω, ήθελαν να αποστατήσουν από τον Ναβουχοδονόσορα, ενώ ήξεραν ότι ο Κύριος το έκανε αυτό. Ο Ιερεμίας τους είχε πληροφορήσει. Τι κάνανε συνέχεια, τι κάνανε? Θέλανε να αποστατήσουν. Και τελικά ήρθε το 586 ο Ναβουχοδονόσορας και το κατάστρεψε όλο. Όμως τον καιρό του Ιεζεκείλ ακόμα δεν είχε γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Επρόκειτο όμως να συμβεί. Γιατί βάδιζαν μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ανομία. Και εκεί τώρα στη Βαβυλώνα, ενώ ήταν κάπως ελεύθεροι, να υπήρχε κοινωνία μεταξύ τους και τα λοιπά, βλέπει αυτές τις οράσεις ο Ιεζεκείλ. Και έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκείλ, ιόν του Βουζή τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων, παρά τον ποταμό Χεβάρ, και εκεί εστάθη η γη του Κυρίου επ' αυτόν. Ήρθε η παρουσία του Κυρίου και βλέπει ένα ανεμοστρόβιλο να έρθει από το βορρά, την παρουσία του Θεού, με ένα νέφος μέγα και φωτιά, λέει, συστρεφόμενο.
2: Έχω δει κάτι βιντεάκια τέτοια.
1: Σαν ανεμοστρόβιλος φωτιά. Περί δε τούτου λάμψης εκ μέσου αυτού εφαίνοντος όψης ηλέκτρου εν μέσω του πυρός. Και εκ μέσου αυτού εφαίνονται λέει τεσσάρων ζώων ομοίωμα. Και η θέα αυτό ήταν αυτή ήχον ομοίωμα ανθρώπου.
2: Όλο αυτό που βλέπει τώρα ο Ιεζεκίλ είναι, αδερφοί, ένα χερούβ. Χερουβίμ τα βλέπουμε από τη γέννηση.
1: Και ανάλογα τώρα την περίπτωση, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από αυτά τα χερουβίμ θέλει να αντιπροσωπεύσει πράγματα
2: από την παρουσία του.
1: Αλλά βλέπουμε στη γέννηση που βάζει το χερούβ ο Κύριος, το χερούβ, ώστε να φυλάτουν τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής, ώστε να μην μπορεί ο Αδάμ να τρώει και να ζει αιωνίως.
2: Χερούβι, εκεί είναι άγγελοι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Και χερούβι πάει να πει άμαξα, μεταφορέας, μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου.
2: Και θα δούμε ότι έχει να κάνει με εμάς, αδελφοί, γιατί μέσα από εμάς ο Κύριος θέλει να μεταφέρει ο λαός του Θεού, την παρουσία του Θεού στους ανθρώπους, τη δόξα του Θεού. Εμάς περιμένει. Είμαστε δηλαδή οι φορείς της παρουσίας του Θεού. Έτσι θέλει να είμαστε. Αν πάμε εμείς, πάει και ο Κύριος. Αν δεν πάμε εμείς, και πώς θέλουν οι ακούσει, λέει, οι άνθρωποι, εάν δεν αποσταλούν οι εργάτες του Θεού, πώς θα ακούσουν? Και δεν είναι να ανοίξουν ένα ραδιόφωνο να ακούσουν.
1: Θέλουν να δουν την παρουσία του Κυρίου μέσα από μας.
2: Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να σταλθεί ο εργάτης. Υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή που ο κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να ακούσει.
1: Υπάρχουν τόσες φωνές όμως που ο κάθε ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει την καρδιά του και να αφιερωθεί στο Θεό επειδή άκουσε κάτι που ίσως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Ο Θεός επίσης δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο μέσα από αγγέλους.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λέω.
1: Θέλει ο άνθρωπος, εμείς, να μας οδηγήσει το Πνεύμα του Θεού και να οδηγηθούμε σε άλλους ανθρώπους να ακούσουν το Λόγο του Κυρίου.
2: Βλέπουμε λοιπόν τα χερουβίμ στην Εδέμ. Μετά τα βλέπουμε στη σκηνή του μαρτυρίου που ο Κύριος διάταξε αυτά τα δύο να είναι πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης και να πλησιάζουν. Το ένα κοίταζε το άλλο. Μια πτέρυγα ήταν κολλημένη στην άλλη. Ήτανε δύο. Ολόκληρη.
1: Και εκεί, αδελφοί, πάλι έχει να κάνει
2: πρώτα απ' όλα με τον ίδιο τον Κύριο, αλλά και με εμάς. Είμαστε τα χερουβίμ του Κυρίου.
1: Αμήν. Και μετά τι γίνεται, μετά όταν χτίζεται ο ναός του Σολομώντα, προσθέτει άλλα δύο Σολομώντες από πάνω. Το ένα ήταν με καλλιελαία, είχε αυτό το ξύλο της ελιάς, και το άλλο ήταν αγριελαία. Λαός, Ισραήλ, η καλλιελαία, και τα έθνη, η αγριελαία, ντυμένα με χρυσό. Άρα τι συμβολίζουν τα χερουβίμ? Πρώτα απ' όλα όλους εμάς, αδελφοί. Έχει να κάνει πολλές φορές με αγγέλους, αλλά όσο πλησιάζουν, και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και με εμάς. Με εμάς, που εμείς θα πρέπει να είμαστε οι φορείς του Κυρίου. Επίσης, τον Ισαΐα βλέπουμε σεραφείο. Πάει να πει φλεγόμενοι. Πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε ο Κύριος τη φωτιά αυτή που πήραν οι 120 εκεί στο Ανώγιο. Και τι γίναμε πλέον? Φλεγόμενοι, μεταφορείς, φλεγόμενοι, που ο Κύριος μας έβαλε τη φωτιά μέσα μας.
2: Εδώ στον Εζεκίλ περισσότερο έχει να κάνει με κρίση. Όλη αυτή η φωτιά που βλέπουμε, το πύρο αυτό το συστρεφόμενο. Όμως, αδερφοί, στην ημέρα της Πεντηκοστής έχει να κάνει με σωτηρία και καθαρισμό. Σεραφείμ. Και τελικά το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά, αδερφοί, ο Θεός τα δίνει προφητικά για να δούμε την εργασία του Θεού που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό και μέσα από εμάς για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω κάτι στον Εζεκίλ, γιατί θα δούμε ότι αυτά τα χερουβίμ που δούμε παρακάτω έχουν πόδια βόος του βοδιού τα πόδια. Αυτή την όραση που είδα. Τα χερουβίμ γενικά έχουν να κάνουν με την παρουσία του Θεού λοιπόν. Έχουν να κάνουν με τη φανέρωση του υψίστου. Η παρουσία του Κύριου είναι πάνω τους. Είναι πάνω. Είναι μια ερώτηση για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπουμε. Επίσης αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Είναι η φανέρωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός, αλλά αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Εμείς το κάνουμε αυτό. Σαν χερουβίμ. Και το τρίτο είναι ότι τα χερουβίμ υπηρετούν. Κάνουν το θέλημα του Θεού. Όπου το πνεύμα, εκεί για αυτά. Είμαστε έτσι. Συνεχίζω παρακάτω στον Εζεκίλ. Βλέπει λοιπόν αυτά τα χερού και λέει και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα και έκαστον αυτόν είχε τέσσερα στέρια. Και οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί. Και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός μόσχου. Και εσπιθυροβόλουν ως όψεις χαλκού στίβονται. Απόδειο. Το βόδι. Ένα ζώο το οποίο είναι, έχει υπομονή, έχει δύναμη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγριο να πεις. Πάντα τους εργάτες του Κυρίου μέσα στο Λόγο του Θεού τους παρομοιάζει με βόδια. Ενώ απ' την άλλη μεριά τους εργάτες του διαβόλου τους παρομοιάζει με τάβρους. Τάβροι πολύ με περιεκύκλωσαν λέει. Τάβροι της Βασάν. Με έφτασαν. Προφητικά για τους γραμματείς, τους Φαρισαίους που ήρθαν ενάντια στον Χριστό. Τους ονομάζει τάβρους. Ονομάζει βόδια. Υπάκουα κάτω από το ζυγό για να κάνουμε με υπομονή το θέλημα του Θεού αδελφοί. Και ξαναλέω, θα φτάσουμε μια μέρα στην παρουσία του Θεού και θα μας δείξει ο Κύριος, θα μας σηκώσει το πόδι μας και τι θα δει. Πόσο έχουμε εργαστεί γι' αυτό, πού έχουμε πάει, μέχρι πού έχουμε φτάσει. Τι έχουμε κάνει για εκείνο. Και ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε άλλο. Συνέχεια η Εκκλησία προτρέπει και πρέπει να προτρέπει όλο το λαό του Θεού να τρέξει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Είναι μακάρι αυτά τα πόδια που θα πάνε να τρέξουν, να βρουν το απολωλός, να βρουν το χαμένο, να βρουν όλους εκείνους που δεν άκουσαν. Να υπάρξει ο κηρύττων. Θυμάστε που λέει επίσης στον Ιώβ που λέει ότι ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και μετά λέει, συνεχίζει και λέει, εάν υπάρχει κάποιος μηνυτής ή ερμηνευτής ή μεταξύ χιλίων και αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητα αυτού,

έχεις μιλήσει, σε πόσους έχεις πάει, τι έχεις κάνει. Θα έρθει η ώρα που θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Λέει ότι ήταν ίχνος ποδός, λέει, μόσχου και εσπιθυροβόλων ως όψης χαλκού στύλβοντος. Σαν χαλκός κόκκινος. Και αυτό το σύμβολο έχει να κάνει, αδελφοί, με το βάδισμα εδώ στη γη, που όμως περιέχει μέσα λάθη, αμαρτία, λίγο ή πολύ, αλλά έχει να κάνει και με τη θυσία του Χριστού που ο Κύριος μας, γιατί λέει ότι ήταν γυαλιστό, δηλαδή έχει τελειώσει αυτό το έργο, έχει τη θυσία του Κύριος, το έχει ολοκληρώσει. Εγώ αυτό που είδα ήταν σαρκικό, μαύρο το κάτω, το πέλμα, σάρκο. Γιατί βαδίζουμε σαρκικά δυστυχώς. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει τη φύση μας, να αλλάξει τον τρόπο του βαδίσματός μας, ολονών μας. Να πάρουμε αυτή την πορεία του Κυρίου μέσα στο θέλημα του Θεού. Μιλάει για τα χέρια. Τα χέρια ήταν κάτω από τις φτερούγες. Τίποτα σαρχικό. Όλα σκεπασμένα κάτω από το πνεύμα. Αυτό θέλει να δείξει. Οι πτέρυγες αυτών, λέει, συνήρχονται η μία μετά τις άλλες, δεν εστρέφονται ενώ βάδιζον, κατέναν για το προσώπο αυτών επορεύονται έκαστον. Εκεί που το πνεύμα του Θεού ήθελε. Και λέει ότι τα πρόσωπα που βλέπει, τα τέσσερα πρόσωπα, ήταν πρόσωπο ανθρώπου, ήταν πρόσωπο λέοντος, ήταν πρόσωπο βοός και πρόσωπο αετού. Όλα σύμβολα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τα σύμβολα μέσα στο Λόγο του Θεού, έχω ακούσει ότι λέει αυτό περιγράφει ένα ούφο. Όμως αυτό δεν είναι η μοναδική φορά που περιγράφει ο Κύριος εδώ αυτά τα σύμβολα. Θα λέει και στην Αποκάλυψη. Εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος του Θεού. Βλέπει τους τέσσερις πρεσβυτέρους κύκλο του θρόνου και βλέπει τέσσερα ζώα εν μέσω του θρόνου που είχαν αυτά τα τέσσερα ακριβώς πρόσωπα. Πρόσωπο ανθρώπου, πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο βοός, πρόσωπο αετού. Και το κάθε ένα έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε την ομοίωση που ο Θεός θέλει, μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωση του πρόσωπου του ανθρώπου, του βοός, του εργάτη, του λέοντα που έχει εξουσία, βασιλιάς όλων των ζώων, του αετού που έχει όραση πνευματική και βλέπει από ψηλά. Σύμβολο. Χαρακτηριστικά τα οποία ο λαός του Θεού θα πρέπει να έχει. Αμήν. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει ο Θεός να έχει ο λαός. Να είμαστε εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Μας βλέπει ο κόσμος. Και να ξέρουμε, αδελφοί, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αντιπροσωπεύουμε εκείνον. Να πρέπει να έχουμε εξουσία. Θυμάστε αυτό που μιλήσαμε για το βασιλικό αξίωμα την περασμένη φορά. Εξουσία. Να έχουμε μέσα μας, αδελφοί, αυτή την καρδιά του εργάτη, να εργαστούμε. Να είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι να λέμε πάντα, ιδού εγώ Κύριε, τι να κάνω. Απόστειλόν με. Αυτό που λέει στον Ισαΐα. Ποιος θέλει πάγιδι μας. Κύριε ιδού. Εγώ είμαι. Απόστειλόν με. Να κάνω το θέλημά σου. Μα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν εύκολα. Και πάντα ο διάβολος βάζει εμπόδια. Αλλά πρέπει να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδελφοί. Γιατί θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο μια μέρα. Και τι θα του πούμε. Το στρατό λένε, δεν υπάρχει, λέει, δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Και τι κρίμα είναι, αδελφοί. Γιατί στον Κύριο μπροστά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί να του πεις,

0: δικαιολογίες του Κυρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο Κύριος θέλει να τα έχουμε. Τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη και αυτά ήταν, λέει, πάνω στο θρόνο. Κάτω ήταν μια γυάλινη σαν θάλασσα, ένα στερέωμα τέτοιο, το οποίο πλέον τα ζώα αυτά που βλέπουμε στον Εζεκίλ έχουν πάει στον ουρανό, είναι από πάνω, είναι στον ουρανό, ενώ στον Εζεκίλ βλέπουμε ένα στερέωμα πάνω στα κεφάλια τους, είναι από κάτω. Δηλαδή στην περίπτωση του Εζεκίλ, η εκκλησία που φανερώνεται με αυτά τα σύμβολα, ο λαός του Θεού καλύτερα, που συμβολίζεται με αυτά τα σύμβολα, είναι ακόμα στη γη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα πόδια του Μόσχου, για να βαδίσουν και να κάνουν τη θέλημα του Θεού. Ενώ στον ουρανό βλέπουν τα τέσσερα ζώα αυτά, που είναι οι Άγιοι, οι εργάτες του Θεού, πάνω στο παρουσία του Θεού, δεν μας δείχνει τα πόδια τους πώς είναι. Γιατί πλέον είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Τώρα είναι η ώρα να βαδίσουμε. Και συνέχεια, αν δούμε στον Εζεκίλ, συνέχεια μιλάει για αυτό το βάδισμα. Το πώς πρέπει να βαδίσει ο λαός του Θεού. Και πολύ περισσότερο τώρα, στις τελευταίες μέρες, που είπαμε ότι πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Τα πρόσωπα αυτών, λέει στον Εζεκίλ, οι πτέρυγες αυτών, ήσαν διηρημένοι προς τα άνω. Εκάλυπταν τα σώματά τους, δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Και πορεύονται έκαστος κατέναντι του προσώπου αυτού, όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον. Ενώ ευάδιζον δεν εστρέφονται. Όπου το πνεύμα, εκεί κι αυτά. Όπου φυσούσε ο αέρας του πνεύματος. Θυμάστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετά που βαπτίστηκε, εφέχθη δια του πνεύματος, λέει, για να πειραστεί. Θυμάστε αυτό που λέει στον Νικόδημο, για τον άνεμο. Ο άνεμος, λέει, όπου θέλει πνέει, τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πότε έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι και ο καθένας ο οποίος είναι γεννημένος από το πνεύμα. Δεν μιλάει για εργάτες. Μιλάει για όλο το λαό του Θεού που είναι αναγεννημένοι. Τα ζώα αυτά, όπου το πνεύμα εφέρετο, λέει, εκεί ευάδιζον. Μ' αρέσει αυτό το ευάδιζον. Όχι εφέρετο, αλλά ευάδιζον. Δεν είμαστε άγγελοι να έχουμε φτερά. Όπου το πνεύμα, το είδαμε στο Φίλιππο αυτό. Το πήρε το πνεύμα του Θεού. Το είδαμε κι άλλη μια φορά με τον Ηλία. Από εκεί και μετά, όλοι οι εργάτες του Θεού, ο Κύριος αδελφοί, έκανε τα χιλιόμετρα με τα πόδια του. Και εμείς έχουμε τα μέσα. Ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα για να μπορεί το έργο του Κυρίου να τρέξει παντού. Να τρέξει παντού. Αλλά λέει ευάδιζον. Δεν είχαν φτερά να πετάξουν. Αν και είχαν φτερά που δείχνει την πνευματικότητα. Αλλά ευάδιζον. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως θέα, λέει, της αστραπής. Πήγαιναν και ερχόταν. Όπως οι άγγελοι είναι πνεύματα αποστελόμενα σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο για να πάρουν καινούργια οδηγία. Κύριε, αχρίως δούλωση. Οδήγησέ με ξανά και ξανά και ξανά να κάνω το θέλημά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και ως είδον τα ζώα ειδού τροχός, επί τη γην πλησίων των ζώων εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών ήταν η εργασία αυτών, λέει, και η εργασία αυτών ήταν ως όψη βυρίλου, και οι τέσσερις είχαν το αυτό ομοίωμα, και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ήτο τροχός εν μέσω τροχού. Δηλαδή, ένας τροχός και μέσα σε αυτό το τροχό ένας άλλος τροχός. Και αυτό είναι το γυροσκόπιο. Το χρησιμοποιούν κυρίως τα πλοία, ώστε να έχουν σωστό προσανατολισμό και να έχει υπάρξει σταθερότητα. Και πες μου τώρα, ο δικός μας ο προσανατολισμός που είναι, πού προσανατολιζόμαστε? Στη δουλειά μας μόνο? Το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, σαν εκείνους τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο με τον Φαραώ. Αλλά έκραξαν στον Κύριο να τους ελευθερώσει, και πρέπει να κράξουμε κι εμείς. Πολλοί ελευθερώνονται και δεν το καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι είναι η ευλογία του Θεού που τους δίνει και θέλουν να αποκτήσουν κι άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από τον Φαραώ. Ο Κύριος έχει στείλει τον Μωυσή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να μας ελευθερώσει και να βαδίσουμε εκεί που και εκείνος βάδισε. Να βαδίσουμε στα βήματά του. Αυτό είναι το θέλημά του. Βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού, για πέστε μου. Τα Άγια Βήματα του Κυρίου. Να παρπατάμε ακριβώς στα βήματα του Κυρίου. Τα δικά μας βήματα που είναι. Μας έχει δώσει ο Κύριος λοιπόν τροχούς, και θέλει να μας δώσει τροχούς. Να τρέξουμε. Να τρέξουμε. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ότε ευάδιζον, εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφανε, ενώ εγώ. Δεν πήγαιναν δεξιά ή αριστερά. Πήγαιναν ακριβώς εκεί που ο Κύριος ήθελε. Μιλάει για τους κύκλους, ήταν υψηλοί. Δεν θέλω να σας κουράσω με την προφητεία αυτή. Διαβάζουμε στο 20 εδάφιο. Λέει, όπου είτε το να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Εκεί το πνεύμα είτε να υπάγει, και οι τροχοί υψώνονται απέναντι τούτον, διότι το πνεύμα των ζώων ή το εν της τροχής. Ακούστε, λέει, το πνεύμα των ζώων ή το εν της τροχής. Εκεί ήταν η προσοχή όλη στην κίνηση. Το μυαλό μου, στην κίνηση. Το δικό μας μυαλό που είναι. Το πνεύμα μας που είναι. Η ψυχή μας που είναι. Είναι στην κίνηση του Ευαγγελίου. Είναι το πώς να κινηθούμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να μας έχει αποκάλυψη για το σκοπό της προσκλήσεώς μας, λέει. Είναι πράγματα πνευματικά, όμως ο Κύριος βλέπετε ότι μας φέρνει έναν έλεγχο με την όραση αυτή. Έναν έλεγχο. Θέλει να δει τα ποδαράκια μας που βρίσκονται. Σαν εκκλησία, σαν λαό του Θεού. Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Το πνεύμα το ζώο ή το εν της τροχής. Μιλάει για το στερέωμα πάνω από το κεφάλι, το κεφάλι το διαβάσαμε. Υπεράνωθεν, λέει, του στερεώματος, το υπέρ την κεφαλή αυτών εφαίνεται ομοίωμα θρόνου ως θέα λίθου ζαφύρου. Ζαφύρος. Ζαφύρι, πράσινο. Και να κάνει με τη χάρη. Πάνω στο κεφάλι σου είναι ο θρόνος. Θα πρέπει να είναι ο θρόνος της χάρη του. Είναι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος για να βαδίσουμε τους δικούς μας δρόμους. Αλλά να βαδίσουμε το δρόμο του Κυρίου. Να πάρουμε το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να βαδίσουμε ακριβώς τα βήματά Του. Ακριβώς τα βήματα του Κυρίου μας. Θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από αυτό που διαβάσαμε. Τι δηλαδή φανερώνεται από αυτή την κίνηση των ζώων. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που βλέπουμε είναι η αποφασιστικότητα. Ότι έχουν πάρει απόφαση να υπηρετήσουν τον Κύριό τους. Δεν φέρονται από διάφορα μέσα στο κεφάλι τους. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Να πάω ή να μην πάω. Και αυτό είναι μια απόφαση, αδερφοί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν έχει, δεν μπορώ. Αυτό που πραγματικά είναι ότι δεν θέλω. Δεν είναι στην απόφαση. Και λες και εσύ, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θυσία και προσφορά, λέει, δεν είναι η θέλησή σας. Ετοίμασες σε μέσα σώμα, λέει μέσα, για τον Χριστό, αλλά και για όλους εμάς. Θέλω, Κύριε, να κάνω το θέλημα. Το θέλουμε.
2: Αμήν.
1: Πραγματικά το θέλουμε. Αμήν. Τότε πρέπει να αλλάξουμε στάση. Απόφαση. Χωρίς απόφαση δεν μπορείς να πας πουθενά. Βλέπουμε τον Κύριο ότι λέει μέσα του είχε στερεά απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ πριν αναλυφθεί. Απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Απόφαση ο Παύλος να μπει και αυτός μέσα στην Ιερουσαλήμ γνωρίζοντας ότι θα διώξουν. Απόφαση για να κάνει το θέλημα του Θεού. Παρά τις προειδοποιήσεις, παρά ότι ο Κύριος γνώριζε ότι τον έπιαναν, τον σταύρωναν, είχε αποφασίσει μέχρι τέλος να κάνει το θέλημα του Θεού. Το δεύτερο που βλέπουμε σε αυτά τα ζώα είναι η ακρίβεια. Να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Κυρίου. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίους το 5:15? Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δεξιά, χωρίς αριστερά. Δεν είναι στρέφοντο, λέει. Ακριβώς. Ακριβώς, Κύριε, πώς βάδισες εσύ να βαδίσω κι εγώ. Κάνε το θέλημά σου. Για όλα αυτά, αδερφοί, υπάρχει ένα κόστος. Μπορεί να μολύνεις τα πόδια σου, μπορεί να μπουν χαλικάκια μέσα στα ίχνη των ποδών σου, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Να ματώσεις, να... Όμως δεν πειράζει, αυτό είναι το κόστος. Αλλά υπάρχει αιώνια δόξα. Αιώνια δόξα. Το τρίτο που βλέπουμε, όταν πορευόταν με πλήρη γνώση, τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη αυτά τα τέσσερα ζώα και είχαν και εξωθέν και εσωθέν, ήταν πλήρης οφθαλμών, δηλαδή είχαν τέλεια γνώση. Και διαβάζω ξανά στην Εφεσίους στο 5:15, λέει: προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να γνωρίζεις ότι ο καιρός είναι πλησίον, ότι δεν υπάρχει καιρός. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να απαντήσω ακριβώς. Με γνώση. Με αποκάλυψη. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος, αδελφή. Τώρα είναι καιρός. Μην έχεις αναβλητικότητα. Όχι. Τώρα είναι καιρός. Τώρα είσαι στο προσκήνιο. Τώρα είσαι που ο Κύριος σε κάλεσε να εργαστείς για Αυτόν. Αύριο δεν ξέρεις αν θα είσαι καν. Και δεν ξέρω αν προλάβουμε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το τέταρτο είναι η υπακοή. πήγαιναν ευθεία μπροστά να κάνουν το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός ήθελε, όπου το πνεύμα εκεί επορεύοντο, εκεί ευάδιζον. Ξανά το λέει, ευάδιζον, επορεύονται. Έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με περπάτημα για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Εβραίος 12:13, ούστε τι λέει. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας και τα παρελεγημένα γόνα. Εάν προσέξουμε στις οράσεις αυτές με τα ζώα, τα πόδια τους λέει ήταν ορθά. Δεν κάνανε γωνία όπως του μόσχου, ήταν ορθά. Έχει να κάνει με άνθρωπο. Αλλά όχι τόσο γι' αυτό, αλλά μιλάει για την ευθύτητα που ο Θεός θέλει να βαδίσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Τα παρελεγμένα γόνατα. Και κάμετε, λέει, στους πόδα σας, ακούστε τι λέει, ευθείας οδούς. Για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Μη χωλαίνουμε, μη σκοντάφτουμε, μη πηγαίνουμε δεξιά ή αριστερά, ευθείας οδούς. Υπήρχε τέλεια επίσης αρμονία μεταξύ των τεσσάρων αυτών ζώων. Τέλεια αρμονία μεταξύ τους. Αυτό που λέει ότι θέλω δε πάντες να λέτε το αυτό. Να μην υπάρχουν σχίσματα. Να υπάρχει μια γνώμη. Να είμαστε ομόφρονες. Να βαδίσουμε. Και είναι μακάριο το έθνος του Κυρίου που βαδίζει με αυτό τον τρόπο. Αδελφοί, τότε φέρνουμε αποτελέσματα. Όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, την ομόνοια που έχουμε, ότι στεκόμαστε σε ένα πνεύμα, έχουμε το ίδιο φρόνημα, καμία δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Και το έκτο είναι ότι βλέπουμε μια ευελιξία που έχουν, μια ευστροφία, μια ικανότητα στο να οδηγούνται από το πνεύμα. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτή. Όπως είπαμε με τον Νικόδημο που είπε ο Κύριος. Τον άνεμο δεν τον βλέπεις όμως, τον ακούς. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, πού υπάρχει όμως. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι, οι αναγεννημένοι, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, φέρεται, είναι ευέλικτος, είναι διαθέσιμος. Κάθε μέρα, εμείς τι κάνουμε, ορίζουμε ο καθένας μας τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε ή την καθημερινότητά μας, έχουμε το πρόγραμμά μας και μέσα στο πρόγραμμά μας δεν χωράει τίποτα. Όπως θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο, την παραβολή αυτή με τον καλό Σαμαρίτη. Πέρασε ο Ιουδαίος, πέρασε ο ιερέας, πέρασε ο άλλος. Και είχαν το πρόγραμμά τους. Είχαν το πρόγραμμά τους. Δεν είχαν καιρό τώρα ούτε ο Λεβίτης, ούτε ο ιερέας να ασχοληθούν με τον άνθρωπο που πέθαινε. Τα δουλειά τους αυτή. Κύριος, αδερφοί, θέλει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Του, τον άνεμο του Πνεύματος, όπου υπάρχει ανάγκη. Αμήν. Και ο Κύριος εκείνη πήγαινε. Λέει, πού να υπάγω, Κύριε, τι να κάνω για Σένα. Τόσες ανάγκες, αδερφοί, τόσες ανάγκες. Τόσες φωνές που κράζουν για βοήθεια. Είτε τις βλέπεις είτε όχι. Όμως υπάρχουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και άτομα τα οποία δεν τα λογαριάζεις ποτέ, όπως μια περίπτωση τελευταία μιλάμε μαζί. Είναι με αυτός. Δεν ξέρεις ο καθένας τι έχει μέσα του και ποιες είναι αυτές οι ψυχές που κράζουν για σωτηρία, για αποκατάσταση. Ο Κύριος, αδερφοί, μας θέλει να είμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Ως τις δίλαξε ημάς προς εαυτόν. Έφερε μια αποκατάσταση. Μια συμφιλίωση. Για Ιησού Χριστού. και έδωκεν εις ημάς τη διακονία της διαλλαγής. Μας έδωσε μια διακονία συμφιλίωσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Δεν το έδωσε αυτός στους αγγέλους. Όχι, αυτή τη διακονία δεν την έδωσε στους αγγέλους. Το μυστήριο της σωτηρίας, το οποίο κηρύτεται από την Εκκλησία, οι άγγελοι δεν έχουν τη γνώση. Λέει, επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωσε. Αλλού λέει ότι για να φανερωθεί τώρα, λέει, δια της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας, εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, όλη αυτή η ομορφιά του Ευαγγελίου γίνεται όλη αυτό, καθώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο, φανερώνεται όλο αυτό το μυστήριο της σωτηρίας στους ανθρώπους και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους αγγέλους του Θεού και στους αγγέλους του διαβόλου και στον ίδιο του διάβολο. Φανερώνεται η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, η σωτηρία του Θεού σε όλο τον κόσμο. Μέσα από εμάς. Εμάς χάρισε να μιλήσουμε, να τρέξουμε. Αλλά ιδιαίτερα μου κάνει εντύπωση σε αυτή την προφητεία του Ιεζεκίου ότι αυτές οι δύο λέξεις «επορεύοντο», λέει «εφέροντο», «επορεύοντο». Οι τροχοί έχουν να κάνουν με τη γη. Τρέξουν, κάνουν το Θεό, το Θεό. «Επορεύοντο», «ευάδιζον», λέει το δεύτερο. Ο καθένας από εμάς. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ξέρουμε όλοι. Πριν ο Κύριος, την προηγούμενη μέρα, βραδιά εκείνη, θα τον έπιανε. Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του σε δίκη. Και τι έκανε? Πήρε το προσώψιο, το ζώστηκε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Αμήν, άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ο Πέτρος αντιστάθηκε. «Κύριε», λέει, «δεν πρόκειται να το επιτρέψω αυτό σε σένα». Τι τους λέει? Λέει, «αν δεν αφήσεις να το κάνω, δεν θα έχεις μέρος με τεμού». Ο λελουμένος δεν έχει χρειά, λέει, να αρρωστεί, μόνο τα πόδια του να πλύνει. Είχαν κληθεί με τη χάρη του Κυρίου. Κύριος, αδερφοί, όπως σε όλους εμάς, θυμάστε ότι ο Κύριος μας κάλεσε, μας συγχώρεσε, βαπτιστήκαμε στο νερό, όλες οι αμαρτίες μας έφυγαν και ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο μένει να κάνουμε συνεχώς. Ποιο είναι αυτό? Να πλένουμε τα πόδια μας. Να πλένουμε τα πόδια μας. Γιατί, για ποιο λόγο να πλένουμε τα πόδια μας? Τι ήθελε να πλύνει ο Κύριος από τα πόδια των μαθητών? Τη σκόνη. Τη σκόνη του κόσμου. Βρωμιά του κόσμου. Που ενώ βαδίζουμε στον κόσμο γύρω, όλοι μας, τα πόδια μας λερώνονται. Και δεν μπορούμε να βαδίσουμε μετά σωστά το δρόμο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού. Εμάς τα πόδια μας πώς είναι σήμερα? Μπορεί να είναι καθαρά, όπως ήταν καθαρά σε αυτή την αγαπημένη, στο άσμα ασμάτων. Α, λέει, εγώ τάπινα τα πόδια μου, δεν θέλω να τα μολύνω. Τι λες, φαντάσου να ήσουν η γυναίκα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ερχόταν ο Κύριος να χτυπήσει την πόρτα για να σε συναντήσει. Θα σκεφτώσουν εσύ να λερώσεις τα πόδια σου, να μην πηγαίνουν και λερώσουν τα πόδια μου? Αυτή όμως το έκανε, δυστυχώς. Και πολλές φορές έτσι είναι η Εκκλησία, που δεν θέλουμε να λερώσουμε τα πόδια μας. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στην ταλαιπωρία. Λες και θα... δεν μπορούσε να τα ξαναπλύνει. Δεν θέλουμε να λερώσουμε τα ποδαράκια μας. Δεν θέλουμε να λερώσουμε το αυτοκινητάκι μας. Δεν θέλουμε να καταλύσουμε τα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε να καταναλώσουμε βενζίνη. Δεν θέλουμε να μέσα στον ήλιο να ταλαιπωρηθούμε και να υδρώσουμε και να πάμε κάπου. Δεν θέλουμε. Θέλουμε καλύτερα στο εργοτήσιο μας. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε. Και τα ποδαράκια μας είναι. Αλλά στα μάτια του Θεού είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο. Που ο Κύριος θέλει, αδερφέ, να τα καθαρίσει.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ελάτε, σκοθούμε, να προσευχηθούμε γι' αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, κρατεώθηκε στη βασιλεία του. Και ο Κύρος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον μεγάλινε στο έπακρον. Και ο Σολομώντας μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, στους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και στους κριτές και σε όλους τους άρχοντες ολόκληρου του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και ο Σολομώντας και ολόκληρη η σύναξη μαζί του πήγαν στον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, επειδή εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε κάνει μέσα στην έρημο. Και ο Δαβίδ είχε ανεβάσει την κιβωτό του Θεού από την Κυριά Θιαρίμ προς τον τόπο που ο Δαβίδ είχε προετοιμάσει για αυτήν, επειδή είχε στήσει για αυτή μια σκηνή στην Ιερουσαλήμ. Και το χάλκινο θυσιαστήριο που είχε κάνει ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, ήταν εκεί μπροστά στη σκηνή του Κυρίου. Και ο Σολομώντας το αναζήτησε και η σύναξη. Και ο Σολομώντας ανέβηκε εκεί στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στον Κύριο, που ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα. Κατά τη νύχτα εκείνη, ο Θεός φάνηκε στο Σολομώντα και του είπε «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε στον Θεό «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, και με έκανες βασιλιά αντί για αυτόν. Τώρα, Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου, αυτός που έγινε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου. Επειδή εσύ με έκανες βασιλιά επάνω σε ένα λαό πολυάριθμο, σαν το χώμα της γης. Δώσε μου τώρα σοφία και σύνεση, για να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω μπροστά σε αυτό το λαό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου?» Και ο Θεός είπε στο Σολομώντα, «Επειδή συνέλαβες αυτό στην καρδιά σου και δεν ζήτησες πλούτη, αγαθά και δόξα, ούτε τη ζωή εκείνων που σε μισούν, ούτε ζήτησες μακροζωία, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σοφία και σύνεση για να κρίνεις το λαό μου πάνω στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Η σοφία και η σύνεση δίνεται σε σένα. Θα σου δώσω δε και πλούτη και αγαθά και δόξα όπως δεν έχει γίνει στους βασιλιάδες που ήσαν πριν από σένα, ούτε και στους μετέπειτα από σένα θα γίνουν τέτοια πράγματα». Τότε ο Σολομώντας επέστρεψε από τον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, από μπροστά από τη σκηνή του μαρτυρίου, στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στον βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασίμι και το χρυσάφι σαν τις πέτρες και τους κέδρους τους έκανε σαν τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και γινόταν στο Σολομώντα εξαγωγή από άλογα και λινό νήμα από την Αίγυπτο. Και το λινό νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Ανέβαζαν όμως και έφερναν από την Αίγυπτο μία άμαξα για 600 ασημένιους σίκλους και κάθε άλογο για 150. Και έτσι γινόταν για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών. Δευτέρα Χρονικών, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας αποφάσισε να οικοδομήσει ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου και ένα βασιλικό παλάτι για τον εαυτό του. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε 70.000 άνδρες ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες πάνω σε αυτούς. Και ο Σολομώντας έστειλε στον Χουράμ, το βασιλιά της Τύρου, λέγοντας «Όπως έκανες στο Δαβίδ, το πατέρα μου, και του έστειλες κέδρους για να οικοδομήσεις τον εαυτό του ένα παλάτι για να κατοικήσεις αυτό, έτσι να κάνεις και σε μένα. Δες, εγώ οικοδομώ ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, για να τον αφιερώσω σε αυτόν, για να προσφέρεται μπροστά του θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της πρόθεσης και τα ολοκαυτώματα, τα πρωινά και τα εσπερινά, στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές του Κυρίου του Θεού μας. Αυτό στον Ισραήλ είναι χρέος στον αιώνα. Και ο οίκος που οικοδομώ είναι μεγάλος, επειδή μεγάλος είναι ο Θεός μας, περισσότερο από όλους τους θεούς. Αλλά ποιος μπορεί να οικοδομήσει σε αυτό τον οίκο, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να το χωρέσουν? Και ποιος είμαι εγώ, ώστε να του οικοδομήσω οίκο, παρά μονάχα για να θυσιάζω μπροστά του? Τώρα λοιπόν, στείλε μου ένα σοφό άνδρα στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και σε σίδερο και σε πορφύρα και σε κόκκινο και σε γαλάζιο και επιστήμονα στο να σκαλίζει σκαλίσματα μαζί με τους σοφούς που είναι μαζί μου στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ, που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ ο πατέρας μου. Στείλε μου και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίμ από το Λίβανο. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι οι δούλοι σου ξέρουν να κόβουν ξύλα στο Λίβανο. Και δες, οι δούλοι μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου, για να μου ετοιμάσουν ξύλα σε αυθονία. Επειδή ο οίκος που εγώ οικοδομώ θα είναι μεγάλος και θαυμαστός. Και δες, θα δώσω στους δούλους σου τους ξυλοκόπους 20.000 κόρους κοπανισμένο σιτάρι και 20.000 κόρους κριθάρι και 20.000 βαθ κρασί και 20.000 βαθ λάδι. Και ο βασιλιάς της Τύρου, Χουράμ, απάντησε με επιστολή που έστειλε στο Σολομώντα. «Επειδή ο Κύριος αγάπησε το λαό του, σε έκανε βασιλιά επάνω τους». Ο Χουράμ είπε ακόμα «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, που έδωσε στο βασιλιά Δαβίδ ένα σοφό γιο, που έχει φρόνηση και σύνεση, που θα οικοδομήσει οίκο στον Κύριο και βασιλικό παλάτι στον εαυτό του. Στέρνω λοιπόν τώρα ένα σοφό άνθρωπο που έχει τη σύνεση του πατέρα μου Χουράμ. Είναι γιος μιας γυναίκας από τις θυγατέρες του Δαν και ενός Τύριου πατέρα, επιστήμονας στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι, σε χαλκό, σε σίδερο, σε πέτρες και σε ξύλα, σε πορφύρα και σε γαλάζιο και σε βίσο και σε κόκκινο. Και στο να σκαλίζει κάθε είδους σκαλίσματος και να εφευρίσκει κάθε είδους εφεύρεση σε ό,τι του δοθεί, μαζί με τους σοφούς σου και μαζί με τους σοφούς του Κυρίου μου του Δαβίδ, του πατέρα σου. Τώρα λοιπόν, το σιτάρι και το κριθάρι, το λάδι και το κρασί που είπε ο Κύριός μου, ας τα στείλει στους δούλους του. Και εμείς θα κόψουμε ξύλα από το Λίβανο σύμφωνα με όλη την ανάγκη σου και θα τα φέρουμε σε σένα στην Ιώπη με σχεδίες διαμέσου θαλάσσης. Και εσύ θα τα ανεβάσεις στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε όλους τους ξένους άνδρες που ήταν στη γη του Ισραήλ μετά την αρρύθμιση με την οποία ο πατέρας του Δαβίδ τους είχε αρρυθμίσει και βρέθηκαν 153.600. Και από αυτούς έκανε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες επάνω στο λαό. Η Εζεκιήλ, 20ο κεφάλαιο. Και κατά τον 7ο χρόνο τον 5ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ για να ρωτήσουν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε άνθρωπου, μίλησε στους πρεσβύτερους του Ισραήλ και πες τους, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ήρθατε να με ρωτήσετε? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Θα τους κρίνεις? Για ανθρώπου, θα κρίνεις? Δείξε σε αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων τους και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα το χέρι μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και γνωρίστηκα σε αυτούς στην Αίγυπτο και ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου λέγοντας, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Κατά την ημέρα εκείνη ύψωσα το χέρι μου σε αυτούς ότι θα τους βγάλω έξω από την Αίγυπτο σε γη που πρόβλεψα για αυτούς, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Και τους είπα, απορρίψτε κάθε ένα στα βδελίγματα των ματιών του και μη μολύνεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα και δεν θέλησαν να με ακούσουν. Δεν απέρριψαν κάθε ένα στα βδελίγματα των ματιών του και δεν εγκατέλειψαν τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να ξεχύνω επάνω τους το θυμό μου για να φέρω σε πέρα στην οργή μου εναντίον τους στο μέσον της γης της Αιγύπτου. Όμως, εξαιτίας του ονόματός μου, για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη ανάμεσα στα οποία ήσαν και μπροστά στους οποίους γνωρίστηκα σε αυτούς, έκανα αυτό για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου. Και τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου και τους έφερα στην έρημο. Και έδωσα σε αυτούς τα διατάγματά μου και έκανα γνωστές σε αυτούς τις κρίσεις μου, τις οποίες όταν ο άνθρωπος τις κάνει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ακόμα έδωσα σε αυτούς τα Σάββατά μου για να είναι ως σημείον ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Αλλά ο οίκος Ισραήλ αποστάτησε από μένα μέσα στην έρημο. Στα διατάγματά μου δεν περπάτησαν και απέρριψαν τις κρίσεις μου, τις οποίες ο άνθρωπος όταν τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ευεβήλωσαν υπερβολικά τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους μέσα στην έρημο για να τους εξολοθρεύσω. Όμως το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Και ακόμα, εγώ ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου μέσα στην έρημο, ότι δεν θα τους φέρω στη γη που τους έδωσα, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Επειδή απέρριψαν τις κρίσεις μου και δεν περπάτησαν στα διατάγματά μου και βεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Επειδή οι καρδιές τους πορεύονταν πίσω από τα είδωλά τους. Και το μάτι μου λυπήθηκε για αυτούς ώστε να μην τους εξαλείψω και δεν τους συντέλεσα μέσα στην έρημο. Αλλά είπα στα παιδιά τους μέσα στην έρημο, «Μη περπατάτε στα διατάγματα των πατέρων σας και μη τηρείτε τις κρίσεις τους και μη μολύνεστε με τα είδωλά τους. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Περπατάτε στα διατάγματά μου και τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και αγιάζετε τα Σάββατά μου. Και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Τα παιδιά όμως αποστάτησαν από μένα. Δεν περπάτησαν στα διατάγματα και δεν τήρησαν τις κρίσεις μου, ώστε να τις εκτελούν, που όταν ο άνθρωπος τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Βεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους, για να συντελέσω την οργή μου εναντίον τους μέσα στην έρημο. Και απέστρεψα το χέρι μου και το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου, για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη, μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Ακόμα, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους μέσα στην έρημο, ότι θα τους διασκόρπιζα ανάμεσα στα έθνη και θα τους διέσπερνα στους τόπους, επειδή δεν εκτέλεσαν τις κρίσεις μου και απέρριψαν τα διατάγματά μου και ευεβήλωσαν τα Σάββατά μου και τα μάτια τους ήσαν πίσω από τα είδωλα των πατέρων τους. Γι' αυτό και εγώ τους έδωσα διατάγματα όχι καλά και κρίσεις διαμέσου των οποίων δεν θα ζούσαν. Και τους μόλυνα στις προσφορές τους, στο ότι διαβίβαζαν μέσα από τη φωτιά κάθε ένα που διανοίγει μήτρα, για να τους ερημώσω, ώστε να γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό, γέ ανθρώπου, μίλησε στον οίκο Ισραήλ και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ακόμα με τούτο τον τρόπο με έβρισαν οι πατέρες σας, κάνοντας εναντίον μου παράβαση. Επειδή αφού τους έφερα στη γη, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω σε αυτούς, τότε κοίταξαν προς κάθε ψηλό λόφο και κάθε σκιερό δέντρο. Και εκεί πρόσφεραν τις θυσίες τους και έστειλαν εκεί τις παρορκιστικές προσφορές τους. Και έβαλαν εκεί οσμή ευωδίας τους και έκαναν εκεί τις σπονδές τους. Και τους είπα, «Τι σημαίνει ο ψηλός τόπος στον οποίο εσείς πηγαίνετε?» Και το όνομά του αποκλήθηκε Βαμά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ενώ εσείς μολύνεστε στο δρόμο των πατέρων σας και εκπορνεύετε πίσω από τα βδελίγματά τους και μολύνεστε με όλα τα είδωλά σας μέχρι σήμερα, προσφέροντας τα δώρα σας, διαβιβάζοντας τους γιους σας μέσα από τη φωτιά, και εγώ θα ερωτηθώ από σας, οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Και εκείνο που σκέπτεστε δεν θα γίνει με κανένα τρόπο, επειδή λέτε, θα είμαστε σαν τα έθνη, σαν τις οικογένειες των τόπων, στο να λατρεύουμε ξύλα και πέτρες. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, με κρατιό χέρι και απλωμένο βραχίωνα και με θυμό που ξεχύνεται, θα βασιλεύω οπωσδήποτε επάνω σας. Και θα σας βγάλω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι κρατιό και με βραχίωνα απλωμένο και με θυμό που ξεχύνεται. Και θα σας φέρω στην έρημο των λαών και εκεί θα κριθώ με σας πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς κρίθηκα με τους πατέρες σας μέσα στην έρημο της γης της Αιγύπτου. Έτσι θα σας κρίνω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα σας περάσω από τη Ράβδο και θα σας φέρω στους δεσμούς της Διαθήκης. Και θα αποκαθαρίσω από μέσα σας τους αποστάτες και αυτούς που ασέβησαν σε μένα. Θα τους βγάλω έξω από τη γη της παρικίας τους και δεν θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εσείς, οίκος Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πηγαίνετε, λατρεύετε κάθε ένας τα είδωλά του και στο εξής, αν δεν θέλετε να με ακούτε, και μη βεβηλώνετε πλέον το Άγιο όνομά μου με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας. Επειδή επάνω στο Άγιο βουνό μου, επάνω στο υψηλό βουνό του Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός, εκεί ολόκληρος ο Ισραήλ, όλοι αυτοί που είναι μέσα στη γη θα με λατρεύσουν. Εκεί θα τους δεχθώ και εκεί θα ζητήσω τις προσφορές σας και τις απαρχές των δώρων σας με όλα τα άγια σας. Θα σας δεχθώ με οσμή ευωδίας όταν σας βγάλω από τους λαούς και σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου διασκορπιστήκατε και θα αγιαστώ σε σας μπροστά στα έθνη. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας. Και εκεί θα θυμηθείτε τους δρόμους σας και όλα τα έργα σας στα οποία μολυνθήκατε. Και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για όλα τα κακά σας όσα πράξατε. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν έτσι κάνω σε εσάς ένεκα του ονοματός μου. Όχι σύμφωνα με τους πονηρούς δρόμους σας, ούτε σύμφωνα με τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, να, στήριξε το πρόσωπό σου προς τα μεσημβρινά και στάλαξε ένα λόγο προς το μεσημβρινό μέρος και προφήτευσε ενάντια στο δάσος της μεσημβρινής πεδιάδας. Και πες προς το μεσημβρινό δάσος, άκουσε το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ θα ανάψω φωτιά ανάμεσά σου και θα καταφάει ανάμεσά σου κάθε χλωρό δέντρο και κάθε ξερό δέντρο. Η φλόγα που εξάφθηκε δεν θα σβήσει και κάθε πρόσωπο από τη Μεσημβρία μέχρι το Βορρά θα καεί μέσα σε αυτή. Και κάθε σάρκα θα δει ότι εγώ ο Κύριος το έκαψα. Δεν θα σβήσει. Και εγώ είπα, αλίμονο, Κύριε Θεέ, αυτοί λένε για μένα, αυτός δεν λέει παροιμίες. Νεεμίας, πέμπτο κεφάλαιο. Και ξεσηκώθηκε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών τους ενάντια στους αδελφούς τους, τους Ιουδαίους. Επειδή υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, εμείς, οι γη μας και οι θυγατέρες μας είμαστε πολλοί. Γι' αυτό ας πάρουμε σιτάρι για να φάμε και να ζήσουμε. Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας. Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας. Υπήρχαν ακόμα μερικοί που έλεγαν, εμείς δανειστήκαμε αργύρια για τους φόρους του βασιλιά επάνω στα χωράφια μας και επάνω στους αμπελώνες μας. Και τώρα η σάρκα μας είναι όπως η σάρκα των αδελφών μας. Τα παιδιά μας όπως τα παιδιά τους. Και δέστε, εμείς υποβάλλουμε σε δουλεία τους γιους μας και τις θυγατέρες μας για να είναι δούλοι και μερικές από τις θυγατέρες μας φέρθηκαν ήδη σε δουλεία. Και δεν υπάρχει τίποτε στην εξουσία μας, επειδή άλλοι έχουν τα χωράφια και τους αμπελώνες μας. Και αγανάκτησα υπερβολικά όταν άκουσα την κραυγή τους και τα λόγια αυτά. Και σκέφτηκα μόνος μου και επέπληξα τους πρόκριτους και τους προεστώτες και τους είπα, «Εσείς φορολογείτε κάθε ένας τον αδελφό του». Και συγκάλεσε εναντίον τους μια μεγάλη σύναξη. Και τους είπα, «Εμείς, σύμφωνα με τη δύναμή μας, εξαγοράσαμε τους αδελφούς μας, τους Ιουδαίους, που πουλήθηκαν στα έθνη. Και εσείς ήδη θα πουλήσετε τους αδελφούς σας ή θα πουληθούν σε μας». Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν έβρισκαν απάντηση. Και είπα, «Δεν είναι καλό το πράγμα που εσείς κάνετε. Δεν πρέπει να περπατάτε στο φόβο του Θεού μας, ώστε να μην μας κοροϊδεύουν τα έθνη, οι εχθροί μας. Ακόμα κι εγώ και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου τους δανείσαμε χρήματα και σιτάρι. Ας αφήσουμε παρακαλώ αυτή την απέτηση. Επιστρέψτε λοιπόν σε αυτούς αυτή την ημέρα τα χωράφια τους, τους αμπελώνες τους, τους ελαιώνες τους και τα σπίτια τους και το ένα εκατοστό από το ασίμι και το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που απαιτείται από αυτούς». Τότε είπαν, «Θα τα αποδώσουμε και δεν θα ζητήσουμε τίποτα από αυτούς. Θα κάνουμε έτσι, όπως λες εσύ». Τότε κάλεσα τους ιερείς και τους όρκισα ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Ακόμα ξετίναξα τον κόρφο μου λέγοντας, «Έτσι να ξετινάξει ο Θεός κάθε άνθρωπο από το σπίτι του και από τον τόπο του, ο οποίος δεν θα εκτελέσει αυτό το λόγο, και έτσι να είναι τιναγμένος και αδιανός». Και ολόκληρη η σύναξη είπε «Αμήν» και δόξασαν τον Κύριο. Και ο λαός έκανε σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και από την ημέρα που προστάχθηκα να είμαι κυβερνήτης τους στη γη του Ιούδα, από τον 20ο χρόνο μέχρι τον 32ο χρόνο του βασιλιά Αρταρξέρξη, 12 χρόνια, εγώ και οι αδελφοί μου δεν φάγαμε το ψωμί του κυβερνήτη. Οι προηγούμενοι όμως κυβερνήτες που ήσαν πριν από μένα καταβάριναν το λαό και έπαιρναν από αυτούς ψωμί και κρασί εκτός από τους 40 σύκλους ασίμι. Ακόμα και οι δούλοι τους εξουσίαζαν το λαό. Εγώ όμως δεν έκανα έτσι επειδή φοβόμουν το Θεό. Και μάλιστα ενισχύθηκα στο έργο αυτό του τείχους και χωράφι δεν αγοράσαμε. Και όλοι οι δούλοι μου ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στο έργο. Ακόμα στο τραπέζι μου ήσαν 150 άνδρες από τους Ιουδαίους και τους προεστώτες και αυτοί που έρχονταν σε μας από τα έθνη που ήσαν ολόγυρά μας. Και το καθημερινό που ετοιμαζόταν για μένα ήταν ένα βόδι και 6 εκλεκτά πρόβατα και πουλιά ετοιμάζονταν για μένα και μια φορά στις 10 ημέρες υπήρχε αυθονία από κάθε είδος κρασιού. Κι όμως δεν ζήτησα το ψωμί του κυβερνήτη, επειδή η δουλεία ήταν βαριά επάνω σε αυτό το λαό. Θεέ μου, θυμίσου με προς αγαθό για όλα όσα εγώ έκανα για αυτό το λαό. Νεεμίας, έκτο κεφάλαιο. Και καθώς ο Σανναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γισέμ, ο Άραβας και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας άκουσαν ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πια σε αυτό χάλασμα, αν και μέχρι εκείνο τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες, ο Σανναβαλάτ και ο Γισέμ μου έστειλαν μηνυτές λέγοντας «Ελάτε και ας συγκεντρωθούμε μαζί σε κάποια από τις κομοπόλεις στην πεδιάδα Ινώ». Σκέφτονταν βέβαια να μου κάνουν κακό. Και έστειλα σε αυτούς μηνυτές λέγοντας «Κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω. Γιατί να σταματήσει το έργο όταν εγώ αφήνοντάς το κατέβω σε εσάς?» Και μου έστειλαν μηνυτές 4 φορές με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ τους αποκρίθηκα με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο Σανναβαλάτ μου έστειλε το δούλο του με τον ίδιο τρόπο για 5η φορά με ανοιχτή επιστολή στο χέρι του, στην οποία ήταν γραμμένο «Ακούστηκε ανάμεσα στα έθνη και ο Γασμού λέει ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε. Γι' αυτό εσύ οικοδομείς το τείχος για να γίνεις βασιλιάς τους, σύμφωνα με τα λόγια αυτά. Ακόμα διόρισες προφήτες για να κηρύττουν για σένα στην Ιερουσαλήμ και λένε «Υπάρχει βασιλιάς στον Ιούδα». Και τώρα θα γίνει αναγγελία στο βασιλιά σύμφωνα με αυτά τα λόγια. Έλα λοιπόν τώρα και ας συσκεφτούμε μαζί. Τότε του έστειλα λέγοντας «Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως λες, αλλά εσύ τα πλάθεις από την καρδιά σου». Επειδή όλοι αυτοί μας φοβέριζαν λέγοντας «Θα εξασθενήσουν τα χέρια τους από το έργο και δεν θα εκτελεστεί». Τώρα λοιπόν, Θεέ, ενδυνάμωσε τα χέρια μου. Και εγώ πήγα στο σπίτι του Σεμαΐα, γιού του Δαλαΐα, γιού του Μεταβεήλ, που ήταν κλεισμένος, και είπε «Ας συγκεντρωθούμε μαζί στον οίκο του Θεού μέσα στο ναό και ας κλείσουμε τις πόρτες του ναού, επειδή αυτοί έρχονται για να σε φωνεύσουν. Ναι, τη νύχτα έρχονται για να σε φωνεύσουν». Αλλά εγώ απάντησα «Άνθρωπος τέτοιος όπως εγώ θα έφευγα και ποιος όπως εγώ θα έμπαινε στο ναό για να σώσει τη ζωή του? Δεν θα μπω». Και να, γνώρισα ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να προφέρει αυτή την προφητεία εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σανναβαλάτ τον είχαν μισθώσει. Ήταν μισθωμένος γι' αυτό, για να φοβηθώ και να πράξω έτσι και να αμαρτήσω και να έχουν αφορμή να με κακολογήσουν και να με κοροϊδέψουν. Θεέ μου, θυμήσου τον Τοβία και τον Σανναβαλάτ σύμφωνα με αυτά τα έργα τους και ακόμη την προφήτησα Νοαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που με φοβέριζαν. Έτσι συντελέστηκε το τείχος την 25η μέρα του μήνα Ελούλ μέσα σε 52 ημέρες. Και όταν άκουσαν όλοι οι εχθροί μας, φοβήθηκαν τότε όλα τα έθνη που ήσαν γύρω μας και ταπεινώθηκαν υπερβολικά στα μάτια τους, επειδή γνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε αυτό το έργο. Επιπλέον, εκείνες τις ημέρες οι πρόκριτοι του Ιούδα έστελναν συνεχώς τις επιστολές τους στον Τοβία και εκείνες του Τοβία έρχονταν σε αυτούς. Επειδή στον Ιούδα υπήρχαν πολλοί ορκισμένοι σε αυτόν, για το λόγο ότι ήταν γαμπρός του Σεχανία, γιού του Αράχ. Και ο Ιωαννάν, ο γιος του, είχε πάρει τη θυγατέρα του Μεσουλάμ, γιού του Βαραχία. Μάλιστα, διηγούνταν μπροστά μου τις αγαθοεργίες του και του ανέφεραν τα λόγια μου. Και ο Τοβίας έστελνε επιστολές για να με φοβερίζει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ, δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμηλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε, «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Τώρα, το να δοθεί ένας γιος σε ένα ζευγάρι άτεκνη ηλικιωμένη για πολύ καιρό ήταν ένα αρχαίο παράδειγμα θεϊκής δύναμης, γιατί έχουμε παραδείγματα παλαιότερα, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ, θυμάστε που είχαμε μπει, που δεν γεννούσε η Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο, και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουναμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος το Κάρμηλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που ο Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών, Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτης ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήγει και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της θα ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, το χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμά του. Επρόκειτο για έναν καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της: «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι ο ξένος που θα προσκαλούσε ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και επομένως θα ήταν καλό για το σπίτι τους να φιλοξενούν ένα τέτοιο είδους άνθρωπο. Θα ήταν καλό για την οικογένεια και ο Θεός θα ανταμείψει την καλοσύνη που του έγινε. Προφανώς έχει να ακούσει, γιατί ξέρετε, ο Ελισέ ήταν η συνέχεια του Ηλία, του προφήτη. Όταν ο Ηλίας φιλοξενήθηκε από τη Χήρα στα Σαρεπτά, ήξερε πόσον ευλογήθηκε η Χήρα. Και σου λέει, τώρα είναι ο Ελισέ, ας τον ευλογήσω κι εγώ, να έχω κι εγώ ευλογία από τον Κύριο. Και η καλοσύνη που του έκανε δεν θα τους ήταν μεγάλη επιβάρυνση, όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο. Ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού. Και για τη μελέτη του. Ανάγνωση, γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματος του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτόν του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσωνα κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούριν του. Σίγουρα θα παραπάρει και δύο μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί, αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12. Κι είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο? Και εκείνη αποκρίθηκε, εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου. Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις? Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα? Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλοί, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί κάνεις καμιά προφητεία και συνήθως οι προφητείες ήταν άλλοι μόνο σας. Θα πάθετε αυτό, θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή, μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση? Κάποια, μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιό σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή, φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει, μένω, λέει, ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε. Δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και μεγαλύτερη, αδερφή, ευτυχία να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, να είμαστε απλοί και να ξέρουμε πότε είμαστε καλά. Δηλαδή δεν πήρανε μυαλά της αέρα. Α, βασιλιάς, ναι. Τι θέλω? Σαν να σου λέει, θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ή ένα μεγάλο μολ. Πες τι θέλεις να αγοράσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Η γυναίκα ήταν απλή, ταπεινή. Γιατί αυτοί που ζουν ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να επιθυμούν τα παλάτια των βασιλιάδων. Λέει, καλά είμαι, ανάμεσα στο λαό μου, δεν χρειάζομαι. Και βλέπουμε στο 14 ο Ελισέ συμβουλεύεται τον υπερέτη του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπερέτη του. Και ο Γιεζή απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζή του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε να γρούσει, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο, αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16, τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε. Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10.41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη. Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγγείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγγείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβεί αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά να ανταμοιβεί προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν. Δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε, γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17, και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Δεν της είπε, στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Και μπορεί να περάσουν τα χρόνια και στο μέλλον θα κάνεις παιδί, αόριστα. Της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό, περιμένεις και λες, για να δούμε αν είναι από το Θεό ή όχι. Το θα γίνει κάποτε δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόζεκτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι της χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε η ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του στους θεριστές και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας, γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα. Ή μετά, αρρώστιες, μολύνσεις. αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του, ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε για τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιο πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους που δεν προφέρονται. «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, θα πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Ένα παιδί της υπόσχεσης, ένα παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει

ακούσει για την Ανάσταση του γιού της Χήρας στα Σαρεπτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Έλισσε και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ότι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν, «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνισσα που του φώναζε από πίσω με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας, «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε, «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν, δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε, «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβη και τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης νέτα στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε. Το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε τόση πίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει, μα δεν είναι ανεομηνία ούτε Σάββατο. Γιατί, αδερφή, ήταν απόσταση. Τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας, ήταν μερικές ώρες δρόμος και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η Σουναμίτισσα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει το λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω, και τι να πας σήμερα, τι συμβαίνει. Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει ο καθένα και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιονόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει, «Ειρήνη». Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου τους. Ή ίσως δεν ήθελε να ακούσει λόγια απιστίας, κλάμα, αναπόγνωση. 24. Τότε έστρωσε το γαϊδούρι και είπε στο δούλο της, «Τράβα και προχώρα. Μη μου σταματήσεις την πορεία εκτός αν σε προστάξω». Και πήγε και ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό τον Κάρμηλο. Και καθώς ο άνθρωπος του Θεού την είδε από μακριά, είπε στο Γιεζή, τον υπηρέτη του, «Δες, η Σουναμίτισσα εκείνη. Τώρα λοιπόν τρέξε σε συνάντησή της και πες της, είσαι καλά, είναι καλά ο άνδρας σου, είναι καλά το παιδί». Και εκείνη είπε, «Καλά». Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες, είσαι καλά, είναι καλά ο άνδρας σου, είναι καλά το παιδί. Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογένειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική, καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίο ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά. Και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με μας και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο,

0: και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω και παρόν τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγιναν. Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήστε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχτηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να πέσει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισέ αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε, έλεγε τι έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει, ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός, εμείς για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Μπορούμε να είστε μάγοι και να. Μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγιά να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχή του γι' αυτό. Αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ σε αυτήν την περίπτωση και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28 ήταν πολύ συνταρακτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου, δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει, ότι δεν ζήτησα. Γιατί τη είπε, θέλεις κάτι, λέει, εγώ κατοικώ με το λαό μου, δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της, δώσ' μου τέκνε, αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω, τι να κάνω, αφού με τη Λία κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτηση της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα, μη με εξαπατήσεις. Το είπε, όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωποι του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες, έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά εν ο προφήτης που έδωσε το παιδί, ο Θεός. Και λέει, σου κάνω αυτόν τον δώρο, από μένα, έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη, επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε, φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθε ανυπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κοροϊδέψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί, παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται, γιατί μεγάλων, ξέρετε, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα να μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα, μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Συνομήτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29. Τότε είπε στο Γιεζί, «Ζώσε την οσφή σου». Όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δηλαδή σφίξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση. «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί του τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα, η χελώνα. Να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα, η χελώνα δεν πρόκειται. Και στο τέλος, τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόρτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό που του είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την ερυθρά θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει, τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδον με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδον, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνουν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτό το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πειρέτη, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά? Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος, δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλό υπηρέτη, που αν θυμάστε και η καρδιά του Γιεζί δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο, που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ενστίκτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου. Δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Από σένα θέλω. Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζί πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ οι Γιεζοί. Μπορεί να βάζουν το λόγο, όπως το ραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το έβρισκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα, αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, συλλέω, εγέρθητη, ή Λάζαρε, δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα. Δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δηλαδή θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια. Για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει και η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται, πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής, αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φτερνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Μ' αρέσει πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με τον εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή. Πέθανε, πέθανε. Θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέων, να δούμε λίγα εδάφια, γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει, ο κατοικώ στο λαό μου. Επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο, στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, αφού σου λέει έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπηρέτη του ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα επήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Αν μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πώς η ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο λόγο σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΔ. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και ο Ιωακείμ έγινε δούλος αυτού 3 έτη. Έπειτα εστράφη και απεστάτησε κατά αυτού. Και απέστειλεν ο Κύριος εναντίον αυτού τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των Ιωναμών, και απέστειλεν αυτούς εναντίον του Ιούδα δια να καταστρέψω συν αυτόν, κατά τον λόγον του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών. Το όντι, κατά προσταγήν του Κυρίου έγινε τούτο εις τον Ιούδα, δια να αποβάλει αυτόν από προσώπου αυτού, δια τας αμαρτίας του Μανασί, κατά πάντα όσα έπραξε. Και έτι δια το αθώον αίμα το οποίο έχησε, διότι εγέμισε την Ιερουσαλήμ αίμα αθώων. Και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να συγχωρήσει αυτόν. Εδέ λοιπόν πράξεις του Ιωακείμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωακείμ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν ο γιος αυτού. Ο δε βασιλεύς της Αιγύπτου δεν εξήλθε πλέον εκ της γης αυτού, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν από του ποταμού της Αιγύπτου μέχρι του ποταμού Εφράτου πάντα όσα ήσαν του βασιλέως της Αιγύπτου. 18 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωαχήν ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Νεουστά, θυγάτηρ του Ελναθάν εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Κατ' εκείνον τον καιρόν ανέβησαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, επί την Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ήλθε Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά της πόλεως και οι δούλοι αυτού επολιόρκουν αυτήν. Και εξήλθεν ο Ιωαχήν, βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, αυτός και η μήτηρ αυτού και οι δούλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και οι ευνούχοι αυτού. Και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού. Και εξήγαγεν εκείθεν πάντα στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως και κατέκοψε πάντα τα σκεύη τα χρυσά τα οποία έκαμε Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ εν το ναό του Κυρίου, καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και μετόκισε πάσαν την Ιερουσαλήμ και πάντα στους άρχοντας και πάντα στους δυνατούς πολεμιστάς 10.000 εχμαλώτων και πάντα στους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν έμεινε ημί το πτωχότερον μέρος του λαού της γης. Και μετόκισε τον Ιωαχήν εις την Βαβυλώνα και την μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφερεν εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Και πάντα στους πολεμιστάς 7.000 και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς 1.000 πάντας δυνατούς και επιτιδίους εις πόλεμο. Μετόκισε αυτούς εις Βαβυλώνα ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και έκαμεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος βασιλέα ανταυτού Ματθανίαν των αδελφών του πατρός αυτού και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Σεδεκίαν. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακείμ, διότι εξοργής του Κυρίου κατά της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα, έως σου απέρριψεν αυτούς από του προσώπου αυτού, έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος. Βασιλέον Β, οίκινος βασιλειών Δ, κεφάλαιον ΚΕ. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10η του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και πάντο στράτευμα αυτού, κατά της Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσεν εναντίον αυτής. και οικοδόμησαν περιτυχίσματα εναντίον αυτής Κύκλο, και η πόλη σε πολιορκήτο μέχρι του 11ου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Και την 9η του 4ου μηνός η πείνα υπερίσχυσεν εν τη πόλη και δεν ήτο άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον τη νύχτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως Κύκλο και ο βασιλεύς υπήγε κατά την οδόν της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξε ο πίσω του βασιλέως και έφθασαν αυτόν εις τα σπεδιάδας της Ιεριχώ. Και πάν το στράτευμα αυτού διεσκορπίστη από πλησίον αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και επρόφεραν καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξαν τους ιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού και εξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Σεδεκίου και δέσαντες αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Εν δε το 5ο μηνή, την 7η του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο δούλος του βασιλέως της Βαβυλώνος, και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εν πυρή. Και πάν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρύμνησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ Κύκλο. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυθέν εν τη πόλη και τους φυγώντας ήτινες προσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολυθέν του πλήθους μετόκισεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκεν ο αρχισωματοφύλαξ διαμπελουργούς και γεωργούς. Και τους στήλους τους χαλκίνους, τους εντοίκο του Κυρίου και τας βάσης και την χαλκίνην θάλασσαν, την εντοίκο του Κυρίου οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετεκόμισαν τον χαλκόν αυτόν εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων εγίνε το η υπηρεσία. Έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τα πυροδοχεία και τα σφιάλας, ό,τι το χρυσούν και ό,τι αργυρούν. Τους δύο στήλους την μία θάλασσαν και τας βάσεις τας οποίας ο Σολομών έκαμε δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ήτο αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήτο 18 πηχών και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του κιονοκράνου 3 πηχών και το δικτυωτόν και τα ρόδια επ' του κιονοκράνου Κύκλο ήσαν πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά του δικτυωτού. Κι έλαβεν ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβε ένα ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών και 5 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τη πόλη και τον γραμματέα των άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε τη στρατολογία του λαού της γης και εξήκοντα άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν τη πόλη. Και λαβών αυτούς, Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και θανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη εμάθ. Ούτω μετοκίστη ο Ιούδας από της γης αυτού. Περί δε του λαού του εναπολυφθέντος εν τη γη Ιούδα, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν, επί τούτους κατέστησε Γεδαλίαν, τον ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν. Ακούσαντες δε πάντες οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε τον Γεδαλίαν, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου και Ιωαννάν ο γιος του Καριά και Σεραΐας ο γιος του Τανουμέθ ο Νετοφαθήτης και Ιααζανίας γιος Μααχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Κι όμως εν ο Γεδαλίας προς αυτούς και προς τους άνδρας αυτών και είπε προς αυτούς: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θελήστε καλόν εις εσάς. Εν δε το εβδόμο μηνή Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, ιού του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος, ήλθεν έχων μεθε αυτού 10 άνδρας και επάταξαν τον Γεδαλίαν, ώστε απέθανε και τους Ιουδαίους και Χαλδαίους, τους όντας μετ' αυτού εν Μισπά. Και σηκώθη πάσο λαός, από μικρού έως μεγάλου, και οι άρχοντες των στρατευμάτων, και ήλθον εις την Αίγυπτον, διότι εφοβήθησαν από προσώπου των Χαλδαίων. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η του μηνός, ο Εβίλ Μεροδάχ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, ύψωσεν εκ της φυλακής την κεφαλήν του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, και λάλησεν ευμενός μετ' αυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγε άρτον πάντοτε μετ' αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού, ή το παντοτινό σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως, ημερούσιος χορηγία πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Και εσύ ανάλαβε θρήνον δια τους ηγεμόνας του Ισραήλ και είπε: «Τι είναι η μήτυρ σου?» Λένα, κοίτε μεταξύ λεόντων, έθρεψε τα βρέφη αυτής εν μέσω σκύμνων. Και ανέθρεψεν εν εκ των βρεφών αυτής και έγινε σκύμνος και έμαθε να αρπάζει το θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε και τα έθνη ήκουσαν περί αυτού. Επιάστη εν το λάκκο αυτών και έφεραν αυτόν με αλύσεις εις την γην της Αιγύπτου. Και ειδούσα ότι η ελπής αυτής αιματεώθη και εχάθη, έλαβεν εν άλλο εκ των βρεφών αυτής και έκαμεν αυτό σκύμνον. Και αναστρεφόμενον εν μέσω των λεόντων, έγινε σκύμνος και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε. Και εγνώρισε τα παλάτια αυτών και ηρήμωνε τας πόλης αυτών. Και ήτο υφανισμένη η γη και το πλήρωμα αυτής από του ήχου του βρυχήματος αυτού. Και τα έθνη παρετάχθησαν εναντίον αυτού κυκλώθεν εκ των επαρχιών και ύπλωσαν κατά αυτού τα βρόχια αυτών και πιάστη εν το λάκκο αυτών. Και έβαλον αυτόν με αλύσεις εις κλωβίων και έφεραν αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Εν δεσμοτηρίο εισήγαγον αυτόν, δια να μη ακουστεί πλέον η φωνή αυτού επί τα όρη του Ισραήλ. Η μήτυρ σου, καθομοίωσήν σου, ήτο ως άμπελος πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων. Έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων δια τα πολλά ύδατα. Και έγιναν εις αυτήν ράβδι ισχυρέ δια σκύπτρα των κρατούντων. Και ο κορμός αυτής υψώθη εν μέσω των πυκνών κλάδων και έγινε περίβλεπτος κατά το ύψος αυτής μεταξύ του πλήθους των βλαστών αυτής. Απεσπάσθη όμως μεταθυμού, ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε των καρπών αυτής. Ισχυρέ αυτής ράβδι συνεθλάστησαν και εξηράνθησαν. Πυρ κατέφαγεν αυτάς. Και τώρα είναι πεφυτευμένη εν ερήμο, εν ξηρά και ανίδρο γη. Και εξήλθε πυρ από ράβδου τεινός εκ των κλάδων αυτής και κατέφαγε τον καρπόν αυτής, ώστε δεν υπήρχε πλέον εν αυτή ράβδος ισχυρά διασκύπτρων ηγεμονίας. Ούτως είναι ο θρήνος και θέλει είστε εις θρήνον.
1: Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον γάμα. Τότε σηκώθη Ελιασίβ ο ιερεύς ο Μέγας και οι αδελφοί αυτού ιερείς και οκοδόμησαν την πύλην την προβατικήν. Ούτι υγείασαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής. Και υγείασαν αυτήν έως του πύργου Μεά, έως του πύργου Ανανεήλ. Και εις τα πλάγια αυτού οκοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και εις τα πλάγια αυτών οκοδόμησε Ζακχούρ ο γιος του Ιμρή. Την θύρα δε την ηχθυϊκήν οκοδόμησαν οι γη του Ασένα, ήτινες εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, ιού του Ακός. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, ιού του Μεσιζαβεήλ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασαν οι Θεκοίτε. Αυτής, πλην οι πρόκριτοι αυτών, δεν υπέβαλον των τράχυλων αυτών εις το έργο του Κυρίου αυτών. Και την πύλην την Παλαιάν επεσκεύασεν Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και Μεσουλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Ούτι εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής και τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μελαθίας ο Γαβαονίτης και Ιαδών ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, υπό τον θρόνον του επάρχου των εντεύθεν του ποταμού. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν ο Χιήλ, ο γιος του Αραχίου εκ των Χρυσοχών. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ανανίας, ο εκ των Μυρεψών. Και αφήκαν την Ιερουσαλήμ έως του τείχους του Πλατέως. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Ρεφαΐα, ο γιος του Ωρ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασεν Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι της οικίας αυτού. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Χατούς, ο γιος του Ασαβνία, Μαλχία, ο γιος του Χαρίμ, και Ασούβ, ο γιος του Φαάδ Μωάβ, επεσκεύασαν το άλλο τμήμα και των πύργων των φούρνων. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Σαλούμ, ο γιος του Αλοΐς, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και εθυγατέρες αυτού. Την πύλην της Φάραγγος επεσκεύασεν ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανώα. Ούτι οκοδόμησαν αυτήν και έστησαν τα σπήλας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και χιλίας πύχας εις το τείχος έως της πύλης της Κοπρίας. Την πύλη δε της Κοπρίας επεσκεύασεν Μαλχίας ο γιος του Ριχάβ, ο άρχον της περιχώρου της Βεθ Ακερέμ. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Την πύλη δε της πηγής επεσκεύασε Σαλούν, ο γιος του Χολ Όζε, ο άρχον της περιχώρου της Μισπά. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και εσανίδωσεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και το τείχος της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, πλησίον του κήπου του βασιλέως και έως των βαθμίδων των καταβενουσών από της πόλεως Δαβίδ. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου του Σβεθσούρ, έως απέναντι των τάφων του Δαβίδ και έως της κατασκευαστής της κολυμβήθρας και έως του οίκου των ισχυρών. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι Λεβίτε, Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ασαβίας, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά, δια το μέρος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι αδελφοί αυτών Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχον του άλλου ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχον της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι της αναβάσεως προς την οπλοθήκη της γωνίας. Κατόπιν αυτού Βαρούχ ο γιος του Ζαβαΐ επεσκεύασε με τα ζήλου το άλλο τμήμα από της γωνίας έως της θύρας του οίκου Ελιασίβ του ιερέως του Μεγάλου. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεριμόθ ο γιος του Ουρίου ιού του Ακός, άλλο τμήμα από της θύρας του οίκου του Ελιασίβ έως του τέλους του οίκου του Ελιασίβ. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασαν ιερείς οι κάτοικοι της περιχώρου. Κατόπιν αυτών επεσκεύασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι του οίκου αυτών. Κατόπιν αυτών επεσκεύασαν Αζαρίας, ο γιος του Μαασίου, ιού του Ανανίου, πλησίον του οίκου αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, άλλο τμήμα από του οίκου του Αζαρίου έως της Καμπής, έως μάλιστα της γωνίας. Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, επεσκεύασε απέναντι της Καμπής και του πύργου, του εξέχοντος από του υψηλού οίκου του βασιλέως, του πλησίον της αυλής της φυλακής. Κατόπιν αυτού Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Ιδε νεθινήν κατόκουν εν οφείλ και επεσκεύασαν έως απέναντι της πύλης των υδάτων προς Ανατολάς και του πύργου του εξέχοντος. Κατόπιν αυτών, οι Θεκοίτε επεσκεύασαν άλλο τμήμα απέναντι του μεγάλου πύργου του εξέχοντος και έως του τείχους του οφείλ. Επάνωθεν της πύλης των ύπων επεσκεύασαν οι ιερείς έκαστος απέναντι της οικίας αυτού. Κατόπιν αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι της οικίας αυτού. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασε Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανίου, ο φύλαξ της Ανατολικής πύλης. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, άλλο τμήμα. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, απέναντι του οικίματος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μαλχίας, γιος Χρυσοχώου, έως της οικίας των Νεθινήν και των Μεταπρατών, απέναντι της πύλης Μιφκάδ και έως της αναβάσεως της γωνίας. Και μεταξύ της αναβάσεως της γωνίας έως της προβατικής πύλης επεσκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπράτε. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον Δέλτα. Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστηκε η γανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπεν: «Τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτοι οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσιν αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους». Πλησίον δε αυτού ήτο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε: «Κι αν κτίσωσιν αλόπη ξαναβαίνουσα θέλει καθαρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διότι μη κτηριζόμεθα, και στρέψον τον ονειδισμόν αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνωσι λάφυρον εν γη εχμαλωσίας, και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοκοδομήσαμεν το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού. Διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Αλλότε Σαναβαλάτ και Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτε και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσιν να πολεμήσωσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβη. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα φοβούμενοι απ' αυτών. Και είπεν ο Ιούδας: «Η δύναμις των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Ιδε εχθροί ημών είπων: Δεν θέλουν συμμάθει, ουδε θέλουν συνειδεί έως σου έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργο. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικούντες πλησίων αυτών, είπων προς ημάς δεκάκης: «Προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όθεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους, όπισθεν του τείχους, και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τα σροφέας αυτών, με τα σλόχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδων και εσηκώθην και είπων προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού: Μη φοβηθείτε απ' αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγα και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζοντο το έργο και το ίμιση αυτών εκράτουν τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μια χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργο και δια της άλλης εκράτη το όπλο. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφέαν αυτού περιεζωσμένην εις την οσφήν αυτού και οκοδόμη. Ο δε σαλπίζων εν τη σάλπιγγη ή το πλησίον. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού. Το έργον είναι μέγα και πλατή. Ημείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργο. Και το ίμιση αυτόν εκράτητας λόγχας απαρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαόν. Έκαστος μετά του δούλου αυτού ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού. Μόνον διαναλούητε εξεδίαιτο έκαστος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ επειδή εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Όχι από δική μας, Κύριε, ικανότητα, αλλά επειδή έκανες χάρη στη ζωή μας, Κύριε. Τυφλοί ήμασταν, Κύριε, και αναβλέψαμε. Γιατί το χέρι σου το Άγιο, Κύριε, εσύ άγγιξες, Κύριε, πάνω μας. Να μπορούμε να εννοήσουμε το τι εσύ έκανες, Κύριε, για μας, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα μες στην αμαρτία. Η αγάπη σου είναι που έφερε, Κύριε, την καρδιά μας στη θέση να μετανοήσουμε, να καταλάβουμε το λάθος μας και να επιστρέψουμε, Κύριε, στην αγκαλιά σου. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να φεθούμε, Κύριε, στη Θεία Χάρη σου, Κύριέ μας, ούτως ώστε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, να εργαστείς εντός μας, Κύριε. Να μην διοικούμε εμείς πλέον, Κύριε, τους εαυτούς μας. Να μην οδηγούμαστε από το τι νομίζουμε, Κύριε. Όπου βλέπουμε το φαινόμενο, Κύριε Ιησού μας. Ενώ εσύ, Κύριε, έχεις τη δίκαια κρίση. Εσύ βλέπεις, Κύριε Ιησού μας, και εξετάζεις κάθε μια καρδιά, Κύριε μας. Και μας οδηγείς, Κύριε, με ασφάλεια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε στα Άγια Χέρια τα δικά σου και θέλουμε εσύ να μας διοικείς κατά πάντα, καθώς λέγεις, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα σου, Κύριε μας, αυτοί είναι αληθινοί, Κύριε, αληθινά παιδιά δικά σου. Θέλουμε να διεγείρεις, Κύριε, κάθε μια καρδιά στο να σε ποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, σου ζητάμε να χρήσεις ό,τι λάβει χώρα αυτό το βράδυ, Κύριε. Να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να σου μοιάζουμε ολοένα και περισσότερο, Κύριε. Ολοένα και περισσότερο, καθώς μας λέγεις ότι εκείνη την ημέρα, Κύριε. Ιησού μας, θα είμαστε όμοιοι, Κύριε, με σένα. Αυτό μας ζητάς. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει το πώς ο Κύριος μας έχει δώσει από μέρος Του τη φιλία Του. Ο Αβραάμ, λέει, φίλος Θεού ονομάστηκε. Είναι εξαίσιο, είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να είσαι φίλος Του. Και είχαμε πει ότι ό,τι έχει να κάνει από μέρους Του ο Κύριος για να είμαστε φίλοι Του, ο Κύριος το έκανε. Ο Πατέρας το έκανε. Το όλο θέμα που είναι σε μας. Και θέλω αυτό το βράδυ να δούμε πώς εξαρτάται από σένα το πόσο κοντά θα βρεθείς στο Θεό. Πόσο φίλος θα είσαι μαζί Του εξαρτάται από εσένα και εμένα. Στις παροιμίες, στο γάμα 32, είναι γεγραμμένο. Ο Κύριος, λέει, φανερώνει τα μυστικά Του στους δίκαιους. Και στον Ιάκωβο, στο Δέλτα 8, είναι γεγραμμένο, πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει και εκείνος. Όπως κάθε ανθρώπινη φιλία, χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια για να αναπτύξεις αυτή τη φιλία. Και αυτή η φιλία, αυτή η όμορφη σχέση δεν θα γίνει τυχαία. Πρέπει να διαθέσεις πρώτα απ' όλα τι? Θέληση. Το θέλεις αυτό, γιατί ο Κύριος έπλασε ελεύθερο. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις. Οι μαθητές του είπανε, καθώς άκουγαν τους λόγους του, να τους λέει ότι όποιος δεν φάγει τη σάρκα μου, δεν πηγεί το αίμα μου, δεν εννόησαν καταρχάς και τι λένε. Κύριε, σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Κάποιοι που ενώ ήταν μαζί και άκουγαν, τι έκαναν, έφυγαν. Και τράφηκε ο Κύριος στους υπόλοιπους και τι τους λέει? Σας παρακαλώ, μη φύγετε κι εσείς, να με αφήσετε μόνο. Έτσι τους είπε. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Αδελφοί, όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει, σε έπλασε ελεύθερο. Βρέθηκε ο Πέτρος και στάθηκε και τι είπε? Τι πρέπει να πούμε, αδελφοί? Μη γέννητο να χάσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας. Πού αλλού θα βρούμε λόγους ζωής αιωνίους έχεις, Κύριε? Βρήκαμε τη ζωή. Αυτό περιμένει ο Κύριος, να κάνεις χρήση του θέλου σου. Να πεις, Κύριε, σε θέλω. Χρειάζεται λοιπόν το θέλω σου, τη θέληση. Χρειάζεται το χρόνο σου. Πρέπει να διαθέσεις χρόνο να... Έχουμε τόσα να κάνουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αλλά ιεραρχούμε το κάθε τι ανάλογα με το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό. Αν η σχέση σου και η φιλία σου με το ζωντανό Θεό είναι για σένα φλέγον ζήτημα, το θέλεις πολύ, θα το βάλεις σε τέτοια προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα. Αμήν. Αυτό που θα μας βοηθήσει είναι, αδελφοί, λέει, να του μιλάμε όπως το φίλο μας. Να του ανοίγουμε την καρδιά μας με ειλικρίνεια. Να μην προσποιείσαι. Να μην κρατάς κρυφά πράγματα. Θα του μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Θα χρειαστεί δηλαδή να τον εμπιστεύεσαι και ακόμα θα πρέπει να ξέρεις τι είναι εκείνο που αληθινά τον ευχαριστεί και τι ζητάει από σένα. Θα πρέπει το φίλο σου να σε νοιάζει, να ενδιαφέρεσαι για τα θέματα τα οποία τον απασχολούν. Και τι είναι εκείνο, αδελφοί, που απασχολεί τον ζωντανό Θεό? Τι είναι εκείνο που τον νοιάζει? Τι είναι εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται? Τι είναι? Φάνηκε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Τι τον ένοιαζε τον Κύριο? Τι είναι εκείνο το οποίο αγαπούσε περισσότερο ακόμα και από το ίδιο το φαγητό? Τι το να πράξει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού και να μην χαθούν. Ο Πατέρας αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτό τον νοιάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό και έδωκε τον Ιησού Χριστό, το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Προμήθευσε το μοναδικό τρόπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποφύγει τον αιώνιο χαμό, που είπε προηγουμένως ο Στέλιος, την πίσα, την κόλαση. Υπάρχει ένας δρόμος. Και η καρδιά του Πατέρα είναι να έρθουν σε αυτό το δρόμο, να γνωρίσουν οι άνθρωποι. Να έρθουν σε μετάνοια και να δεχτούν τη χάρη του Ιησού Χριστού. Να εμβλέψουν τα πέρατα της γης πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Για να λάβουν συγχώρεση. Άρα λοιπόν, αυτό έχει μέσα στην καρδιά του εκείνος που θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Ο Παντοκράτορας είναι, εάν θέλεις να ταυτιστείς μαζί του. Ακούτε που λένε ότι τι τους ενώνει αυτούς. Είναι καλά φιλαράκια, έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο Κύριος περιμένει, οι αδελφοί, τα κοινά ενδιαφέροντα. Τα δικά του χρειάζεται να γίνουν και δικά μας ενδιαφέροντα. Όταν αγαπήσεις τις ψυχές, αυτό είναι έργο της φιλίας σου με τον Πατέρα. Εκείνος είναι που σου βάνει αυτή την αγάπη, καθώς έρχεσαι και σχετίζεσαι μαζί του, του μιλάς, ανοίγεις την καρδιά σου. Εκείνος είναι που αυξάνει αυτή την αγάπη. Την κρατάει σταθερή, γιατί πολλοί έχουν ξεκινήσει, ναι, εντάξει, μία φορά, δύο, τρεις, μετά κουράζονται. Ενώ αυτή η Θεία αγάπη είναι αστήρευτη, είναι ακούραστη. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται, αδελφοί, είναι να αποφασίσω να δω τι είναι εκείνο που ευαρεστεί την καρδιά του Θεού και εγώ να ταυτιστώ μαζί του. Ακόμα να αποφασίσω, καθώς του μιλάω μέσα στην προσευχή μου, να είμαι ειλικρινής. Η απόλυτη ειλικρίνεια. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς έχει τη δυνατότητα και βλέπει βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Μπορείς να του κρυφτείς? Όχι. Κάποιοι όμως το επιχειρούν. Αυτό πώς λέγεται? Υποκρισία. Ενώ ο Θεός ξέρει τι γίνεται μέσα σου, εσύ θες να παρουσιάσεις ότι είναι κάτι άλλο. Υποκρισία έχει να κάνει με τη μάσκα που φορούσαν οι υποκριτές. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, είναι καλύτερα για σένα. Δεν είναι ότι είμαστε αναμάρτητοι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πρέπει να είσαι τέλειος. Ο Κύριος το ξέρει. Δεν σου ζητάει την τελειότητα. Γιατί είσαι στο δρόμο προς την τελειότητα. Δηλαδή, μπορείς να πέσεις, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι θέλεις να σηκωθείς, να συνεχίσεις. Έτσι κι αλλιώς, με τη χάρη του Θεού στεκόμαστε. Άρα η τελειότητα δεν είναι προϋπόθεση για να είσαι, να τα έχεις καλά με το Θεό, να είσαι φίλος του. Δεν είναι, δε στο ζητάει προϋπόθεση. Εκείνο που σου ζητάει όμως είναι να είσαι ειλικρινής. Να ανοίγεις όλη την καρδιά σου. Να τον αφήνεις να δει βαθιά μέσα. Να του μιλήσεις, να του πεις. Ακόμα και για τους πειρασμούς σου, τις δυσκολίες σου, το κάθε τι, Κύριε, αυτό. Εκεί έχω θέμα. Αλλά όμως πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να μην έχω και την αδυναμία μου να την κάνεις δύναμη, Κύριε. Αυτό επιθυμεί, αυτό θέλει ο Κύριος, να του μιλήσεις σαν φίλος. Και αυτό το έχουμε δει μέσα στη Γραφή. Οι φίλοι του, όπως ο Αβραάμ, εξέφραζαν τα συναισθήματά του. Τι έκανε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Παζάρι έκανε με το Θεό. Προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή, Κύριε, και αν έχει 50 δίκαιους, η πόλη τι θα γίνει. Του άρεσε του Θεού αυτό. Του άρεσε. Αυτό είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί. Αμήν. Και μετά κατέβηκε. Ακόμα και 10. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το Ηράκλειο. Αμήν. Θα σταθούμε όλοι και θα πούμε, Κύριε, παραπάνω από 50 δίκαιους. Με τη χάρη σου, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και ονομάζουμε τους εαυτούς μας δίκαιους με τη χάρη σου και μόνο. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Και μάλιστα ο Θεός έκανε μαζί του, του έδωσε να μάθει το λόγο. Παρόλο που τον ενοχλούσε με συνεχείς ερωτήσεις. Ακόμα έχουμε το παράδειγμα του Δαβίδ, ο οποίος πολλές φορές το βλέπουμε μέσα στους ψαλμούς να παραπονιέται, να αγαναχτεί, γιατί τον αδικούσαν, τον κυνηγούσε εκεί ο Σαούλ να τον σκοτώσει άδικα. Και ήταν φορές σαν άνθρωπος που τα συναισθήματά του τα έκφραζε στο Θεό. Ακόμα ο Ιερεμίας, όταν ένιωσε κάποια στιγμή ότι και παραπονέθηκε ότι ο Θεός τον ξεγέλασε. Του είπε δηλαδή ευθέως ότι αυτό το λαό με έστειλε σε... Άρα με ξεγέλασες. Άλλο παράδειγμα φίλου του Θεού έχουμε τον Ιώβ, ο οποίος έβγαλε, εξωτερήκευσε όλη του την πικρία για το Θεό, για την τόσο μεγάλη δοκιμασία που πέρασε. Και ο Θεός δεν τον θανάτωσε, μάλιστα απέναντι στους κακούς παρηγορητές, στο τέλος, ως εκτίμησε την ειλικρίνεια του Ιώβ. Και μάλιστα ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους κακούς παρηγορητές, για να μην θανατωθούν. Ο Μωυσής, ένα άλλο παράδειγμα. Τι λέει? Λέει, με πρόσταξες, λέει, να οδηγήσω αυτό το λαό, αλλά δεν μου φανέρωσες ποιον θα στείλεις μαζί μου. Στην Έξοδο είναι 33 κεφάλαιο. Το έκανε συμφωνία, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν, εάν έχω την εύνοια σου, φανέρωσέ μου ως απόδειξη την πρόθεσή σου. Δηλαδή, πες μου τι σκέφτεσαι να κάνεις. Και είχε και επιχειρήματα. Σκέψου ότι το έθνος αυτό είναι ο λαός σου. Ο λαός τον οποίον έχεις θέσει το όνομά σου. Αν δεν έρθεις εσύ μαζί μας, καλύτερα να μην μας πάρεις καθόλου από εδώ. Γιατί πώς θα γίνει γνωστό ότι εγώ και ο λαός σου έχουμε την εύνοιά σου αν δεν έρθεις μαζί μας. Δείτε, κουβέντες. Και αυτά είναι παραδείγματα, αδελφοί. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν οι φίλοι του Θεού, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, που είπαμε, ο Ιώβ, ο Μωυσής, ποιο ήταν. Πάντα του σεβασμού. Αυτή η φιλία δεν ήταν φιλία ισότιμη. Γιατί όταν μιλάμε με ανθρώπινους όρους, τι θα πούν οι φίλοι? Α, ρίξουμε καρπαζιές. Όχι. Είχε πλήρη συνέστηση ο Μωυσής και ο Αβραάμ σε ποιον μιλούσε. Αλλά ήταν μέσα στις προδιαγραφές εκείνο που ήθελε ο Κύριος. Του άρεσε όμως, γιατί ο Μωυσής στάθηκε και από την άλλη τον καλούσε, ήξερε ότι μόνοι τους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Εκείνος να είναι οδηγός τους, εκείνος να προπορευθεί. Τότε ο Κύριος απάντησε στο Μωυσή, «Και αυτό που μου είπες θα το κάνω, γιατί έχεις πράγματι την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου». Θέλεις να μιλάει έτσι ο Κύριος για σένα? Δες τι έκανε ο Μωυσής και κάντο. Δεν είναι προσωπολήπτης Θεός. Δεν το έκανε επειδή είναι ο Μωυσής. Θεός είναι αδέκαστος. Δεν πιάνει από μέσα. Είναι επειδή πράγματι, λέει, σε γνωρίζω με το όνομά σου, ήξερε τις αποφάσεις που είχε ο Μωυσής μέσα στην καρδιά του, ότι τιμούσαν τον Θεό. Αυτό μπορεί να φαίνεται θρασίτη.

0: δούμε και κάτι το οποίο έρχεται και παρεμβαίνει και σε φιλίες ανθρώπινες. Είναι με τον ίδιο τρόπο, δουλεύει, είναι ο εχθρός εκεί πέρα. Έρχεται να σου βάλει πικρία. Μπορεί να περνάς μια δυσκολία και τι να σου έρθει μια φωνή, μια σκέψη. Μα αφού είμαι παιδί του Θεού, γιατί Θεέ μου το επέτρεψες αυτό να το περάσω. Κοίταξε. Και είναι, απλά το δέχεσαι. Αυτό αρχίζει και δουλεύει. Με τον ίδιο τρόπο που είναι δύο φίλοι, κάποια στιγμή θα έρθει μια σκέψη, μα ξέρεις, δεν με υποστήριξες τότε. Δεν το λέει, δεν το ανοίγει, απλά το κρατάει. Και αυτό γίνεται, τι κάνει, φθείρει τη φιλία. Η πικρία, δηλαδή το να αφήνεις πράγματα, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Είναι προτιμότερο, όπως έκανε ο Δαβίδ. Μίλα το μαζί του, μέσα στην προσευχή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και έρχεται να μου μπει μια πικρία. Αλλά όμως ξέρω ότι το κάθε τι εσύ για να το επιτρέψεις είναι για να βγάλεις αγαθό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, φανέρωσέ μου το σε παρακαλώ. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα είσαι ό,τι ωραιότερο, ό,τι ομορφότερο. Και ο Κύριος θα τιμήσει την ειλικρίνειά σου και θα στο ανοίξει και θα στο φανερώσει. Είναι καλύτερα να εξομολογηθείς ένα θυμό. Να εξομολογηθείς την πικρία σου απέναντι στο Θεό. Ακόμα μπορεί να είναι και για πράγματα στο παρελθόν. Συνέβη και αυτό. Γιατί Θεέ μου. Πες Κύριε, άνοιξέ μου το. Να μπορέσω να το καταλάβω. Για να μην νιώθεις ότι είχες προδοθεί. Όλο έχει να κάνει, αδελφοί, μέχρι ότου να οριμάσουμε αρκετά. Να είμαστε σε τέτοια πνευματική κατάσταση που να μπορούμε να καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι το κάθε τι το οποίο επιτρέπει ο καλός Θεός στη ζωή μας είναι προς το καλό μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, ενώ πέρασε τόσες ταλαιπωρίες, στο τέλος τι είπε. Τι είπε στο τέλος. Θα μπορούσε, εάν κάποιος το είχε δει στραβά, να είχε γεμίσει με πικρία μέσα του. Και αμέσως θα είχε αποκοπεί, θα είχε χάσει την σχέση του, την κοινωνία του με τον Κύριο. Αλλά τι είπε. Ήταν καλό σε μένα που ταλαιπωρήθηκα. Μπορείς να το πεις. Κοίταξε πίσω στη ζωή του και εν τέλει όλες οι ταλαιπωρίες που πέρασε διαπίστωσε ότι τελικά για το χαρακτήρα μου ήταν καλό. Πέρασε τεστ. Του είχε τον εχθρό του μέσα στη σπηλιά, τον Σαούλ που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, τον είχε έτοιμο, μια έτσι μαχαιριά θα του έδινε και τελείωσαν τα βάσανά του. Και όταν όλοι οι δυνατοί, οι δικοί του, του λέγαν. Τι του έλεγαν. Ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Τι άλλο θέλεις. Η καρδιά του Δαβίδ, τι είπε. Δεν επηρεάστηκε από άλλες φωνές. Η καρδιά του ήταν ενωμένη με την καρδιά του Θεού. Μη γέννητο σε μένα, κοίταξε, εκείνη τη στιγμή έβαζε στη ζυγαριά τη ζωή του, γιατί θα μπορούσε λίγα αργότερα ο Σαούλ να τον σκοτώσει. Θα μπορούσε αργότερα, εφόσον συνέχιζε να ζει και να τον κυνηγάει, να τον σκοτώσει. Αλλά βάζει τη ζωή του και λέει, μη γέννητο σε μένα να εγγίξω τον γεχρισμένο του Κυρίου. Μη γέννητο. Η αγάπη του για τον Κύριο, η φιλία του, του έδωσε να πάρει τη σωστή απόφαση μέσα στην καρδιά του. Τι λέτε, ο φίλος του, ο Δαβίδ, κατά την καρδιά του Θεού, ευαρεστήθηκε ο Κύριος σε αυτή την απόφαση και όχι μόνο του Δαβίδ. Ευαρεστήθηκε. Τούτος είναι κατά την καρδιά μου. Γι' αυτό αδελφοί, μαθαίνουμε και δεν βλέπουμε το φαινόμενο. Μαθαίνουμε πώς ο ζωντανός Θεός, τον γνωρίζουμε. Καθώς τον γνωρίζουμε, τι γίνεται μέσα μας. Αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε. Από χωική που είμαστε και βλέπουμε και κρίνουμε το κάθε τι με ό,τι έχει να κάνει με τα φυσικά πράγματα, πλέον αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά. Και το κάθε τι το περνάς μέσα από το ότι ο ζωντανός Θεός είναι παρόν. Μου λέει να μην εκδικούμε. Γιατί πάσα εκδίκηση ανήκει σε εκείνον. Καθώς είμαι φίλος του Θεού και ακούω τους λόγους του και το βάζω μέσα στην καρδιά μου και πλέον οδηγούν τη ζωή μου. Αναπτύσσεται η σχέση μου με εκείνον. Έρχομαι πιο κοντά του. Το άλλο που ήθελα να πάρω την εκδίκηση, έτσι μου έκανες, έτσι θα σου κάνω. Αυτό αποφασίζω και λέω όχι. Όχι σε μένα, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού, είμαι φίλος του. Ό,τι έχει να κάνει με πληγές, το ότι οι άνθρωποι ο ένας πληγώνει τον άλλο, ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Άφησέ το στον Κύριο. Άφησέ το στον Κύριο. Είπαμε ότι όπως είναι ο βασιλιάς, έχει στον περίγυρό του τους έμπιστους. Έχει τους ευνούχους. Εκείνους δηλαδή που εμπιστεύεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Με αυτούς έχει περισσότερο θάρρος. Εκείνοι όμως, ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλίας τους και της προσέγγισής τους με το βασιλιά? Είναι ισότιμοι? Πώς θεωρούν τους εαυτούς τους? Ότι είναι ίσοι με το βασιλιά? Όχι, αδελφοί. Όχι. Αυτή η φιλία μας προϋποθέτει την υπακοή, το κύριο χαρακτηριστικό των ευνούχων και της αυλής του βασιλιά είναι ότι τον υπακούν, είναι έμπιστοι, είναι εμπιστοσύνης. Με τον ίδιο τρόπο εμείς εμπιστευόμαστε τη σοφία του Θεού, τους λόγους του Θεού και κάνουμε αυτό που μας λέει. Ακόμα και αν η λογική μας δεν το χωράει. Καθώς όμως το κάνεις, καθώς υπακούς, η φιλία σου, η σχέση σου μαζί του αυξάνει, βαθαίνει. Σε ανεβάζει επίπεδο από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, ο Ιησούς στο ΙΕ 14, τι μας λέει? «Σεις είστε φίλοι μου, εάν», δείτε, εδώ υπάρχει ένα εάν, «εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». «Σεις είστε φίλοι μου», λέει ο Ιησούς, «εάν κάνετε, εάν υπακούτε δηλαδή τους λόγους μου». «Μα Κύριε, εφόσον είμαστε φίλοι, αν κάνω του κεφαλιού μου και δεν σ' ακούω», τότε σου λέει ο Κύριος, «τι σοι φίλος μου είσαι». Ακολουθούμε και υπακούμε τον Κύριο όχι από φόβο. Αμήν, αδελφοί. Αλλά επειδή τον αγαπούμε. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι ό,τι καλύτερο για μας. Αυτή η υπακοή είναι η ασφάλειά μας. Είναι η σοφία του Θεού. Έγινα, λέει, σοφότερος καθώς μελετούσα τους λόγους σου από τους γέροντες, από εκείνους που είχαν τη σοφία του κόσμου τούτου, λέει ο Δαβίδ. Και σε καλεί ο Κύριος να τιμήσεις τη σοφία Του. Γι' αυτό σου ζητάει την υπακοή, σου ζητάει την πειθαρχία, σου ζητάει να... τα Άγια των Αγίων που έχει βάλει στους ώμους σου, σαν ιερέας, να τα τιμήσεις, να σταθείς αντάξιος της πρόσκλησής σου. Γι' αυτό μας λέει, «σας ονομάζω φίλους». Δείτε, αδελφοί, κάθε λόγος του Κυρίου είναι βαρισίμαντος. Υπακοή. Καλύτερη από τη θυσία. Κάποιοι κατηγορούν τους χριστιανούς ότι υπακούν το Θεό από φόβο και από ενοχή. Φοβούνται ότι θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή, οι εχθροί μας τι λένε, ακούτε, υπακούτε το Θεό, γιατί φοβάστε μήπως πάτε στην κόλαση. Δεν είναι όμως, δεν είναι αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή μας έχει συγχωρέσει ο Κύριος, μας έχει ελευθερώσει, μας έχει αγαπήσει και εμείς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του. Και επειδή Τον αγαπούμε, γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε το αρεστό σε Αυτόν. Όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς. Έκανε πάντα το αρεστό στον Πατέρα. Και επιθυμούμε και θέλουμε να είμαστε ένα μαζί Του. Και βασική προϋπόθεση για να είμαστε ένα, για να είμαστε εν Χριστώ, είναι υπακοή. Και μας έδωσε το παράδειγμα ο Κύριος, ο ίδιος. Κατά Ιωάννη ΙΕ, από το 9 έως το 11. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως και εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη Του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Με λίγα λόγια, αδελφοί, κερδισμένος είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται τον Κύριο και τον υπακούει. Τυφλά, αν θέλετε. Είναι, θα σου βάλει το αυτόματο και θα σε πάει στον προορισμό σου. Εσύ, στον δρόμο, δεν υπάρχει πιθανότητα θα χαθείς. Λαμβανωμένου υπόψη ότι υπάρχει και κάποιος ο οποίος θέλει να σε εξεστρατήσει. Αμήν. Όπως ο Ιησούς υπάκουε τον Πατέρα σε όλα από αγάπη, το κίνητρό Του ήταν η αγάπη. Αν δεν κάνεις κάτι με αγάπη, θα σου γίνει βάρος. Το κίνητρο των Ευαγγελιστών ποιο είναι? Αγαπάνε τις ψυχές. Αγαπάνε τις ψυχές. Και όσο πας και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος έχουν την επιρροή του διαβόλου και λένε ψέματα, σας λένε, ψέματα. Αυτή η γιαγιάκα. Και όταν στέκεσαι εκεί και κάνεις χρήση της εξουσίας που σου δώσε ο Κύριος, διάβολε φύγει από την ψυχή, τη διεκδικώ, αυτή η ψυχή θα πάει στον ουρανό, δεν θα την πάρεις εσύ. Και μετά από λίγο να ανοίγει την καρδιά της και να δέχεται τη χάρη του Κυρίου. Τι θαυμαστό είναι αυτό. Και ξέρεις, σου δίνει τέτοιες εμπειρίες ο Κύριος, να συγκλονίζει την καρδιά σου, γιατί το ίδιο συμβαίνει με τη δική του την καρδιά. Κάθε φορά που βλέπει μια ψυχή να μετανοεί, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό, οι άγγελοι ζωκραυγάζουν. Και ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε, είσαι εργαλείο δικό Του. Και αυτό ισχύει, αδελφοί, για τον καθέναν μας. Στον περίγυρό μας, όπου είμαστε, στάσου και άφησε το φως του Κυρίου να ακτινοβολεί. Όσο και αν στοιχήσει, αυτός θα είναι ο μισθός σου. Μην το κρύβεις. Μην το κρύβεις, αδελφοί. Χάνει την ευκαιρία ο περίγυρός σου, οι άνθρωποι, να ακούσουν για εκείνον που έδωσε τον εαυτό του, έχισε το αίμα του το Άγιο για να τους συγχωρέσει. Να πούνε, ναι Κύριε, θέλω αυτή η Άγια η θυσία να ισχύσει και για μένα. Συγχώρησέ με, πλύνε με και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Τόσο απλά. Για να γράψει ο Κύριος στο βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και είπαμε ότι αυτό απασχολεί, εφόσον θέλουμε να ονομαστούμε φίλοι του Θεού. Αυτό είναι που νοιάζεται ο ζωντανός Θεός. Να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Ας του ζητήσουμε να μας περάσει τα σπλάχνα του, την καρδιά του μέσα μας. Αμήν. Αδελφοί, η αληθινή φιλία με το ζωντανό Θεό σε κάνει να είσαι ενεργητικός. Σου δίνει ενέργεια δηλαδή. Δεν είσαι παθητικός, δεν φοβάσαι. Α, τι θα πούνε, θα με κακολογήσουν, α, θα μου βγάλουν το όνομα. Όχι, δεν σε νοιάζει αυτό. Δεν σε νοιάζει, αυτό είναι εκ του κόσμου, είναι για την κόλαση. Δεν σε νοιάζει. Σε γεμίζει με αγάπη για τους άλλους. Χαίρεσαι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη. Χαίρεσαι να αγιάζεις τον εαυτό σου, να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου για εκείνον. Και αν θυμάστε που είπαμε την περασμένη Κυριακή, μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Επαναλάμβανε. Ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είμαι παιδί του Θεού. Πλημένος με το αίμα το Άγιο, ξεχωρισμένο για σένα Κύριε. Ξεχωρισμένος για εσένα Κύριε. Όταν θα έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, διάβολε φύγει. Έχω αλλάξει στρατόπεδο, εγώ ανήκω στον Κύριο. Αδελφοί, αυτό που μας διδάσκει η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Καθώς είμαστε μαθητές και εκείνος είναι ο δάσκαλός μας. Να λέμε την αλήθεια, να είμαστε αληθινοί. Ακόμα και αν αυτό πολλές φορές είναι σε ζημιά μας. Προτιμότερο θα πεις την αλήθεια, γιατί αυτό τι θα κάνει. Θα χαράξει όλο σου το είναι. Έχεις πάρει αυτή την απόφαση. Και ο Κύριος σε αυτό χαίρεται. Γιατί αυτός είναι πιστός και αληθινός και θέλει τέτοιους φίλους. Αμήν. Λυπάσαι για ό,τι λυπεί εκείνον. Χαίρεσαι για ό,τι χαίρεται εκείνος. Λυπάσαι όταν βλέπεις το ξεχύλισμα της αμαρτίας. Λυπάσαι, σε θλίβει αυτό. Προσεύχεσαι, στέκεσαι. Κύριε, έλα εσύ, έλα και ενέργησε, φέρε μετάνοια στους ανθρώπους. Παίρνεις μέρος, γιατί η προσευχή σου, το ενδιαφέρον σου είναι που κινεί το χέρι του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους και τελειώνω στο Ι2, λέει, είμαι ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού. Όπως και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 69, στο 9, είχε πει «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Αυτό που νοιάζεται ο Θεός σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Θέλει να βρει τα πρόβατά του τα χαμένα. Αν βάλεις αυτή την προτεραιότητα μέσα σου, να σε νοιάζει. Αυτό που νοιάζει εκείνον, νοιάζει και σένα. Αποκτάς τα ίδια ενδιαφέροντα. Γιατί χρειάστηκε να στείλει τον ίδιο του το γιο για να είναι η οδός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ακόμα οι φίλοι του Θεού μιλάνε στους φίλους τους. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που με ένιωσε όταν άκουσα τα πράγματα του Θεού ήταν να βρω τους φίλους μου. Το πρώτο που βρήκα ήταν ο Στέλιος. Και μετά ο Μιχάλης. Κύριε Συμβουλογή Μιχάλη. Αμήν. Και ο Διονύσης. Και μοιραζόμαστε μαζί τα πράγματα του Θεού. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι πιστός και αληθινός. Αμήν. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, αλλά ας πάρουμε το αίρισμα, αδελφοί. Ας δούμε τα παραδείγματα των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος ήταν φίλος του Θεού. Φίλος. Ο Ιησούς θα έχει να μας πει εκείνη την ημέρα για τον κάθε έναν. Το βαθμό της φιλίας, το βαθμό της σχέσης. Και αυτό εξαρτάται σήμερα από μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν το χρόνο, την ευκαιρία να χάνεται. Πούμε, Κύριε, θέλω να βαθύνουμε τη σχέση μεταξύ μας. Το θέλουμε, αδελφοί. Είπαμε αμήν. Αμήν. Να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας κάλεσες. Κύριε, είναι το χέρι το δικό σου που έχει εδραιώσει αυτή την εκκλησία και κάθε εκκλησία. Εσύ είσαι, Κύριε, που κόντρα στο ρεύμα, Κύριε, του κόσμου, η δύναμης του πνεύματός σου, Κύριε, υπερνίκησε και υπερνικάει, ώστε να στεκόμαστε για το όνομά σου. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, αυτό που σου ζητάμε είναι εσύ να διεγείρεις τον καθέναν μας μέσα μας. Να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας. Τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει από μέρους μας να διορθώσουμε, να ευθετήσουμε την οδόν μας. Να πράττουμε το αρεστό σε σένα. Εκείνα που μας παρήγγειλες, να υπακούσουμε, Κύριε, κατά πάντα σε σένα. Ούτως ώστε να μας εντάξεις, Κύριε, στον περίγυρό σου, Κύριε. Να είμαστε η αυλική σου, η δική σου. Να είμαστε, Κύριε, εκείνοι για τους οποίους δεν θα ντραπείς να μας ομολογήσεις. Αλλά θα μας δώσεις, Κύριε, πλούσια την είσοδο μέσα στη δόξα σου. Έλα εσύ, έλα, Κύριε, με τα θεία αγγίγματα του Πνεύματός σου, Κύριε, και διέγειρε κάθε μια καρδιά. Κάθε μια καρδιά, Κύριε, να γίνουμε ζηλωτές του οίκου σου, Κύριε. Το ζήλος του οίκου σου, Κύριε, να μας κατατρώγει, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, γιατί μας κάλεσε σε έξοχα, σε ένδοξα, σε ουράνια, Κύριε, πράγματα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 24ο κεφάλαιο. Στις ημέρες του ανέβηκε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, και ο Ιωακείμ έγινε δούλος του για 3 χρόνια. Έπειτα στράφηκε και αποστάτησε εναντίον του. Και ο Κύριος έστειλε εναντίον του τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των γιών Αμμών, και τους έστειλε ενάντια στον Ιούδα για να τον καταστρέψουν. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου των δούλων του, των προφητών. Πραγματικά, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου έγινε αυτό στον Ιούδα για να τον βγάλει από μπροστά του, εξαιτίας των αμαρτιών του Μανασί, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει. Και ακόμα για το αθώο αίμα που είχε χύσει, επειδή γέμισε την Ιερουσαλήμ από αθώο αίμα. Και ο Κύριος δεν θέλησε να τον συγχωρέσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωακείμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα? Και ο Ιωακείμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του, και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωαχήν, ο γιος του. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν βγήκε πλέον από τη γη του, επειδή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας πήρε από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον ποταμό Εφράτη όλα όσα ήσαν του βασιλιά της Αιγύπτου. Ο Ιωαχήν ήταν ηλικίας 18 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νεουσθά, θυγατέρα του Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Κατά τον καιρό εκείνο ανέβηκαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, εναντίον της Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ήρθε ενάντια στην πόλη και οι δούλοι του την πολιορκούσαν. Και βγήκε ο Ιωαχήν, ο βασιλιάς του Ιούδα, προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας, αυτός και η μητέρα του και οι δούλοι του και οι άρχοντες του και οι ευνούχοι του. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον συνέλαβε τον 8ο χρόνο της βασιλείας του. Και έβγαλε από εκεί όλους τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά, και κατέκοψε όλα τα χρυσά σκεύη που ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει μέσα στο ναό του Κυρίου, όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και μετήκησε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ και όλους τους άρχοντες και όλους τους δυνατούς πολεμιστές, 10.000 εχμαλώτους, και όλους τους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν απέμεινε παρά το φτωχότερο μέρος του λαού της γης. Και μετήκησε τον Ιωαχήν στη Βαβυλώνα, και τη μητέρα του βασιλιά και τις γυναίκες του βασιλιά και τους ευνούχους του και τους δυνατούς της γης, τους έφερε εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Και όλους τους πολεμιστές, 7.000, και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς, 1.000, όλους τους δυνατούς και επιτίδιους σε πόλεμο. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους μετήκησε στη Βαβυλώνα. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε ανταυτού βασιλιά τον Μαθθανία, τον αδελφό του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν ηλικίας 21 χρόνων όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακείμ, επειδή εξαιτίας οργής του Κυρίου ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Δευτέρα Βασιλέων, 25ο κεφάλαιο. Και στον 9ο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και στρατοπέδευσε εναντίον της και οικοδόμησε περιτυχίσματα εναντίον της ολόγυρα. Και η πόλη πολιορκείτο μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Και την 9η ημέρα του 4ου μήνα η πείνα υπερίσχυσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και η πόλη εκπορθήθηκε και όλοι οι άνδρες του πολέμου έφυγαν τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης, που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία ήταν κοντά στον βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη, ολόγυρα. Και ο βασιλιάς πήγε προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και τον έφτασαν στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον έφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά. Και πρόφεραν καταδίκη εναντίον του. Και έσφαξαν τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του και έβγαλαν τα μάτια του Σεδεκία και αφού τον έδεσαν με δύο χάλκινες αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και στον 5ο μήνα, την 7η μέρα του μήνα, του 19ου χρόνου της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, ο δούλος του βασιλιά της Βαβυλώνας, και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλο σπίτι το κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και το υπόλοιπο του λαού που είχε απομείνει στην πόλη και εκείνους που έφυγαν, οι οποίοι είχαν καταφύγει στον βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνο το τμήμα που εναπόμεινε από το πλήθος, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, το μετοίκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας άφησε για αμπελουργούς και γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι την κατέκοψαν και μετακόμισαν το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Και πήραν τα καζάνια και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία γινόταν η υπηρεσία. Ακόμα ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τα πυροδοχεία και τις φιάλες, ό,τι ήταν χρυσό και ό,τι ήταν ασημένιο. Τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τις βάσεις που ο Σολομώντας είχε κάνει για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και το κυονόκρανο που ήταν επάνω του το χάλκινο. Και το ύψος του κυονόκρανου ήταν 3 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κυονόκρανο ολόγυρα όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος μαζί με το δικτυωτό. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα τον πρώτο ιερέα και τον Σοφωνία τον δεύτερο ιερέα και τους 3 ιερωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο που ήταν επιστάτης στους άνδρες των πολεμιστών και 5 άνδρες από τους παριστάμενους μπροστά στο βασιλιά που είχαν βρεθεί στην πόλη και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης και 60 άνδρες από το λαό της γης που είχαν βρεθεί στην πόλη. Και αφού ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, τους πήρε, τους έφερε στον βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη Εμάθ. Έτσι μετοικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Και για το λαό που είχε εναπομείνει στη γη Ιούδα, τους οποίους ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, είχε αφήσει, κατέστησε πάνω τους τον Γεδαλία, τον γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν. Και καθώς όλοι οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας κατέστησε τον Γεδαλία, ήρθαν στον Γεδαλία στη Μισπά και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, ο Νετοφαθήτης, και ο Ιαζανίας, γιος κάποιου Μαχαθήτη, αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους και τους είπε: «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε το βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε εσάς καλό». Και στον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιού του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα, ήρθε έχοντας μαζί του 10 άνδρες και πάταξαν τον Γεδαλία ώστε πέθανε και τους Ιουδαίους και τους Χαλδαίους, εκείνους που ήσαν μαζί του στη Μισπά. Και σηκώθηκε ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων και οι άρχοντες των στρατευμάτων και ήρθαν στην Αίγυπτο, επειδή φοβήθηκαν από το πρόσωπο των Χαλδαίων. Και στον 37ο χρόνο της μετικεσίας του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η μέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά τον χρόνο που βασίλευσε, ύψωσε από τη φυλακή το κεφάλι του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε μαζί του με ευμένεια, και έβαλε τον θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα ημάτια της φυλακής του και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Και το σιτηρέσιο του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά. Καθημερινή χορηγία όλες τις ημέρες της ζωής του. Η Εζεκιήλ, 19ο κεφάλαιο. «Και εσύ ανάλαβε θρήνον για τους ηγεμόνες του Ισραήλ και πες, τι είναι η μητέρα σου? Λέενα, κοίταται ανάμεσα σε λιοντάρια, έθρεψε τα βρέφη της ανάμεσα σε λιονταράκια. Και ανέθρεψε ένα από τα βρέφη της και έγινε λιονταράκι. Και έμαθε να αρπάζει το θύραμα, έτρωγε ανθρώπους. Και τα έθνη άκουσαν γι' αυτό. Πιάστηκε μέσα στο λάκκο τους και το έφεραν με αλυσίδες στη γη της Αιγύπτου. Και βλέποντας ότι ματαιώθηκε η ελπίδα της και χάθηκε, πήρε ένα άλλο από τα βρέφη της και το έκανε λιονταράκι. Και καθώς ζούσε ανάμεσα σε λιοντάρια, έγινε λιονταράκι και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Έτρωγε ανθρώπους. Και γνώρισε τα παλάτια τους και ερήμωνε τις πόλεις τους. Και η γη ήταν αφανισμένη και το πλήρωμά της από τον οίκο του μουγκρίσματός του. Και τα έθνη παρατάχθηκαν εναντίον του ολόγυρα από τις επαρχίες και άπλωσαν τα βρόχια τους εναντίον του και πιάστηκε στο λάκκο τους. Και το έβαλαν με αλυσίδες μέσα σε κλουβί και το έφεραν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Το έβαλαν μέσα σε φυλακή για να μην ακουστεί πλέον η φωνή του επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Η μητέρα σου, σύμφωνα με την ομοίωσή σου, ήταν σαν άμπελος φυτεμένη κοντά σε νερά. Έγινε καρποφόρα και γεμάτη κλαδιά εξαιτίας των πολλών νερών. Και έγιναν σε αυτή δυνατές ράβδοι για σκύπτρα εκείνων που κυριαρχούν. Και ο κορμός της υψώθηκε ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά και έγινε περίβλεπτη κατά το ύψος της ανάμεσα στο πλήθος των βλαστών της. Αποσπάστηκε όμως με θυμό. Ρίχτηκε κατά γης και ανατολικός άνεμος καταξέρανε τον καρπό της. Τις ισχυρές ράβδους της έσπασαν μαζί και ξεράθηκαν. Φωτιά της κατέφαγε. Και τώρα είναι φυτεμένη σε έρημη, σε εξερή και άνυδρη γη. Και βγήκε φωτιά από κάποια ράβδο από τα κλαδιά της και κατέφαγε τον καρπό της, ώστε δεν υπήρχε πλέον σε αυτήν ράβδος ισχυρή για σκύπτρο ηγεμονίας. Αυτός είναι ο θρήνος και θα είναι σε θρήνο. Νεεμίας, 3ο κεφάλαιο. Τότε σηκώθηκε ο Ελιασίβ, ο μεγάλος ιερέας, και οι αδελφοί του ιερείς, και οικοδόμησαν την προβατική πύλη. Αυτοί την αγίασαν και έστησαν τις πόρτες της. Και την αγίασαν μέχρι τον πύργο του Μεά, μέχρι τον πύργο του Ανανεήλ. Και στα πλάγια του οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και στα πλάγια τους οικοδόμησε ο Ζακούρ, ο γιος του Ιμρή. Την ιχθυϊκή πύλη όμως την οικοδόμησαν οι γη του Ασενά, που τη ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακχός. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Μεσιζαβεήλ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και στα πλάγια τους έκαναν την επισκευή οι Θεκοίτες. Όμως οι πορόκριτοί τους δεν έσκυψαν το τράχυλό τους στο έργο του Κυρίου τους. Και την παλιά πύλη επισκεύασε ο Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και ο Μεσιλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Αυτοί τις ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μελαθίας, ο Γαβαονίτης, και ο Ιαδών, ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, που ήσαν κάτω από την κυριαρχία του θρόνου του επάρχου από την εδώ πλευρά του ποταμού. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Οχιήλ, ο γιος του Αραχία, από τους Χρυσοχώους. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους Μυροποιούς. Και άφησαν την Ιερουσαλήμ μέχρι το πλατή τείχος. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ρεφαΐας, ο γιος του Ορ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Χατούς, ο γιος του Ασαβνία. Ο Μαλκίας, ο γιος του Χαρίμ, και ο Ασούβ, ο γιος του Φαάθμουαβ, επισκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργο των φούρνων. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Σαλούμ, ο γιος του Αλλοΐς, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Αυτός και οι θυγατέρες του. Την πύλη της Φάραγκας την επισκεύασε ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανοά. Αυτοί την οικοδόμησαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της και χίλιες πύχες στο τείχος μέχρι την πύλη της Κοπριάς. Την πύλη της Κοπριάς όμως επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Ριχάβ, ο άρχοντας της περιχώρου της Βεθ Ακερέμ. Αυτός την οικοδόμησε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Την πύλη της πηγής όμως επισκεύασε ο Σαλούν, ο γιος του Χολ Οζέ, ο άρχοντας της περιχώρου της Μισπά. Αυτός την οικοδόμησε και τις ανίδωσε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και το τείχος της κολυμβητικής λίμνης του Σιλοάμ, κοντά στο κήπο του βασιλιά και μέχρι τις βαθμίδες που κατέρχονται από την πόλη του Δαβίδ. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Βεθσούρ, μέχρι απέναντι στους τάφους του Δαβίδ και μέχρι την κολυμβητική λίμνη που κατασκευάστηκε και μέχρι τον οίκο των Ισχυρών. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι Λεβίτες, ο Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ασαβίας, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Κεϊλά, για το μέρος του. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι αδελφοί τους, ο Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχοντας της άλλης μισής περιχώρου της Κεϊλά. Και στα πλάγια του έκανε επισκευή ο Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχοντας της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι από την ανάβαση, προς την οπλοθήκη της γωνίας. Μετά από αυτόν, ο Βαρούχ, ο γιος του Ζαβαΐ επισκεύασε με ζήλο το άλλο τμήμα, από την γωνία μέχρι την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ, του μεγάλου ιερέα. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακχός, ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ μέχρι το τέλος του σπιτιού του Ελιασίβ. Και μετά από αυτόν επισκεύασαν οι ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου. Μετά από αυτούς επισκεύασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι από το σπίτι τους. Μετά από αυτούς έκαναν την επισκευή ο Αζαρίας, ο γιος του Μαασία, γιου του Ανανία, κοντά στο σπίτι του. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία μέχρι την καμπή, μέχρι μάλιστα τη γωνία. Ο Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, έκανε την επισκευή απέναντι από την καμπή και τον πύργο που εξέχει από την υψηλή κατοικία του βασιλιά, που είναι κοντά στην αυλή της φυλακής. Έπειτα από αυτόν, ο Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Και οι Νεθινίμ κατοικούσαν στην Οφήλ και έκαναν επισκευή μέχρις απέναντι στην πύλη των νερών, ανατολικά, και στον πύργο που εξέχει. Μετά από αυτούς, οι Θεκοίτες επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, απέναντι από τον μεγάλο πύργο που εξέχει και μέχρι το τέλος του Οφήλ. Από πάνω από την πύλη των αλόγων επισκεύασαν οι ιερείς, κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του. Ύστερα από αυτούς επισκεύασε ο Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι από το σπίτι του. Και μετά από αυτόν επισκεύασε ο Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανία, ο φύλακας της Ανατολικής πύλης. Ύστερα από αυτόν επισκεύασε ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, ένα άλλο τμήμα. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, απέναντι από το οίκημά του. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Χρυσοχώου, μέχρι το σπίτι των Νεθινίμ και των Μεταπολιτών, απέναντι από την πύλη Μιφκάδ και μέχρι την ανάβαση της γωνίας. Και ανάμεσα στην ανάβαση της γωνίας μέχρι την προβατική πύλη επισκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπολιτές. Νεεμίας τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαναβαλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και μίλησε μπροστά στους αδελφούς του και στο στράτευμα της Σαμάριας και είπε «Τι κάνουν αυτοί οι άθλοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν? Θα θυσιάσουν? Θα τελειώσουν σε μια μέρα? Θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τις πέτρες και αυτές καμένες?» Και κοντά του ήταν ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, και είπε «Και αν χτίσουν, αλεπού που ανεβαίνει θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους». «Άκουσε, Θεέ μας, επειδή μας χλεβάζουν, και στρέψε τον ονειδισμό τους ενάντια στο κεφάλι τους και να τους κάνεις να γίνουν λάφυρο σε γη αιχμαλωσίας. Και μη σκεπάσεις την ανομία τους, και η αμαρτία τους ας μην εξαλειφθεί από μπροστά σου, επειδή ξεστόμησαν ονειδισμούς ενάντια σε αυτούς που οικοδομούν». Έτσι ανοικοδομήσαμε το τείχος, και ολόκληρο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μέσον του, επειδή ο λαός είχε καρδιά στο να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να κλείνουν, οργίστηκαν υπερβολικά. Και όλοι μαζί συνωμότησαν να έρθουν να πολεμήσουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και να τις κάνουν ζημιά. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε σκοπιές εναντίον τους, ημέρα και νύχτα, έχοντας φόβο από αυτούς. Και ο Ιούδας είπε «Η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και οι εχθροί μας είπαν «Δεν θα μάθουν ούτε θα δουν μέχρι ότου έρθουμε ανάμεσά τους και τους φωνεύσουμε και σταματήσουμε το έργο». Και όταν ήρθαν οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν κοντά τους, μας είπαν 10 φορές «Προσέχετε από όλους τους τόπους από τους οποίους επιστρέφετε σε μας». Γι' αυτό έστησα στους χαμηλότερους τόπους, πίσω από το τείχος, και στους ψηλότερους τόπους, έστησα το λαό κατά συγγένειες, με τις ρομφές τους, με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού «Μη φοβηθείτε από αυτούς. Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε χάριν τον αδελφό σας, τον γιο σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας». Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε σε μας γνωστό και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους, όλοι εμείς γυρίσαμε στο τείχος, κάθε ένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα, η μισή από τους δούλους μου εργάζονταν το έργο και η μισή από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τις μακρύες ασπίδες και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα. Όσοι οικοδομούσαν το τείχος και όσοι κουβαλούσαν και όσοι φόρτωναν, κάθε ένας με το ένα του χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του περιζωσμένη στην οσφή του και οικοδομούσε. Και ο σαλπιγκτής με τη σάλπιγγα ήταν κοντά μου. Και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού, «Το έργο είναι μεγάλο και πλατή. Και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι επάνω στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον. Σε όποιον λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί τρέξτε σε μας. Ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας». Έτσι εργαζόμασταν το έργο. Και οι μισοί από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση στον ουρανό των άστρων. Και την ίδια αυτή εποχή είπα στο λαό, «Κάθε ένας μαζί με το δούλο του ας διανυχτερεύει στο μέσον της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες για μας και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφύλαξης που με ακολουθούσαν, κανένας από μας δεν έβγαζε τα αιμάτια του. Μόνον για να λούζεται τα έβγαζε κάθε ένας».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών, οι παραλυπωμένων.

0: Κεφάλαιον Α. Και κρατεώθη ο Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, εις την βασιλείαν αυτού. Και Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μεταυτού και μεγάλινεν αυτόν εις άκρον. Και λάλησεν ο Σολομών προς πάντα τον Ισραήλ, προς τους χιλιάχους και εκατοντάχους και προς τους κριτάς και προς πάντα στους άρχοντας παντός του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και υπήγαν ο Σολομών και πάσα η σύναξης με το αυτού εις των υψηλών τόπων των Εγγαβαών. Διότι εκεί το η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έκαμεν εν διερήμο. Ο δε Δαβίδ είχε αναβιβάσει την κυβωτόν του Θεού από Κυριάθη Αρήμ εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασεν ο Δαβίδ δι' αυτήν. Διότι είχε στήσει σκηνή δι' αυτήν εν Ιερουσαλήμ. Και το χαλκούν θυσιαστήριον το οποίον έκαμε Βεσελεήλ ο γιος του Ουρί, ιού του Ορ, ή το εκεί έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου. Και εξεζήτησαν αυτό ο Σολομών και η σύναξης. Και ανέβη ο Σολομών εκεί επί το χαλκούν θυσιαστήριον ενώπιον του Κυρίου το εν τη σκηνή του μαρτυρίου και προσέφερεν επ' αυτό 1000 ολοκαυτώματα. Κατ' εκείνην τη νύχτα εφάνει ο Θεός εις τον Σολομώντα και είπε προς αυτόν: «Ζήτησον τι να σοι δώσω». Ο δε Σολομών είπε προς τον Θεόν: «Σοι έκαμες μέγα έλεος προς Δαβίδ τον πατέρα μου και με κατέστησας βασιλέα ανταυτού. Τώρα Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου ο προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου, διότι σοι με έκαμες βασιλέα επί λαών πολλήν ως το χώμα της γης. Δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Διότι τις δυνατεν να κρίνει τον λαόν σου τούτον τον μέγαν». Και είπεν ο Θεός προς τον Σολομώντα: «Επειδή συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου και δεν εζήτησας πλούτη, αγαθά και δόξαν, ουδέ την ζωήν των μισούντων σε, ουδέ πολυζωή ανεζήτησας, αλλά ζήτησας εις σε αυτόν σοφίαν και σύνεσιν, δια να κρίνεις τον λαόν μου επί τον οποίον σε έκαμα βασιλέα, η σοφία και η σύνεσις δίδεται εις σε. Και πλούτον και αγαθά και δόξαν θέλω δώσει εις σε, ως δεν έγινεν εις τους βασιλείς τους προσού, ουδέ εις τους μετασέ θέλους γίνει τι αυτά». Τότε επέστρεψεν ο Σολομών εις Ιερουσαλήμ από του υψηλού τόπου του Εγγαβαών, απέμπροσθεν τη σκηνή του μαρτυρίου και βασίλευεν επί τον Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν εν Ιερουσαλήμ ο βασιλεύς των άργυρων και των χρυσών ως λίθους, και τα σκέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδης οι καμίνους δια την αυθονία. Έγινε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μεν λινού νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένη τιμή. Ανεβίβαζον δε και έφερον εξ Αιγύπτου μίαν άμαξαν δια 600 σύκλους αργυρούς και έκαστον ύπων δια 150. Και ούτω δια πάντας τους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο διαχειρός αυτών. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Β. Και απεφάσισεν ο Σολομών να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα του Κυρίου και οίκον βασιλικών εις αυτόν. Και ρύθμισεν ο Σολομών 70.000 ανδρών αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι και 3.600 επιστάτας επ' αυτών. Και απέστειλεν ο Σολομών προς Χουράμ, τον βασιλέα της Τύρου, λέγον: «Καθώς έκαμες εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου και έπεμψας προς αυτόν κέδρους δια να οικοδομήσει εις αυτόν οίκον να κατοικήσει εν αυτό, ούτω κάμε και εις εμέ. Ιδού εγώ οικοδομώ οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, δια να καθιερώσω τούτον εις αυτόν, δια να προσφέρειται ενώπιον αυτού θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της προθέσεως και τα ολοκαυτώματα τα πρωινά και εσπερινά εν τη Σάββαση και εν τες νεομηνίες και εν τες επισήμεις εορτές Κυρίου του Θεού ημών. Τούτο είναι χρέος του Ισραήλ στον αιώνα. Και ο οίκος τον οποίον οικοδομώ είναι μέγας, διότι μέγας ο Θεός ημών υπερ πάντα στους θεούς. Αλλά τις δύναται να οικοδομήσει εις αυτόν οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να χωρέσω συν αυτόν. Τις δε είμαι εγώ, ώστε να οικοδομήσω οίκον εις αυτόν, ημι μόνον δια να θυσιάζω ενώπιον αυτού. Τώρα λοιπόν απόστειλον προς εμέ άνδρας σοφών εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον και εις χαλκόν και εις σίδηρον και εις πορφύραν και εις κόκκινον και εις κιανούν και επιστήμονα εις το εγγλύφιν γλυφάς μετά των σοφών των μετεμού εν τη Ιουδαία και εν τη Ιερουσαλήμ, τους οποίους Δαβίδ ο πατήρ μου ετοίμασε. Απόστειλον μη και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίν εκ του Λιβάνου. Διότι εγώ γνωρίζω ότι η δούλη σου εξεύρουσι να κόπτωσι ξύλα εν το Λιβάνο. Και ιδού η δούλη μου θέλου συνείστε μετά τον δούλο σου, δια να ετοιμάσω συν είσαι με ξύλα εν αυθονία. Διότι ο οίκος τον οποίον εγώ οικοδομώ θελείστε μέγας και θαυμαστός. Και ιδού θέλω δώσει εις τους δούλους σου τους ξυλοτόμους 20.000 κόρους σίτου κοπανισμένου και 20.000 κόρους κρυθής και 20.000 βάθ ίνου και 20.000 βάθ ελαίου. Και απεκρίθη ο Χουράμ ο βασιλεύς της Τύρου διεπιστολής, την οποίαν έστειλε προς τον Σολομώντα. Επειδή ο Κύριος ηγάπησε τον λαόν αυτού, σε κατέστησε βασιλέα επ' αυτούς, είπεν έτη ο Χουράμ. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιητής του ουρανού και της γης, ως της έδωκεν εις τον Δαβίδ τον βασιλέα ιών σοφών, έχοντα φρόνησιν και σύνεσιν, ως της θέλει οικοδομήσει οίκον εις τον Κύριον, και οίκον βασιλικών εις αυτόν. Αποστέλω λοιπόν τώρα άνθρωπον σοφών, έχοντα σύνεσιν, του Χουράμ του πατρός μου, ιών γυναικός εκ των θυγατέρων Δαν, και πατρός Τυρίου, επιστήμονα εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον, εις χαλκόν, εις σίδηρον, εις λίθους και εις ξύλα, εις πορφύραν, εις κιανούν και εις βίσον και εις κόκκινον, και εις το εγγλύφιν παν είδος γλυφής και εφευρίσκην πάσαν εφεύρεσιν εις ό,τι προβληθεί εις αυτόν μετά τον σοφό σου και μετά τον σοφόν του Κυρίου μου Δαβίδ του πατρός σου. Τώρα λοιπόν τον σίτον και την κρυθήν, το έλεον και τον ίνον, τα οποία ο Κύριος μου είπεν αστείλει προς τους δούλους αυτού. Και εμείς θέλομεν κόψει ξύλα εκ του Λιβάνου κατά πάσαν την χρία σου. Και θέλομεν φέρει αυτά προς σε με σχεδίας δια θαλάσσης εις Ιώπην. Και εσύ θέλεις αναβιβάσει αυτά εις Ιερουσαλήμ. Και ρύθμισεν ο Σολομών πάντα στους άνδρας τους ξένους τους εν γη Ισραήλ, μετά των αριθμών καθών Δαβίδ ο πατήρ αυτού ηρύθμισεν αυτούς. Και βρέθησαν 153.600 και εξ αυτών έκαμε 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι και 3.600 εργοδιώκτας επί των λαών.
1: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο Κάπα. Και εν το 7ο έτη, το 5ο μηνή, τη 10η του μηνός, ήλθον την έσεκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, δια να επερωτήσωσι τον Κύριον, και εκάθισαν εμπροσθέν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, λάλησον προς τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ήλθετε δια να με επερωτήσετε? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας. Θέλεις κρίνει αυτούς? Ή ανθρώπου, θέλεις κρίνει? Δείξον εις αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων αυτών και είπε προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εν τη ημέρα καθήν έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα την χείρα μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και εγνωρίσθην εις αυτούς εν Αιγύπτο και ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς λέγον «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Εν εκείνη τη ημέρα ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς, ότι θέλω εξαγάγει αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εις γην την οποίαν προέβλεψα δι' αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Και είπα προς αυτούς, απορρίψατε έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτού, και μη μιένεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Αυτοί όμως απεστάτησαν απ' εμού και δεν ήθελησαν να μου ακούσωσι. Δεν απέρριψαν έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτών και δεν εγκατέλειπον τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς, δια να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν μέσω της γης Αιγύπτου. Πλην, ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών μεταξύ των οποίων ήσαν και έμπροσθεν των οποίων εγνωρίστην εις αυτούς, έκαμον τούτο να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου και έφερα αυτούς εις την έρημον. Και έδωκα εις αυτούς τα διατάγματά μου και έκαμον εις αυτούς γνωστά στας κρίσεις μου, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Και τα σάββατά μου έδωκα έτη εις αυτούς, δια να είναι μεταξύ εμού και αυτών σημείων, ώστε να γνωρίζω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Αλλά ο οίκος Ισραήλ απεστάτησαν απ' εμού εν τη ερήμο. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου απέρριψαν, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών, και τα σάββατά μου ευεβήλωσαν σφόδρα. Τότε είπα να εκχύω τον θυμόν μου επ' αυτούς εν τη ερήμο, δια να εξολοθρεύσω αυτούς. Πλην έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Και εγώ ύψωσα έτη προς αυτούς την χείρα μου εν τη ερήμο, ότι δεν θέλω φέρει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Διότι τας κρίσεις μου απέρριψαν και εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τα σάββατά μου ευεβήλωσαν. Διότι εκαρδίε αυτών επορεύοντο κατόπιν των ειδώλων αυτών. Και εφίσθη ο οφθαλμός μου επ' αυτούς, ώστε να μη εξαλείψω αυτούς, και δεν συνετέλεσα αυτούς εν τη ερήμο. Αλείπα προς τα τέκνα αυτών εν τη ερήμο, μη περιπατείτε εν της διατάγμαση των πατέρων σας, και μη φυλάτετε τας κρίσεις αυτών, και μη μιένεστε με τα είδωλα αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Εν της διατάγμασή μου περιπατείτε, και τας κρίσεις μου φυλάτετε, και εκτελείτε αυτάς, και αγιάζετε τα Σάββατά μου, και ας είναι μεταξύ εμού και ημών σημείων, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Τα τέκνα όμως απεστάτησαν απ' εμού. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου δεν εφύλαξαν ώστε να εκτελώσουν αυτάς, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς, δια να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν τη ερήμο. Και απέστρεψα την χείρα μου και έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Ύψωσα έτη εγώ την χείρα μου προς αυτούς εν τη ερήμο, ότι ήθελον διασκορπίσει αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρει αυτούς εις τους τόπους. Διότι τας κρίσεις μου δεν εξετέλεσαν και τα διατάγματά μου απέρριψαν και τα σάββατά μου ευεβήλωσαν και οι οφθαλμοί αυτών ήσαν κατόπιν των ειδώλων των πατέρων αυτών. Δια τούτο και εγώ έδωκα εις αυτούς διατάγματα ουχή καλά και κρίσεις για τον οποίον δεν ήθελον ζήσει και εμίαν αυτούς εις τας προσφοράς αυτών εις το ότι διεβίβαζον δια του πυρός παν δι' ανοίγων μήτραν δια να ερημώσω αυτούς ώστε να γνωρίσω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δια τούτο οι ανθρώπου λάλησον προς τον οίκον Ισραήλ και είπε προς αυτούς ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κατά τούτο έτη οι πατέρες σας ύβρισαν εις εμέ, κάμνοντες παράβαση εναντίον μου. Διότι αφού έφερα αυτούς εις την γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις αυτούς, τότε ενέβλεψαν εις πάντα λόφων υψηλών και εις πάν δέντρων κατάσκιων και εκεί προσέφεραν τας θυσίας αυτών και έστησαν εκεί τας παροργιστικάς προσφοράς αυτών και έθεσαν εκεί ως μη ευωδίας αυτών και έκαμον εκεί τα σπονδάς αυτών. Και είπα προς αυτούς, «Τι δηλεί ο υψηλός τόπος εις τον οποίον σύσυπάγεται, και και το όνομα αυτού εκλήθη διαμά έως τη σήμερον. Δια τούτο υπέ προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ενώ σεις μιένεστε εν τη οδό των πατέρων σας και εκπορνεύετε κατόπιν των δελιγμάτων αυτών και μιένεστε με πάντα τα είδωλά σας έως τη σήμερον, προσφέροντες τα δώρα σας, διαβιβάζοντες τους ιούς σας δια του πυρός, και εγώ θέλω επερωτηθεί από σας, οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας, και εκείνο το οποίον διαβουλεύεστε, ουδόλως θέλει γίνει, διότι σεις λέγετε, θέλομεν είστε ως τα έθνη, ως οικογένεια των τόπων, εις τον αλατρεύομεν ξύλα και λίθους. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνι εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο, θέλω βασιλεύσει εφ' ημάς. Και θέλω σας εξαγάγει εκ των λαών και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων εις τους οποίους είστε διεσκορπισμένοι, εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνι εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο. Και θέλω σας φέρει εις την έρημον των λαών και εκεί θέλω κριθεί με εσάς πρόσωπον προς πρόσωπον. Καθώς εκρίθην με τους πατέρας σας εν τη ερήμο της γης Αιγύπτου, ούτω θέλω σας κρίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας περάσει υπό την Ράβδον, και θέλω σας φέρει εις τους δεσμούς της Διαθήκης. Και θέλω εκκαθαρίσει εκ μέσου ημών τους αποστάτας και τους ασεβίσαντας εις εμέ. Θέλω εκβάλει αυτούς εκ της γης της παρικίας αυτών, και δεν θέλω συνεισέλθει εις γην Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Σύ δε, οίκος Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Υπάγεται, λατρεύεται έκαστος τα είδωλα αυτού και του λοιπού, εάν δεν θέλετε να μου ακούετε. Και μη βεβηλώνετε πλέον το όνομά μου το Άγιον με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας, διότι επί του όρους του Αγίου μου, επί του υψηλού όρους του Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός, εκεί πας ο οίκος του Ισραήλ, πάντες η εν τη γη θέλουσι με λατρεύσει. Εκεί θέλω δεχθεί αυτούς, και εκεί θέλω ζητήσει τας προσφορά σας και τας απαρχάς των δώρων σας με πάντα τα Άγιά σας. Θέλω σας δεχθεί με οσμήν ευωδίας όταν σας εξαγάγω εκ των λαών και σας συνάξω εκ των τόπων εις τους οποίους διεσκορπίστητε. Και θέλω αγιαστεί σε εσάς ενώπιον των εθνών. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω εις γην Ισραήλ, εις γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου ότι θέλω δώσει αυτήν εις τους πατέρας σας. Και εκεί θέλετε ενθυμηθεί τα σοδού σας και πάντα τα έργα σας εις τα οποία εμιάνθητε. Και θέλετε αποστραφεί αυτοί εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια πάντα τα κακά σας όσα επράξατε. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν κάμω ούτως εις εσάς ένεκιν του ονόματός μου, ουχή κατά τα σπονηρά σοδού σας, ουδέ κατά τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι ανθρώπου στήριξον το πρόσωπον σου προς μεσημβρίαν και στάλαξον λόγον προς μεσημβρίαν και προφήτευσον κατά του δάσους της μεσημβρινής πεδιάδος. Και είπε προς το δάσος της μεσημβρίας, άκουσον τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω ανάψει πύρενση και θέλει καταφάγει εν σύ παν δένδρων χλωρών και παν δένδρων ξηρών. Η φλόξ, η εξαυθύσα, δεν θέλει σβεστή και παν πρόσωπον από μεσημβρίας μέχρι βορρά θέλει καυθεί εν αυτό. Και πάσα σάρξ θέλει ιδί ότι εγώ ο Κύριος εξέκαυσα αυτό. Δεν θέλει σβεστή. Και εγώ είπα, φεύ, Κύριε Θεέ, αυτή λέγουσι περί εμού, δεν λαλεί ούτως παροιμίας.
0: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον έψιλον. Ήτο δε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών αυτών κατά των αδελφών αυτών των Ιουδαίων, διότι ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς, ή ημών και εθυγατέρες ημών, είμεθα πολύ, όθεν ας λάβομεν σύτον δια να φάγομεν και να ζήσομεν». Και ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς βάλομεν ενέχειρον τους αγρούς ημών, τους αμπελώνας ημών και τα σοικία ημών, δια να λάβομεν σύτον εξαιτίας της πείνης». Ήσαν έτι τινές λέγοντες, «Ημείς αδανίστημεν αργύρια δια τους φόρους του βασιλέως, επί τους αγρούς και επί τους αμπελώνας ημών. Τώρα δε εις σάρξ ημών Είναι ως σάρξ των αδελφών ημών, τα τέκνα ημών ως τα τέκνα αυτών, και ειδού ημείς καθυποβάλλομεν εις δουλείαν του Υιού ημών και τα θυγατέρα ημών διά να είναι δούλοι, και τίνες εκ των θυγατέρων ημών εφέρθησαν ήδη εις δουλείαν. Και δεν είναι ουδέν εις την εξουσίαν ημών, διότι άλλοι έχουσι τους αγρούς και τους αμπελώνας ημών. Και η γανάκτησα σφόδρα ακούσα στην κραυγήν αυτών και τους λόγους τούτους. Και σκέφτην κάτε με αυτών και επέπληξα τους προκρίτους και τους προεστώτας και είπα προς αυτούς. Σεις φορολογείτε έκαστος των αδελφών αυτού και συνεκάλεσα κατά αυτών σύναξην μεγάλη και είπα προς αυτούς. Εμείς κατά την δύναμη ημών εξηγοράσαμε τους αδελφούς ημών Ιουδαίους τους πολυθέντας εις τα έθνη. Και εσείς αυτοί θέλετε πωλήσει τους αδελφούς σας, ή θέλουσι πωληθεί εις ημάς. Εκείνοι δε αισιώπων και δεν έβρικαν απόκριση. Και είπα, δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίο εσείς κάμνετε. Δεν πρέπει να περιπατείτε εν φόβο του Θεού ημών, δια να μείον ειδίζωσιν ημάς τα έθνη οι εχθροί ημών. Και εγώ έτη και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου εδανίσαμε εις αυτούς χρήματα και σίτων. Ας αφήσομεν παρακαλώ την απέτηση ταύτην. Επιστρέψατε λοιπόν εις αυτούς ταύτην την ημέραν τους αγρούς αυτών, τους αμπελώνας αυτών, τους ελαιώνας αυτών και τους οίκους αυτών και το εκατοστόν του αργυρίου και του σίτου και του ίνου και του ελαίου το οποίον απαιτείται παρά αυτών. Τότε είπων, θέλουμε να αποδώσει ταύτα και δεν θέλουμε ζητήσει ουδέν παρά αυτόν. Ούτω θέλουμε κάμι καθώς σύ λέγεις. Τότε εκάλεσα τους ιερείς και όρκωσα αυτούς ότι θέλουσι κάμι κατά των λόγων τούτων. Εξετίναξα έτη των κόλπων μου λέγον. Ούτω να εκτινάξει ο Θεός πάντα άνθρωπον από του οίκου αυτού και από του κόπου αυτού ώστις δεν εκτελέσει των λόγων τούτων και ούτω να είναι εκτετιναγμένος και κενός. Και είπον πάσα η σύναξης, αμήν, και εδόξασαν τον Κύριον, και έκαμεν ο λαός κατά των λόγων τούτων. Αφής δε ημέρας προσετάχθη να είμαι κυβερνήτης αυτών εν τη γη Ιούδα, από το 20ου έτους έως του 32ου δευτέρου έτους Αρταξέρξου του βασιλέως, 12 έτη, εγώ και οι αδελφοί μου δεν εφάγομεν τον άρτον του κυβερνήτου. Η πρώτερη όμως κυβερνήτε, η πρώε μου, κατεβάρινον τον λαόν και λάμβανον παρά αυτόν άρτον και ίνον εκτός τεσσαράκοντα σύκλων αργυρίου. Έτι και οι δούλοι αυτών εξουσίαζον τον λαόν. Αλλά εγώ δεν έκαμνον ούτω φοβούμενος των Θεών. Και μάλιστα ενισχύθην εις το έργον τούτου του τείχους και αγρών δεν ηγοράσαμε. Και πάντες οι δούλοι μου ήσαν συνηγμένοι εκεί εις το έργον. Ήσαν έτη εις την τράπεζάν μου 150 άνδρες εκ των Ιουδαίων και των προεστώτων και οι ερχόμενοι προς ημάς εκ των εθνών των περιξημών. Το δε καθημέραν ετοιμαζόμενον διέμε ή το εις βούς και εξ εκλεκτά πρόβατα. Και πτηνά ετοιμάζοντο διέμε και άπαξ εις 10 ημέρας αυθονία από παντός είδους ίνου. Και όμως δεν εζήτησα τον άρτον του κυβερνήτου, διότι η δουλεία ή το βαρία επί τούτων των λαών. Μνήστητι μου Θεέ μου, επαγαθώ, κατά πάντα όσα εγώ έκαμον υπέρ του λαού τούτου. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον σίγμα ταφ. Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμο Άραψ και οι λοιποί εκ των εχθρών ημών, ότι εγώ οκοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνου του καιρού θύρας δεν έστησα επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ απέστειλαν προς εμέ λέγοντες, «Έλθετε και ασυναχθόμενο μου ίστινα εκ των κομών εν τη παιδιάδη ονό, εβουλεύοντο δε να κάμωσιν εις εμέ κακόν». Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον, «Έργον μέγα κάμνο και δεν δύναμε να καταβώ». Διατί να πάυσει το έργον όταν εγώ αφήσα σ' αυτό καταβώ προς εσάς. Και απέστειλαν προς εμέ τετράκης κατά τον τρόπον τούτον. Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς κατά τον αυτόν τρόπον. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά τον αυτόν τρόπον πέμπτην φοράν με ανοιχτήν επιστολήν στην χείρα αυτού. Ενή το γεγραμμένον, οικούστη μεταξύ των εθνών και ο Γασμού λέγει ότι σύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε. Δια τούτο σύ οικοδομείς το τείχος δια να γίνεις βασιλεύς αυτών κατά τους λόγους τούτους. Έτι διόρισας προφήτας να κηρύττωσι περισσού εν Ιερουσαλήμ λέγοντες «Είναι βασιλεύς εν Ιούδα» και τώρα θέλει απαγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους. Ελθέ λοιπόν τώρα και ασυμβουλευθόμεν ομού. Τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον «Δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς συλλέγεις, αλλά σύπλατης αυτά εκ της καρδίας σου. Διότι πάντες ούτι εφοβέριζον ημάς λέγοντες «Θέλουσιν εξασθενήσει οι εχείρες αυτών από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Τώρα λοιπόν, Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου». Και εγώ υπήγα εις την οικία του Σεμαΐα, ιού του Δαλαΐα, ιού του Μεταβεήλ, ως τη σύτο και κλεισμένος, και είπεν «Ας συνέρθουμε νομού εις τον οίκον του Θεού, εντός του ναού, και ας κλείσουμε τα στήρας του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσωσι. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσωσι». Αλλά εγώ απεκρίθην «Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει, και τις ο οποίος εγώ ήθελεν εισέλθει εις τον ναόν δια να σώσει την ζωήν αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλεν αυτόν δια να προφέρει την προφητείαν ταύτην εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με μισθωμένος, δια να φοβηθώ και να κάμω ούτο και να αμαρτήσω και να έχω συναφορμήν να κακολογήσωσι δια να με ονειδήσωσι. Μνήστη τη Θεέ μου του Τοβία και του Σαναβαλάτ κατά τα έργα αυτών ταύτα και έτη της προφητήσεις Νοαδίας και των λοιπόν προφητών ήτινες με εφοβέριζον. Ούτω συνετελέστη το τείχος κατά την 25η του μηνός Ελούλ εν 52 ημέρες. Και ότε ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών, τότε εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους οφθαλμούς εαυτών, διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Προσέτη εν τες ημέρες εκείνες η πρόκριτη του Ιούδα έπεμπον συνεχώς τας επιστολάς αυτών προς τον Τοβίαν και του Τοβία ήρχοντο προς αυτούς, διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκωμένοι εις αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία ιού του Αράχ. Και Ιωαννάν, ο γιος αυτού, είχε λάβει την θυγατέρα του Μεσουλάμ ιού του Βαραχίου. Μάλιστα διηγούντο ενώπιόν μου τας αγαθοεργίας αυτού και ανέφερον προς αυτόν τους λόγους μου. Και ο Τοβίας έστελεν επιστολάς δια να με φοβερίζει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα Του και για το Λόγο Του. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας οδηγήσει ακριβώς, αδερφοί, μέσα στο Άγιο Θέλημά Του. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω για να καταλάβουμε το μήνυμα περισσότερο. Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή εδώ, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση και μου δείχνει το πέλμα κάτω ενός βοδιού, δηλαδή όπως κάποιος ο οποίος έχει ένα βόδι που σηκώνει το πόδι του, αυτό ακριβώς μου δείξε, και ελέγχει το πόδι, το πέλμα του βοδιού από κάτω, να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν αυτή η όραση. Σε αυτή την εικόνα μου έδειξε ο Κύριος. Και αμέσως κατάλαβα ότι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε εκτός από πρόβατα, μας θέλει να γίνουμε και βόδια. Λέει να μην φράξεις στόμα βοός αλωνίζοντας. Λέει μήπως μένει τον Κύριο το βοό, μήπως τον ενδιαφέρει αυτό ή για μας λέει αυτό. Είμαστε βόδια του Κυρίου, θα πρέπει να είμαστε. Μας βολεύει πολλές φορές η εικόνα του προβάτου, που όπου πάει ο ποιμένας, κουτσά, στραβά, πηγαίνουμε κι εμείς. Αλλά λέει ως προς τον καιρό θα έπρεπε τι να είμαστε, δάσκαλοι, να είμαστε εργάτες του Κυρίου, να βαδίζουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπου ο Κύριος μας οδηγεί, να πάμε, να τρέξουμε. Και ως προς αυτό, έτσι, καταλαβαίνω μια εικόνα, φαντάσου να βρεθείς στην παρουσία του Κυρίου και να έρθει ο Κύριος να κοιτάξει το πόδι σου από κάτω, να δει πώς είναι. Έχει εργαστεί, έχει τρέξει, έχει κάνει το θέλημα του Θεού, έχει φθαρεί από κάτω, έχει ματώσει, έχει λασπώσει, τι έχει κάνει. Αυτό το πέλμα που είδα δεν είχε τίποτα, ήταν πολύ καθαρό. Δεν υπήρχε φθορά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε... Στην αρχή νόμιζα ότι μήπως υπάρχει κάτι εκεί μέσα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Και μου θυμίζει εκεί στο άσμασμάτων, που στο πέμπτο κεφάλαιο, που έρχεται ο Κύριος στην αγαπημένη του και την καλεί να ανοίξει, να τη γνωρίσει, να έρθουν πιο κοντά τέλος πάντων. Και λέει η νύμφη, λέει, μα... Τώρα λέει έβγαλα λέει το χιτόνα μου, πώς να το ξαναντηθώ πάλι. Τώρα έπινα τα πόδια μου λέει, να τα μολύνω για να έρθω σε σένα. Μην μολυνθούν τα πόδια μας, μην πάθουμε κάτι, μην ταλαιπωρηθούμε, μην μπούμε μέσα σε κάποια ταλαιπωρία τελικά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βάλε τον εαυτό σου να δεις πόσο έχεις τρέξει. Πού έχεις πάει για τον Κύριο, τι έχεις κάνει για εκείνο, πόσο έχεις εργαστεί για εκείνο. Δεν μιλάμε για τη δουλειά μας, δεν μιλάμε πόσο έχουμε περπατήσει στη ζωή μας, φυσικά, με τα φυσικά μας πόδια. Μιλάμε για πνευματικά μου πόδια αυτή τη στιγμή, τα πόδια του βόος. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα παραστήσουμε, όπως λέει, σε εκείνον, να παραστήσουμε τα μέλη μας, θυσία ζώς, αγία ευάρεστη στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, ό,τι κι αν πάθω, αν ταλαιπωρηθώ, αν ματώσω, αν λασπώσουν τα πόδια μου, Κύριε, με χαρά να το κάνω για Σένα. Μάστε ο Κύριος που μας καλεί, λέει, έλθε πάντες οικοποιώντες, φορτωμένοι σε μένα. Και μετά τι τους λέει, άρατε το ζυγό μου. Αναφέρεται για λίγους ή για όλους? Αναφέρεται μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους που θα είναι εργάτες του Θεού ή για όλο το λαό του Θεού? Να βάλουμε το ζυγό του Κυρίου σαν βόδια. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε μέσα από την προφητική αυτή όραση που είδε ο Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά, το πώς πρέπει να βαδίζει ο λαός του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Πώς ο Θεός επιθυμεί να είναι όλος ο λαός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει ότι στις τελευταίες μέρες, λέει, πολλοί θέλουν συμπεριτρέχει τη γη και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Θα τρέχουμε. Θα δούμε ότι μέσα στην Ιουδική μιλάει για τροχούς. Συνέχεια, κίνηση. Και έτσι ακριβώς θέλει ο Θεός, αδελφοί, να είναι ο λαός. Να είμαστε σε κίνηση. Όχι στασιμότητα. Να είμαστε σε κίνηση. Εκεί που το Πνεύμα του Θεού θέλει, εκεί και εμείς. Εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος, εκεί και εμείς. Θα έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του Χριστού και ο καθένας μας θα ανταμειχθεί για ό,τι και αν έκανε, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα έρθει η ανταμοιβή. Πώς θα έρθει η ανταμοιβή? Θα ελέγξει ο Κύριος το βάδισμά μας. Και τι κάναμε για εκείνο, το αν τρέξαμε για εκείνο, αν κάναμε το θέλημα του Θεού ή όχι, ή καθίσαμε. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν εμπόδια και γι' αυτό θέλω να προσεχθούμε μετά. Γιατί μπορεί τα ποδαράκια να φαίνονται καθαρά, αλλά αδελφοί, υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Υπάρχουν εμπόδια ως προς αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας να τα ανακαλύψει με το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια μέσα στην οικογένεια, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα προσωπικά, μπορεί να υπάρχουν με τη δουλειά, μπορεί να υπάρχουν πικρίες μέσα, συγχωρητικότητες μέσα, πράγματα που έχουν συμβεί, που λες εγώ καλά είμαι, θα καθίσω στο σπίτι μου και αυτό είναι όλο. Ο διάβολος, αδερφή, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να σταματήσει την κίνηση. Την κίνηση του Θεού. Μιλάμε, Κύριε, κινήσου, σώσε. Πώς κινείται ο Κύριος? Πού βρίσκεται ο Κύριος? Εάν δούμε στις οράσεις, θα δούμε ότι ο Κύριος πάντοτε βρίσκεται εν μέσω του χερουβίου και πάνω από το χερουβίου. Γι' αυτό το χερούβ θα μιλήσουμε σήμερα. Το χερούβ του Κυρίου που είναι το σώμα του, που είναι η Εκκλησία του. Θέλω να διαβάσω λοιπόν στην Ιεζεκίλ, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνύ, την 5η του μηνός, ενώ ήμουν μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδαν οράματα Θεού. Την 5η του μηνός έτους τούτου, του 5ου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήμ». Ο Ιεζεκίλ ήταν ιερέας. Από ό,τι διάβασα δεν είχε χρηστεί ιερέας. Λόγωσαν γύρω στα 30 ετών. Όμως ανοίχτηκαν οι ουρανοί σε εκείνη. Ένας ιερέας ο οποίος τον είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνη. Ήταν η δεύτερη φουρνιά. Είχε πάρει πρώτα κάποιους και μετά πήρε και τον Ιεζεκίλ με περισσότερους. Και πάντοτε δυστυχώς οι βασιλείς του Ισραήλ, του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ, δεν το βάζαν κάτω, ήθελαν να αποστατήσουν από τον Ναβουχοδονόσορα, ενώ ήξεραν ότι ο Κύριος το έκανε αυτό. Ο Ιερεμίας τους είχε πληροφορήσει. Τι κάνανε συνέχεια, τι κάνανε? Θέλανε να αποστατήσουν. Και τελικά ήρθε το 586 ο Ναβουχοδονόσορα και το κατάστρεψε όλο. Όμως τον καιρό του Ιεζεκίλ ακόμα δεν είχε γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Επρόκειτο όμως να συμβεί. Γιατί βάδιζαν μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ανομία. Και εκεί τώρα στη Βαβυλώνα, ενώ ήταν κάπως ελεύθεροι, να υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους και τα λοιπά, βλέπει αυτές τις οράσεις ο Ιεζεκίλ. Και έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Ιεζεκίλ, ιόν του Βουζή τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων, παρά τον ποταμό Χεβάρ, και εκεί εστάθη η γη του Κυρίου επ' αυτόν. Ήρθε η παρουσία του Κυρίου και βλέπει ένα ανεμοστρόβιλο να έρθει από το βορρά, την παρουσία του Θεού, με ένα νέφος μέγα και φωτιά, λέει, συστρεφόμενο. Έχω δει κάτι βιντεάκια τέτοια. Σαν ανεμοστρόβιλες φωτιά. Περί δε τούτου λάμψης εκ μέσου αυτού εφαίνεται όψης ηλέκτρου εν μέσω του πυρός. Και εκ μέσω αυτού εφαίνονται, λέει, τεσσάρων ζώων ομοίωμα. Και η θέα αυτό ήταν αυτή ήχον ομοίωμα ανθρώπου. Όλο αυτό που βλέπει τώρα ο Ιεζεκίλ είναι, αδερφοί, ένα χερούβ. Χερουβίμ τα βλέπουμε από τη γέννηση. Και ανάλογα τώρα την περίπτωση, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από αυτά τα χερουβίμ θέλει να αντιπροσωπεύσει πράγματα από την παρουσία του. Αλλά βλέπουμε στη γέννηση που βάζει το χερούβ, ο Κύριος, το χερούβ, ώστε να φυλάκτουν τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής, ώστε να μην μπορεί ο Αδάμ να τρώει και να ζει αιωνίως. Χερούβ, εκεί είναι άγγελοι, σε αυτή την περίπτωση. Και χερούβ πάει να πει άμαξα, μεταφορέας, μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου. Και θα δούμε ότι έχει να κάνει με εμάς, αδερφοί, γιατί μέσα από εμάς ο Κύριος θέλει να μεταφέρει ο λαός του Θεού την παρουσία του Θεού στους ανθρώπους, τη δόξα του Θεού. Εμάς περιμένει. Είμαστε δηλαδή οι φορείς της παρουσίας του Θεού. Έτσι θέλει να είμαστε. Αν πάμε εμείς, πάει και ο Κύριος. Αν δεν πάμε εμείς, και πώς θέλουν οι ακούσει, λέει, οι άνθρωποι, εάν δεν αποσταλούν οι εργάτες του Θεού, πώς θα ακούσουν? Και δεν είναι να ανοίξουν ένα ραδιόφωνο να ακούσουν. Θέλουν να δουν την παρουσία του Κυρίου μέσα από μας. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να σταλθεί ο εργάτης. Υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή που ο κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να ακούσει. Υπάρχουν τόσες φωνές όμως που ο καθένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει την καρδιά του και να αφιερωθεί στο Θεό επειδή άκουσε κάτι που ίσως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Ο Θεός επίσης δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο μέσα από αγγέλους. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Θέλει ο άνθρωπος, εμείς, να μας οδηγήσει το Πνεύμα του Θεού και να οδηγηθούμε σε άλλους ανθρώπους να ακούσουν το Λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν τα χερουβίμ στην Εδέμ. Μετά τα βλέπουμε στη σκηνή του μαρτυρίου που ο Κύριος διάταξε αυτά τα δύο να είναι πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης και να πλησιάζουν. Το ένα κοίταζε το άλλο. Μια πτέρυγα ήταν κολλημένη στην άλλη. Ήτανε δύο. Ολόκληρη. Και εκεί, αδερφοί, πάλι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον ίδιο τον Κύριο, αλλά και με εμάς. Είμαστε τα χερουβίμ του Κυρίου. Αμήν. Και μετά τι γίνεται, μετά όταν χτίζεται ο ναός του Σολομώντα, προσθέτει άλλα δύο Σολομώντες από πάνω. Το ένα ήταν με καλλιελαία, είχε αυτό το ξύλο της ελιάς, και το άλλο ήταν αγριελαία. Λαός Ισραήλ, η καλλιελαία, και τα έθνη η αγριελαία, ντυμένα με χρυσό. Άρα τι συμβολίζουν τα χερουβίμ? Πρώτα απ' όλα όλους εμάς, αδερφοί. Έχει να κάνει πολλές φορές με αγγέλους, αλλά όσο πλησιάζουν, και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και με εμάς. Με εμάς, που εμείς θα πρέπει να είμαστε οι φορείς του Κυρίου. Επίσης, τον Ισαΐα βλέπουμε σεραφείμ. Πάει να πει φλεγόμενοι. Πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε ο Κύριος τη φωτιά αυτή που πήραν οι 120 εκεί στο Ανώγιο. Και τι γίναμε πλέον? Φλεγόμενοι, μεταφορείς, φλεγόμενοι, που ο Κύριος μας έβαλε τη φωτιά μέσα μας. Εδώ στον Εζεκίλ περισσότερο έχει να κάνει με κρίση. Όλη αυτή η φωτιά που βλέπουμε, το πύρο αυτό το συστρεφόμενο. Όμως, αδερφοί, στην ημέρα της Πεντηκοστής έχει να κάνει με σωτηρία και καθαρισμό. Σεραφείμ. Και τελικά το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά, αδερφοί, ο Θεός τα δίνει προφητικά για να δούμε την εργασία του Θεού που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό και μέσα από εμάς για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω κάτι στον Εζεκίλ, γιατί θα δούμε ότι αυτά τα χερουβίμ που δούμε παρακάτω έχουν πόδια βόος του βοδιού τα πόδια. Αυτή την όραση που είδα. Τα χερουβίμ γενικά έχουν να κάνουν με την παρουσία του Θεού λοιπόν. Έχουν να κάνουν με τη φανέρωση του υψίστου. Η παρουσία του Κύριου είναι πάνω τους. Είναι πάνω μου. Είναι μια ερώτηση για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπουμε. Επίσης αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Είναι η φανέρωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός, αλλά αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Εμείς το κάνουμε αυτό. Σαν χερουβίμ. Και το τρίτο είναι ότι τα χερουβίμ υπηρετούν. Κάνουν το θέλημα του Θεού. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτά. Είμαστε έτσι. Συνεχίσω παρακάτω στον Εζεκίλ. Βλέπει λοιπόν αυτά τα χερούβ και λέει και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα και έκαστον αυτόν είχε τέσσερα πτέρυγα. Οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός μόσχου και εσπιθυροβόλουν ως όψεις χαλκού στίβονται. Τα πόδια, το βόδι, ένα ζώο το οποίο είναι, έχει υπομονή, έχει δύναμη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγριο να πεις. Πάντα τους εργάτες του Κυρίου μέσα στο Λόγο του Θεού τους παρομοιάζει με βόδια. Ενώ απ' την άλλη μεριά τους εργάτες του διαβόλου τους παρομοιάζει με τάβρους. Τάβροι πολύ με περιεκύπλωσαν λέει. Τάβροι της Βασάν. Με έφτασαν. Προφητικά για τους γραμματείς, τους Φαρισαίους που ήρθαν ενάντια στον Χριστό. Τους ονομάζει τάβρους. Ονομάζει βόδια. Υπάκουα κάτω από το ζυγό για να κάνουμε με υπομονή το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Και ξαναλέω, θα φτάσουμε μια μέρα στην παρουσία του Θεού και θα μας δείξει ο Κύριος, θα μας σηκώσει το πόδι μας και τι θα δει. Πόσο έχουμε εργαστεί γι' αυτό, πού έχουμε πάει, μέχρι πού έχουμε φτάσει. Τι έχουμε κάνει για εκείνο. Και ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε, άρα. Συνέχεια η Εκκλησία προτρέπει και πρέπει να προτρέπει όλο το λαό του Θεού να τρέξει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Είναι μακάρι αυτά τα πόδια που θα πάνε να τρέξουν, να βρουν το απολωλός, να βρουν το χαμένο, να βρουν όλους εκείνους που δεν άκουσαν. Να υπάρξει ο κηρύττων. Θυμάστε που λέει επίσης στον Ιώβ που λέει ότι ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και μετά λέει, συνεχίζει, λέει, εάν υπάρχει κάποιος μηνυτής ή ερμηνευτής εις μεταξύ χιλίων και αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητα αυτού, εάν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, εις μεταξύ χιλίων. Έχουμε πολλή δουλειά ο καθένας μας να κάνει. Πόσες χιλιάδες κόσμο έχουμε εδώ, στον Άγιο Νικόλαο και στα γύρω χωριά. Και πώς είμαστε. Κάπου εκεί είναι η αναλογία και σε εμάς. Κάπου εκεί είναι η αναλογία. Ή στον ομό μας. Πάρ' το όπως θες.
2: ένας μεταξύ χιλίων. Σου είχε εμπιστευτεί ο Κύριος χίλια άτομα.
1: Σε πόσο έχεις μιλήσει? Σε πόσους έχεις πάρει? Τι έχεις κάνει?
2: Θα έρθει η ώρα που θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού.
1: Λέει ότι ήταν ίχνος ποδός, λέει, μόσχου και εσπιθυροβόλων ως όψης χαλκού στύλβοντος. Σαν χαλκός κόκκινος. Και αυτό το σύμβολο έχει να κάνει,
2: αδελφοί, με το βάδισμα εδώ στη γη, που όμως περιέχει μέσα λάθη, αμαρτία, λίγο ή πολύ, αλλά έχει να κάνει και με τη θυσία του Χριστού που ο Κύριος μας, γιατί λέει ότι ήταν γυαλιστό, δηλαδή έχει τελειώσει αυτό το έργο, έχει τη θυσία του Κύριος, το έχει ολοκληρώσει.
1: Που αυτό που είδα ήταν σαρκικό, μαύρο το κάτω, το πέλμα. Σάρκο. Γιατί βαδίζουμε σαρκικά δυστυχώς. Ο Κύριος θέλει να αλλάξει τη φύση μας, να αλλάξει τον τρόπο του βαδίσματός μας,
2: ολονών μας. Να πάρουμε αυτή την πορεία του Κυρίου μέσα στο θέλημα του Θεού.
1: Μιλάει για τα χέρια. Τα χέρια ήταν κάτω από τις φτερούγες. Τίποτα σαρχικό. Όλα σκεπασμένα κάτω από το πνεύμα. Αυτό θέλει να δείξει. Οι πτέρυγες αυτών, λέει, συνήρχονται η μία μετά τις άλλες, δεν εστρέφονται ενώ βάδιζον, κατέναντι του προσώπου αυτών επορεύονται έκαστο. Εκεί που το πνεύμα του Θεού ήθελε. Και λέει ότι τα πρόσωπα που βλέπει, τα τέσσερα πρόσωπα, ήταν πρόσωπο ανθρώπου, ήταν πρόσωπο λέοντος, ήταν πρόσωπο βοός και πρόσωπο αετού. Όλα σύμβολα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τα σύμβολα μέσα στο Λόγο του Θεού, έχω ακούσει ότι λέει αυτό περιγράφει ένα ούφο. Όμως αυτό δεν είναι η μοναδική φορά που περιγράφει ο Κύριος εδώ αυτά τα σύμβολα. Θα λέει και στην Αποκάλυψη. Εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος του Θεού. Βλέπει τους τέσσερις πρεσβυτέρους κύκλο του θρόνου και βλέπει τέσσερα ζώα εν μέσω του θρόνου που είχαν αυτά τα τέσσερα ακριβώς πρόσωπα. Πρόσωπο ανθρώπου, πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο βοός, πρόσωπο αετού. Και το κάθε ένα έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε την ομοίωση που ο Θεός θέλει, μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωση του πρόσωπου του ανθρώπου, του βοός, του εργάτη, του λέοντα που έχει εξουσία, βασιλιάς όλων των ζώων, του αετού που έχει όραση πνευματική και βλέπει από ψηλά. Σύμβολο. Χαρακτηριστικά τα οποία ο λαός του Θεού θα πρέπει να έχει. Αμήν. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει ο Θεός να έχει ο λαός. Να είμαστε εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Μας βλέπει ο κόσμος. Και να ξέρουμε, αδελφοί, θα πρέπει να ξέρουμε.

Εγώ είμαι. Απόστειλόν με. Να κάνω το θέλημά σου. Ωχ. Μα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν εύκολα. Και πάντα ο διάβολος βάζει εμπόδια. Αλλά πρέπει να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδελφοί. Γιατί θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο μια μέρα. Και τι θα του πούμε. Το στρατό λένε, δεν υπάρχει, λέει, δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Και τι κρίμα είναι, αδελφοί. Γιατί στον Κύριο μπροστά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί να του πεις δικαιολογίες του Κυρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο Κύριος θέλει να τα έχουμε. Τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη και αυτά ήταν, λέει, πάνω στο θρόνο. Κάτω ήταν μια γυάλινη σαν θάλασσα, ένα στερέωμα τέτοιο, το οποίο πλέον τα ζώα αυτά που βλέπουμε στον Ιεζεκίλ έχουν πάει στον ουρανό, είναι από πάνω, είναι στον ουρανό, ενώ στον Ιεζεκίλ βλέπουμε ένα στερέωμα πάνω στα κεφάλια τους, είναι από κάτω. Δηλαδή στην περίπτωση του Ιεζεκίλ, η Εκκλησία που φανερώνεται με αυτά τα σύμβολα, ο λαός του Θεού καλύτερα, που συμβολίζεται με αυτά τα σύμβολα, είναι ακόμα στη γη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα πόδια του Μόσχου, για να βαδίσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ενώ στον ουρανό βλέπουν τα τέσσερα ζώα αυτά, που είναι οι Άγιοι, οι εργάτες του Θεού, πάνω στην παρουσία του Θεού, δεν μας δείχνει τα πόδια τους όπως είναι. Γιατί πλέον είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Τώρα είναι η ώρα να βαδίσουμε. Και συνέχεια, αν δούμε στον Ιεζεκίλ, συνέχεια μιλάει γι' αυτό το βάδισμα. Το πώς πρέπει να βαδίσει ο λαός του Θεού. Και πολύ περισσότερο τώρα στις τελευταίες μέρες, που είπαμε ότι πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Τα πρόσωπα αυτών, λέει στον Ιεζεκίλ, οι πτέρυγες αυτών, ήσαν διηρημένοι προς τα άνω. Εκάλυπταν τα σώματά τους, δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Και πορεύονται έκαστος κατέναντι του προσώπου αυτού, όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον. Ενώ ευάδιζον δεν εστρέφονται. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτά. Όπου φυσούσε ο αέρας του πνεύματος. Θυμάστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετά που βαπτίστηκε, εφέχτη για του πνεύματος, λέει, για να πειραστεί. Θυμάστε αυτό που λέει στον Νικόδημο, για τον άνεμο. Ο άνεμος, λέει, όπου θέλει πνέει, τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πότε έρχεται και πού υπάρχει. Έτσι είναι και ο καθένας ο οποίος είναι γεννημένος από το πνεύμα. Δεν μιλάει για εργάτες. Μιλάει για όλο το λαό του Θεού που είναι αναγεννημένοι. Τα ζώα αυτά, όπου το πνεύμα εφέρετο, λέει, εκεί ευάδιζον. Μ' αρέσει αυτό, το ευάδιζον. Όχι εφέρετο, αλλά ευάδιζον. Δεν είμαστε άγγελοι να έχουμε φτερά. Όπου το πνεύμα, το είδαμε στο Φίλιππο αυτό. Το πήρε το πνεύμα του Θεού. Το είδαμε κι άλλη μια φορά με τον Ηλία. Από εκεί και μετά, όλοι οι εργάτες του Θεού, ο Κύριος αδελφή, έκανε τα χιλιόμετρα με τα πόδια του. Και εμείς έχουμε τα μέσα. Ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα για να μπορεί το έργο του Κυρίου να τρέξει παντού. Να τρέξει παντού. Αλλά λέει ευάδιζον. Δεν είχαν φτερά να πετάξουν. Αν και είχαν φτερά που δείχνει πνευματικότητα. Αλλά ευάδιζον. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως θέα λέει της αστραπής. Πήγαιναν και ερχόταν. Όπως οι άγγελοι που είναι πνεύματα αποστέλεσαν.

0: ενόμενα σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο για να πάρουν καινούργια οδηγία. Κύριε, αχρίως δούλωση. Οδήγησέ με ξανά και ξανά και ξανά να κάνω το θέλημά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όσοι είδαν τα ζώα ειδού τροχός, επί τη γη πλησίων των ζώων, εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών ήταν η εργασία αυτών, λέει, και η εργασία αυτών ήταν ως όψη βυρίλου, και οι τέσσερις είχαν το αυτό ομοίωμα, και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ήτο τροχός εν μέσω τροχού. Δηλαδή, ένας τροχός και μέσα σε αυτό το τροχό ένας άλλος τροχός. Και αυτό είναι το γυροσκόπιο. Το χρησιμοποιούν κυρίως τα πλοία. Ώστε να έχουν σωστό προσανατολισμό και να έχει υπάρξει σταθερότητα. Και πες μου τώρα, ο δικός μας ο προσανατολισμός που είναι, πού προσανατολιζόμαστε? Στη δουλειά μας μόνο? Το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, σαν εκείνους τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο με τον Φαραώ. Αλλά έκραξαν στον Κύριο να τους ελευθερώσει και πρέπει να κράξουμε κι εμείς. Πολλοί ελευθερώνονται και δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι είναι η ευλογία του Θεού που τους δίνει και θέλουν να αποκτήσουν κι άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από τον Φαραώ. Ο Κύριος έχει στείλει τον Μωυσή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να μας ελευθερώσει και να βαδίσουμε εκεί που και εκείνος βάδισε. Να βαδίσουμε στα βήματά του. Αυτό είναι το θέλημά του. Βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού, για πέστε μου. Τα Άγια Βήματα του Κυρίου. Να περπατάμε ακριβώς στα βήματα του Κυρίου. Τα δικά μας βήματα που είναι. Μας έχει δώσει ο Κύριος λοιπόν τροχούς και θέλει να μας δώσει τροχούς. Να τρέξουμε. Να τρέξουμε. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ότε ευάδιζον εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφουν ενώ εγώ. Δεν πήγαιναν δεξιά ή αριστερά. Πήγαιναν ακριβώς εκεί που ο Κύριος ήθελε. Μιλάει για τους κύκλους, ήταν υψηλοί. Δεν θέλω να σας κουράσω με την προφητεία αυτή. Διαβάζουμε στο 20 εδάφιο. Λέει, όπου ήταν το να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Εκεί το πνεύμα ήταν να υπάγει και οι τροχοί υψώνονται απέναντι τούτον, διότι το πνεύμα των ζώων ή το εν της τροχής. Ούστε λέει, το πνεύμα το ζώο ή το εν της τροχής. Εκεί ήταν η προσοχή όλη, στην κίνηση. Το μυαλό μου, στην κίνηση. Το δικό μας μυαλό που είναι, το πνεύμα μας που είναι, η ψυχή μας που είναι, είναι στην κίνηση του Ευαγγελίου. Είναι το πώς να κινηθούμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να μας έχει αποκάλυψει για το σκοπό της προσκύνησεώς μας, λέει. Είναι πράγματα πνευματικά, όμως ο Κύριος βλέπετε ότι μας φέρνει έναν έλεγχο με την όραση αυτή. Έναν έλεγχο. Θέλει να δει τα ποδαράκια μας που βρίσκονται. Σαν εκκλησία, σαν λαό του Θεού. Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Το πνεύμα το ζώο ή το εν της τροχής. Μιλάει για το στερέωμα πάνω από το κεφάλι. Το κεφάλι το διαβάσαμε. Υπεράνωθεν, λέει, του στερεώματος, το υπέρ την κεφαλή αυτών εφαίνεται ομοίωμα θρόνου ως θέα λίθου ζαφύρου. Ζαφύρος. Ζαφύρι, πράσινο. Και να κάνει με τη χάρη. Πάνω στο κεφάλι σου είναι ο θρόνος. Θα πρέπει να είναι ο θρόνος της χάρη του. Είναι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
2: Δεν μας κάλεσε ο Κύριος για να βαδίσουμε τους δικούς μας δρόμους. Αλλά να βαδίσουμε το δρόμο του Κυρίου.
1: Να πάρουμε το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να βαδίσουμε ακριβώς τα βήματά Του. Ακριβώς τα βήματα του Κυρίου μας. Θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από αυτό που διαβάσαμε. Τι δηλαδή φανερώνεται από αυτή την κίνηση των ζώων. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που βλέπουμε είναι η αποφασιστικότητα. Ότι έχουν πάρει απόφαση να υπηρετήσουν τον Κύριό τους. Δεν φέρονται από διάφορα μέσα στο κεφάλι τους. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Να πάω ή να μην πάω. Και αυτό είναι μια απόφαση, αδερφοί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν έχει, δεν μπορώ. Αυτό που πραγματικά είναι ότι δεν θέλω. Δεν είναι στην απόφαση. Και λες και εσύ, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θυσία και προσφορά, λέει, δεν είναι θέληση. Ετοίμασες σε μέσα σώμα, λέει μέσα, για τον Χριστό, αλλά και για όλους εμάς. Θέλω, Κύριε, να κάνω το θέλημα. Το θέλουμε.
3: Αμήν.
1: Πραγματικά το θέλουμε. Αμήν. Τότε πρέπει να αλλάξουμε στάση. Απόφαση. Χωρίς απόφαση δεν μπορείς να πας πουθενά. Βλέπουμε τον Κύριο ότι λέει μέσα του είχε στερεά απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ πριν αναλυφθεί. Απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Απόφαση ο Παύλος να μπει και αυτός μέσα στην Ιερουσαλήμ γνωρίζοντας ότι θα το διώξουν. Απόφαση για να κάνει το θέλημα του Θεού. Παρά τις προειδοποιήσεις, παρά ότι ο Κύριος γνώριζε ότι τον έπιαναν, τον σταύρωναν, είχε αποφασίσει μέχρι τέλος να κάνει το θέλημα του Θεού. Το δεύτερο που βλέπουμε σε αυτά τα ζώα είναι η ακρίβεια. Να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Κυρίου. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίους το 5:15? Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δεξιά, χωρίς αριστερά. Δεν είναι στρέφοντο, λέει. Ακριβώς. Ακριβώς, Κύριε, πώς βάδισες εσύ να βαδίσω κι εγώ. Κάνε το θέλημά σου. Για όλα αυτά, αδερφοί, υπάρχει ένα κόστος. Μπορεί να μολύνεις τα πόδια σου, μπορεί να μπουν χαλικάκια μέσα στα ίχνη των ποδών σου, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να ματώσεις, αλλά όμως δεν πειράζει, αυτό είναι το κόστος. Αλλά υπάρχει αιώνια δόξα. Αιώνια δόξα. Το τρίτο που βλέπουμε, όταν πορευόταν με πλήρη γνώση, τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη αυτά τα τέσσερα ζώα και είχαν και εξωθέν και έσωθεν, ήταν πλήρης οφθαλμών, δηλαδή είχαν τέλεια γνώση. Και διαβάζω ξανά στην Εφεσίου στο 5:15, λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να γνωρίζεις ότι ο καιρός είναι πλησίον, ότι δεν υπάρχει καιρός. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Για τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να απαντήσω ακριβώς, με γνώση, με αποκάλυψη. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος, αδελφοί. Τώρα είναι καιρός. Μην έχεις αναβλητικότητα. Όχι. Τώρα είναι καιρός. Τώρα είσαι στο προσκήνιο. Τώρα είσαι που ο Κύριος σε κάλεσε να εργαστείς για αυτόν. Αύριο δεν ξέρεις αν θα είσαι καν. Και δεν ξέρουμε αν προλάβουμε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το τέταρτο είναι η υπακοή.
2: πήγαιναν ευθεία μπροστά να κάνουν το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός ήθελε, όπου το πνεύμα εκεί επορεύοντο. Εκεί ευάδιζον. Ξανά το λέει, ευάδιζον. Επορεύοντο. Έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με περπάτημα. Για να κάνει το θέλημα του Θεού. Εβραίος 12:13. Ακούστε τι λέει. Για τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελεγημένα γόνατα. Εάν προσέξουμε στις οράσεις αυτές με τα ζώα, τα πόδια τους λέει ήταν ορθά. Δεν κάνανε γωνία όπως του Μόσχου, ήταν ορθά. Έχει να κάνει με άνθρωπο. Αλλά όχι τόσο γι' αυτό, αλλά μιλάει για την ευθύτητα που ο Θεός θέλει να βαδίσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Τα παρελεγμένα γόνατα. Και κάμετε, λέει, στους πόδας σας, ακούστε τι λέει, ευθείας οδούς. Για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Μη χωλαίνουμε, μη σκοντάφτουμε, μη πηγαίνουμε δεξιά ή αριστερά. Ευθείας οδούς. Υπήρχε τέλεια επίσης αρμονία μεταξύ των τεσσάρων αυτών ζώων. Τέλεια αρμονία μεταξύ τους. Αυτό που λέει ότι θέλω δε πάντες να λέτε το αυτό. Να μην υπάρχουν σχίσματα. Να υπάρχει μια γνώμη. Να είμαστε ομόφρονες. Να βαδίσουμε. Και είναι μακάριο το έθνος του Κυρίου που βαδίζει με αυτό τον τρόπο. Αδελφοί. Τότε φέρνουμε αποτελέσματα. Όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, την ομόνοια που έχουμε, ότι στεκόμαστε σε ένα πνεύμα, έχουμε το ίδιο φρόνημα, καμία δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Και το έκτο είναι ότι βλέπουμε μια ευελιξία που έχουν, μια ευστροφία, μια ικανότητα στο να οδηγούνται από το πνεύμα. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτή. Όπως είπαμε με τον Νικόδημο που είπε ο Κύριος. Τον άνεμο δεν τον βλέπεις όμως, τον ακούς. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, πού υπάρχει όμως. Έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι, οι αναγεννημένοι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, φέρεται, είναι ευέλικτος. Είναι διαθέσιμος. Κάθε μέρα. Εμείς τι κάνουμε, ορίζουμε ο καθένας μας τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε ή την καθημερινότητά μας. Έχουμε το πρόγραμμά μας και μέσα στο πρόγραμμά μας δεν χωράει τίποτα. Όπως θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο, την παραβολή αυτή με τον καλό Σαμαρίτη. Πέρασε ο Ιουδαίος, πέρασε ο ιερέας, πέρασε ο άλλος και είχαν το πρόγραμμά τους. Είχαν το πρόγραμμά τους. Δεν είχαν καιρό τώρα ούτε ο Λεβίτης ούτε ο ιερέας να ασχοληθούν με τον άνθρωπο που πέθαινε. Τα δουλειά τους αυτή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του. Τον άνεμο του πνεύματος. Όπου υπάρχει ανάγκη. Αμήν. Και ο Κύριος εκείνη. Πήγαινε. Λέει, πού να υπάγω, Κύριε, τι να κάνω για σένα. Υπάρχουν τόσες ανάγκες, αδελφοί, τόσες ανάγκες. Τόσες φωνές που κράζουν για βοήθεια. Είτε τις βλέπεις είτε όχι. Όμως υπάρχουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και άτομα τα οποία δεν τα λογαριάζεις ποτέ, όπως μια περίπτωση τελευταία. Μιλάμε μαζί. Είσαι με αυτός. Δεν ξέρεις ο καθένας τι έχει μέσα του. Και ποιες είναι αυτές οι ψυχές που κράζουν για σωτηρία, για αποκατάσταση. Ο Κύριος, αδερφοί, μας θέλει να είμαστε σύμφωνα με το θέλημά του. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Ως τις διήλαξε ημάς προς εαυτόν. Έφερε μια αποκατάσταση, μια συμφιλίωση για Ιησού Χριστού.
1: και έδωκεν εις ημάς τη διακονία της διαλλαγής. Μας έδωσε μια διακονία συμφιλίωσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Δεν το έδωσε αυτό στους αγγέλους. Όχι, αυτή τη διακονία δεν την έδωσε σε αγγέλους. Το μυστήριο της σωτηρίας, το οποίο κηρύτεται από την Εκκλησία, οι άγγελοι δεν έχουν τη γνώση. Λέει, επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωσε. Αλλού λέει ότι για να φανερωθεί τώρα, λέει, δια της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας, εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, όλη αυτή η ομορφιά του Ευαγγελίου γίνεται όλη αυτό, καθώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο, φανερώνεται όλο αυτό το μυστήριο της σωτηρίας στους ανθρώπους και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους αγγέλους του Θεού και στους αγγέλους του διαβόλου και στον ίδιο του διάβολο. Φανερώνεται η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, η σωτηρία του Θεού σε όλο τον κόσμο. Έστω από εμάς. Εμάς κάλεσε να μιλήσουμε, να τρέξουμε. Αλλά ιδιαίτερα μου κάνει εντύπωση σε αυτή την προφητεία του Ιεζεκίου ότι αυτές οι δύο λέξεις «επορεύοντο», δεν λέει «εφέροντο», «επορεύοντο». Οι τροχοί έχουν να κάνουν με τη γη. Τρέξουν, κάνουν το θέλει, το θέλει. «Επορεύοντο», «ευάδιζον», λέει το δεύτερο. Ο καθένας από εμάς. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ξέρουν όλοι. Πριν ο Κύριος, προηγούμενη μέρα, βραδιά εκείνη, θα τον έπιανε, ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του σε δίπλα. Και τι έκανε? Πήρε το προσώψιο, το ζώστηκε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Αμήν, άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ο Πέτρος αντιστάθηκε. Κύριε, λέει, δεν πρόκειται να το επιτρέψω αυτό σε σένα. Τι τους λέει? Λέει, αν δεν αφήσεις να το κάνω, δεν θα έχεις μέρος με τεμού. Ο λελουμένος δεν έχει χρειά, λέει, να αρρωστεί, μόνο τα πόδια του να πλύνει. Είχαν κληθεί με τη χάρη του Κυρίου. Κύριος, αδελφοί, όπως σε όλους εμάς, θυμάστε ότι ο Κύριος μας κάλεσε, μας συγχώρεσε, βαπτιστήκαμε στο νερό, όλες οι αμαρτίες μας έφυγαν και ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο μένει να κάνουμε συνεχώς. Ποιο είναι αυτό? Να πλένουμε τα πόδια μας. Να πλένουμε τα πόδια μας. Γιατί, για ποιο λόγο να πλένουμε τα πόδια μας? Τι ήθελε να πλύνει ο Κύριος από τα πόδια των μαθητών? Τη σκόνη. Τη σκόνη του κόσμου. Βρωμιά του κόσμου. Που ενώ βαδίζουμε στον κόσμο γύρω, όλοι μας, τα πόδια μας λερώνονται. Και δεν μπορούμε να βαδίσουμε μετά σωστά το δρόμο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού. Εμάς τα πόδια μας πώς είναι σήμερα? Μπορεί να είναι καθαρά, όπως ήταν καθαρά σε αυτή την αγαπημένη, στο άσμα ασμάτων. Α, λέει, εγώ τάπλυνα τα πόδια μου, δεν θέλω να τα μολύνω. Τι λες, φαντάσου να ήσουν η γυναίκα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ερχόταν ο Κύριος να χτυπήσει την πόρτα για να σε συναντήσει. Θα σκεφτώσουν εσύ να λερώσεις τα πόδια σου, να μην πηγαίνουν και λερώσουν τα πόδια μου? Αυτή όμως το έκανε, δυστυχώς. Και πολλές φορές έτσι είναι η Εκκλησία, που δεν θέλουμε να λερώσουμε τα πόδια μας. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στην ταλαιπωρία. Λες και θα δεν μπορούσε να τα ξαναπλύνει. Δεν θέλουμε να λερώσουμε τα ποδαράκια μας. Δεν θέλουμε να λερώσουμε το αυτοκινητάκι μας. Δεν θέλουμε να καταλύσουμε τα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε να καταναλώσουμε βενζίνη. Δεν θέλουμε να μέσα στον ήλιο να ταλαιπωρηθούμε και να υδρώσουμε και να πάμε κάπου. Δεν θέλουμε. Θέλουμε καλύτερα στο air-condition μας. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε. Και τα ποδαράκια μας είναι... Αλλά στα μάτια του Θεού είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο. Που ο Κύριος θέλει, αδερφέ, να τα καθαρίσει.
3: Αμήν.
1: Αμήν. Ελάτε, σκοθούμε, να προσευχηθούμε γι' αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, κρατεώθηκε στη βασιλεία του. Και ο Κύρος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον μεγάλινε στο έπακρον. Και ο Σολομώντας μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, στους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και στους κριτές και σε όλους τους άρχοντες ολόκληρου του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και ο Σολομώντας και ολόκληρη η σύναξη μαζί του πήγαν στον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, επειδή εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε κάνει μέσα στην έρημο. Και ο Δαβίδ είχε ανεβάσει την κιβωτό του Θεού από την Κυριάθη Αρήμ προς τον τόπο που ο Δαβίδ είχε προετοιμάσει για αυτήν, επειδή είχε στήσει για αυτή μια σκηνή στην Ιερουσαλήμ. Και το χάλκινο θυσιαστήριο που είχε κάνει ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, ήταν εκεί μπροστά στη σκηνή του Κυρίου. Και ο Σολομώντας το αναζήτησε και η σύναξη. Και ο Σολομώντας ανέβηκε εκεί στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στον Κύριο, που ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα. Κατά τη νύχτα εκείνη, ο Θεός φάνηκε στο Σολομώντα και του είπε «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε στον Θεό «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, και με έκανες βασιλιά αντί για αυτόν. Τώρα, Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου, αυτός που έγινε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου. Επειδή εσύ με έκανες βασιλιά επάνω σε ένα λαό πολυάριθμο, σαν το χώμα της γης. Δώσε μου τώρα σοφία και σύνεση, για να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω μπροστά σε αυτό το λαό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου?» Και ο Θεός είπε στο Σολομώντα, «Επειδή συνέλαβες αυτό στην καρδιά σου και δεν ζήτησες πλούτη, αγαθά και δόξα, ούτε τη ζωή εκείνων που σε μισούν, ούτε ζήτησες μακροζωία, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σοφία και σύνεση για να κρίνεις το λαό μου πάνω στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Η σοφία και η σύνεση δίνεται σε σένα. Θα σου δώσω δε και πλούτη και αγαθά και δόξα όπως δεν έχει γίνει στους βασιλιάδες που ήσαν πριν από σένα, ούτε και στους μετέπειτα από σένα θα γίνουν τέτοια πράγματα». Τότε ο Σολομώντας επέστρεψε από τον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, από μπροστά από τη σκηνή του μαρτυρίου, στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στον βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασίμι και το χρυσάφι σαν τις πέτρες και τους κέδρους τους έκανε σαν τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και γινόταν στο Σολομώντα εξαγωγή από άλογα και λινό νήμα από την Αίγυπτο. Και το λινό νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Ανέβαζαν όμως και έφερναν από την Αίγυπτο μία άμαξα για 600 ασημένιους σίκλους και κάθε άλογο για 150. Και έτσι γινόταν για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών. Δευτέρα Χρονικών, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας αποφάσισε να οικοδομήσει ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου και ένα βασιλικό παλάτι για τον εαυτό του. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε 70.000 άνδρες ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες πάνω σε αυτούς. Και ο Σολομώντας έστειλε στον Χουράμ, το βασιλιά της Τύρου, λέγοντας «Όπως έκανες στο Δαβίδ, το πατέρα μου, και του έστειλες κέδρους για να οικοδομήσεις τον εαυτό του ένα παλάτι για να κατοικήσεις αυτό, έτσι να κάνεις και σε μένα. Δες, εγώ οικοδομώ ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, για να τον αφιερώσω σε αυτόν, για να προσφέρεται μπροστά του θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της πρόθεσης και τα ολοκαυτώματα, τα πρωινά και τα εσπερινά, στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές του Κυρίου του Θεού μας. Αυτό στον Ισραήλ είναι χρέος στον αιώνα. Και ο οίκος που οικοδομώ είναι μεγάλος, επειδή μεγάλος είναι ο Θεός μας, περισσότερο από όλους τους θεούς. Αλλά ποιος μπορεί να οικοδομήσει σε αυτό τον οίκο, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να το χωρέσουν? Και ποιος είμαι εγώ ώστε να του οικοδομήσω οίκο, παρά μονάχα για να θυσιάζω μπροστά του? Τώρα λοιπόν, στείλε μου ένα σοφό άνδρα στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και σε σίδερο και σε πορφύρα και σε κόκκινο και σε γαλάζιο, και επιστήμονα στο να σκαλίζει σκαλίσματα μαζί με τους σοφούς που είναι μαζί μου στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ, που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ ο πατέρας μου. Στείλε μου και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίμ από το Λίβανο. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι οι δούλοι σου ξέρουν να κόβουν ξύλα στο Λίβανο. Και δες, οι δούλοι μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου, για να μου ετοιμάσουν ξύλα σε αυθονία. Επειδή ο οίκος που εγώ οικοδομώ θα είναι μεγάλος και θαυμαστός. Και δες, θα δώσω στους δούλους σου τους ξυλοκόπους 20.000 κόρους κοπανισμένο σιτάρι και 20.000 κόρους κριθάρι και 20.000 βαθ κρασί και 20.000 βαθ λάδι. Και ο βασιλιάς της Τύρου, Χουράμ, απάντησε με επιστολή που έστειλε στο Σολομώντα. «Επειδή ο Κύριος αγάπησε το λαό του, σε έκανε βασιλιά επάνω τους». Ο Χουράμ είπε ακόμα «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, που έδωσε στο βασιλιά Δαβίδ ένα σοφό γιο, που έχει φρόνηση και σύνεση, που θα οικοδομήσει οίκο στον Κύριο και βασιλικό παλάτι στον εαυτό του. Στέρνω λοιπόν τώρα ένα σοφό άνθρωπο που έχει τη σύνεση του πατέρα μου Χουράμ. Είναι γιος μιας γυναίκας από τις θυγατέρες του Δαν και ενός Τύριου πατέρα, επιστήμονας στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι, σε χαλκό, σε σίδερο, σε πέτρες και σε ξύλα, σε πορφύρα και σε γαλάζιο και σε βίσο και σε κόκκινο, και στο να σκαλίζει κάθε είδους σκαλίσματος και να εφευρίσκει κάθε είδους εφεύρεση σε ό,τι του δοθεί, μαζί με τους σοφούς σου και μαζί με τους σοφούς του Κυρίου μου του Δαβίδ, του πατέρα σου. Τώρα λοιπόν, το σιτάρι και το κριθάρι, το λάδι και το κρασί που είπε ο Κύριός μου, ας τα στείλει στους δούλους του. Και εμείς θα κόψουμε ξύλα από το Λίβανο σύμφωνα με όλη την ανάγκη σου και θα τα φέρουμε σε σένα στην Ιώπη με σχεδίες διαμέσου θαλάσσης. Και εσύ θα τα ανεβάσεις στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε όλους τους ξένους άνδρες που ήταν στη γη του Ισραήλ μετά την αρρύθμιση με την οποία ο πατέρας του Δαβίδ τους είχε αρρυθμίσει και βρέθηκαν 153.600. Και από αυτούς έκανε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες επάνω στο λαό. Η Εζεκιήλ, 20ο κεφάλαιο. Και κατά τον 7ο χρόνο τον 5ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ για να ρωτήσω τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας «Γε άνθρωπου, μίλησε στους πρεσβύτερους του Ισραήλ και πες τους Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ήρθατε να με ρωτήσετε? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Θα τους κρίνεις? Για ανθρώπου, θα κρίνεις? Δείξε σε αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων τους και πες τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα το χέρι μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και γνωρίστηκα σε αυτούς στην Αίγυπτο και ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου λέγοντας «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας», κατά την ημέρα εκείνη ύψωσα το χέρι μου σε αυτούς ότι θα τους βγάλω έξω από την Αίγυπτο σε γη που πρόβλεψα για αυτούς, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Και τους είπα, απορρίψτε κάθε ένα τα βδελίγματα των ματιών του και μη μολύνεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα και δεν θέλησαν να με ακούσουν. Δεν απέρριψαν κάθε ένα τα βδελίγματα των ματιών του και δεν εγκατέλειψαν τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να ξεχύνω επάνω τους το θυμό μου για να φέρω σε πέρα στην οργή μου εναντίον τους στο μέσον της γης της Αιγύπτου. Όμως, εξαιτίας του ονόματός μου, για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη ανάμεσα στα οποία ήσαν και μπροστά στους οποίους γνωρίστηκα σε αυτούς, έκανα αυτό για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου. Και τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου και τους έφερα στην έρημο. Και έδωσα σε αυτούς τα διατάγματά μου και έκανα γνωστές σε αυτούς τις κρίσεις μου, τις οποίες όταν ο άνθρωπος τις κάνει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ακόμα έδωσα σε αυτούς τα Σάββατά μου για να είναι ως σημείον ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Αλλά ο οίκος Ισραήλ αποστάτησε από μένα μέσα στην έρημο. Στα διατάγματά μου δεν περπάτησαν και απέρριψαν τις κρίσεις μου, τις οποίες ο άνθρωπος όταν τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ευεβήλωσαν υπερβολικά τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους μέσα στην έρημο για να τους εξολοθρεύσω. Όμως το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Και ακόμα, εγώ ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου μέσα στην έρημο ότι δεν θα τους φέρω στη γη που τους έδωσα, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Επειδή απέρριψαν τις κρίσεις μου και δεν περπάτησαν στα διατάγματά μου και ευεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Επειδή οι καρδιές τους πορεύονταν πίσω από τα είδωλά τους. Και το μάτι μου λυπήθηκε για αυτούς ώστε να μην τους εξαλείψω και δεν τους συντέλεσα μέσα στην έρημο. Αλλά είπα στα παιδιά τους μέσα στην έρημο «Μη περπατάτε στα διατάγματα των πατέρων σας και μη τηρείτε τις κρίσεις τους και μη μολύνεστε με τα είδωλά τους. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Περπατάτε στα διατάγματά μου και τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και αγιάζετε τα Σάββατά μου. Και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Τα παιδιά όμως αποστάτησαν από μένα. Δεν περπάτησαν στα διατάγματα και δεν τήρησαν τις κρίσεις μου, ώστε να τις εκτελούν, που όταν ο άνθρωπος τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Βεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους για να συντελέσω την οργή μου εναντίον τους μέσα στην έρημο. Και απέστρεψα το χέρι μου και το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη, μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Ακόμα, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους μέσα στην έρημο ότι θα τους διασκόρπιζα ανάμεσα στα έθνη και θα τους διέσπερνα στους τόπους, επειδή δεν εκτέλεσαν τις κρίσεις μου και απέρριψαν τα διατάγματά μου και ευεβήλωσαν τα Σαββατά μου και τα μάτια τους ήσαν πίσω από τα είδωλα των πατέρων τους. Γι' αυτό και εγώ τους έδωσα διατάγματα όχι καλά, και κρίσεις διαμέσου των οποίων δεν θα ζούσαν. Και τους μόλυνα στις προσφορές τους, στο ότι διαβίβαζαν μέσα από τη φωτιά κάθε ένα που διανοίγει μήτρα, για να τους ερημώσω, ώστε να γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό, γέ ανθρώπου, μίλησε στον οίκο Ισραήλ και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ακόμα με τούτο τον τρόπο με έβρισαν οι πατέρες σας, κάνοντας εναντίον μου παράβαση. Επειδή αφού τους έφερα στη γη, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω σε αυτούς, τότε κοίταξαν προς κάθε ψηλό λόφο και κάθε σκιερό δέντρο και εκεί πρόσφεραν τις θυσίες τους και έστειλαν εκεί τις παροργιστικές προσφορές τους και έβαλαν εκεί οσμή ευωδίας τους και έκαναν εκεί τις σπονδές τους. Και τους είπα, «Τι σημαίνει ο ψηλός τόπος στον οποίο εσείς πηγαίνετε?» Και το όνομά του αποκλήθηκε Βαμά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ενώ εσείς μολύνεστε στον δρόμο των πατέρων σας και εκπορνεύετε πίσω από τα βδελίγματά τους και μολύνεστε με όλα τα είδωλά σας μέχρι σήμερα, προσφέροντας τα δώρα σας, διαβιβάζοντας τους γιους σας μέσα από τη φωτιά, και εγώ θα ερωτηθώ από σας, οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Και εκείνο που σκέπτεστε δεν θα γίνει με κανένα τρόπο, επειδή λέτε, θα είμαστε σαν τα έθνη, σαν τις οικογένειες των τόπων, στο να λατρεύουμε ξύλα και πέτρες. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, με κρατιό χέρι και απλωμένο βραχίωνα και με θυμό που ξεχύνεται, θα βασιλεύω οπωσδήποτε επάνω σας. Και θα σας βγάλω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι κρατιό και με βραχίωνα απλωμένο και με θυμό που ξεχύνεται. Και θα σας φέρω στην έρημο των λαών και εκεί θα κριθώ με σας πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς κρίθηκα με τους πατέρες σας μέσα στην έρημο της γης της Αιγύπτου. Έτσι θα σας κρίνω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα σας περάσω από τη Ράβδο και θα σας φέρω στους δεσμούς της Διαθήκης και θα αποκαθαρίσω από μέσα σας τους αποστάτες και αυτούς που ασέβησαν σε μένα. Θα τους βγάλω έξω από τη γη της παρικίας τους και δεν θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εσείς, οίκος Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πηγαίνετε, λατρεύετε κάθε ένας τα είδωλά του και στο εξής, αν δεν θέλετε να με ακούτε, και μη βεβηλώνετε πλέον το Άγιο όνομά μου με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας. Επειδή επάνω στο Άγιο βουνό μου, επάνω στο υψηλό βουνό του Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός, εκεί ολόκληρος ο Ισραήλ, όλοι αυτοί που είναι μέσα στη γη θα με λατρεύσουν. Εκεί θα τους δεχθώ και εκεί θα ζητήσω τις προσφορές σας και τις απαρχές των δώρων σας με όλα τα Άγια σας. Θα σας δεχθώ με οσμή ευωδίας όταν σας βγάλω από τους λαούς και σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου διασκορπιστήκατε και θα αγιαστώ σε σας μπροστά στα έθνη. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας. Και εκεί θα θυμηθείτε τους δρόμους σας και όλα τα έργα σας στα οποία μολυνθήκατε. Και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για όλα τα κακά σας όσα πράξατε. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν έτσι κάνω σε εσάς ένεκα του ονοματός μου. Όχι σύμφωνα με τους πονηρούς δρόμους σας, ούτε σύμφωνα με τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Για ανθρώπου, να, στήριξε το πρόσωπό σου προς τα μεσημβρινά και στάλαξε ένα λόγο προς το μεσημβρινό μέρος και προφήτευσε ενάντια στο δάσος της μεσημβρινής πεδιάδας. Και πες προς το μεσημβρινό δάσος, άκουσε το λόγο του Κυρίου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, εγώ θα ανάψω φωτιά ανάμεσά σου και θα καταφάει ανάμεσά σου κάθε χλωρό δέντρο και κάθε ξερό δέντρο. Η φλόγα που εξάφθηκε δεν θα σβήσει και κάθε πρόσωπο από τη Μεσημβρία μέχρι το Βορρά θα καεί μέσα σε αυτή. Και κάθε σάρκα θα δει ότι εγώ ο Κύριος το έκαψα. Δεν θα σβήσει». Και εγώ είπα, «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, αυτοί λένε για μένα, αυτός δεν λέει παροιμίες». Νεεμίας, πέμπτο κεφάλαιο. Και ξεσηκώθηκε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών τους ενάντια στους αδελφούς τους, τους Ιουδαίους. Επειδή υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς, η γη μας και οι θυγατέρες μας είμαστε πολλοί. Γι' αυτό ας πάρουμε σιτάρι για να φάμε και να ζήσουμε». Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας». Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας». Υπήρχαν ακόμα μερικοί που έλεγαν, «Εμείς δανειστήκαμε αργύρια για τους φόρους του βασιλιά επάνω στα χωράφια μας και επάνω στους αμπελώνες μας. Και τώρα η σάρκα μας είναι όπως η σάρκα των αδελφών μας. Τα παιδιά μας όπως τα παιδιά τους. Και δέστε, εμείς υποβάλλουμε σε δουλεία τους γιους μας και τις θυγατέρες μας για να είναι δούλοι και μερικές από τις θυγατέρες μας φέρθηκαν ήδη σε δουλεία. Και δεν υπάρχει τίποτε στην εξουσία μας, επειδή άλλοι έχουν τα χωράφια και τους αμπελώνες μας». Και αγανάκτησα υπερβολικά όταν άκουσα την κραυγή τους και τα λόγια αυτά. Και σκέφτηκα μόνος μου και επέπληξα τους πρόκριτους και τους προεστώτες και τους είπα, «Εσείς φορολογείτε κάθε ένας τον αδελφό του». Και συγκάλεσε εναντίον τους μια μεγάλη σύναξη. Και τους είπα, «Εμείς, σύμφωνα με τη δύναμή μας, εξαγοράσαμε τους αδελφούς μας, τους Ιουδαίους, που πουλήθηκαν στα έθνη. Και εσείς ήδη θα πουλήσετε τους αδελφούς σας? Ή θα πουληθούν σε μας?» Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν έβρισκαν απάντηση. Και είπα, «Δεν είναι καλό το πράγμα που εσείς κάνετε. Δεν πρέπει να περπατάτε στο φόβο του Θεού μας, ώστε να μην μας κοροϊδεύουν τα έθνη, οι εχθροί μας. Ακόμα κι εγώ και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου τους δανείσαμε χρήματα και σιτάρι. Ας αφήσουμε παρακαλώ αυτή την απέτηση. Επιστρέψτε λοιπόν σε αυτούς αυτή την ημέρα τα χωράφια τους, τους αμπελώνες τους, τους ελαιώνες τους και τα σπίτια τους και το 1/100 από το ασίμι και το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που απαιτείται από αυτούς». Τότε είπαν, «Θα τα αποδώσουμε και δεν θα ζητήσουμε τίποτα από αυτούς. Θα κάνουμε έτσι, όπως λες εσύ». Τότε κάλεσα τους ιερείς και τους όρκισα ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Ακόμα ξετίναξα τον κόρφο μου λέγοντας, «Έτσι να ξετινάξει ο Θεός κάθε άνθρωπο από το σπίτι του και από τον τόπο του, ο οποίος δεν θα εκτελέσει αυτό το λόγο, και έτσι να είναι τιναγμένος και αδιανός». Και ολόκληρη η σύναξη είπε, «Αμήν», και δόξασαν τον Κύριο. Και ο λαός έκανε σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και από την ημέρα που προστάχθηκα να είμαι κυβερνήτης τους στη γη του Ιούδα, από τον 20ο χρόνο μέχρι τον 32ο χρόνο του βασιλιά Αρταρξέρξη, 12 χρόνια, εγώ και οι αδελφοί μου δεν φάγαμε το ψωμί του κυβερνήτη. Οι προηγούμενοι όμως κυβερνήτες που ήσαν πριν από μένα, καταβάριναν το λαό και έπαιρναν από αυτούς ψωμί και κρασί, εκτός από τους 40 σύκλους ασίμι. Ακόμα και οι δούλοι τους εξουσίαζαν το λαό. Εγώ όμως δεν έκανα έτσι, επειδή φοβόμουν το Θεό. Και μάλιστα ενισχύθηκα στο έργο αυτό του τείχους και χωράφι δεν αγοράσαμε. Και όλοι οι δούλοι μου ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στο έργο. Ακόμα στο τραπέζι μου ήσαν 150 άνδρες από τους Ιουδαίους και τους προεστώτες και αυτοί που έρχονταν σε μας από τα έθνη που ήσαν ολόγυρά μας. Και το καθημερινό που ετοιμαζόταν για μένα ήταν ένα βόδι και 6 εκλεκτά πρόβατα και πουλιά ετοιμάζονταν για μένα. Και μια φορά στις 10 ημέρες υπήρχε αυθονία από κάθε είδος κρασιού. Κι όμως δεν ζήτησα το ψωμί του κυβερνήτη, επειδή η δουλεία ήταν βαριά επάνω σε αυτό το λαό. Θεέ μου, θυμήσου με προς αγαθό για όλα όσα εγώ έκανα για αυτό το λαό. Νεεμίας, έκτο κεφάλαιο. Και καθώς ο Σαν-Ναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γισέμ, ο Άραβας και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας άκουσαν ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πια σε αυτό χάλασμα, αν και μέχρι εκείνο τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες, ο Σαν-Ναβαλάτ και ο Γισέμ μου έστειλαν μηνυτές λέγοντας «Ελάτε και ας συγκεντρωθούμε μαζί σε κάποια από τις κομοπόλεις στην πεδιάδα Ινώ». Σκέφτονταν βέβαια να μου κάνουν κακό. Και έστειλα σε αυτούς μηνυτές λέγοντας «Κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω. Γιατί να σταματήσει το έργο όταν εγώ αφήνοντάς το κατέβω σε εσάς?» Και μου έστειλαν μηνυτές 4 φορές με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ τους αποκρίθηκα με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο Σαν-Ναβαλάτ μου έστειλε το δούλο του με τον ίδιο τρόπο για 5η φορά με ανοιχτή επιστολή στο χέρι του, στην οποία ήταν γραμμένο «Ακούστηκε ανάμεσα στα έθνη και ο Γασμού λέει ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε. Γι' αυτό εσύ οικοδομείς το τείχος για να γίνεις βασιλιάς τους, σύμφωνα με τα λόγια αυτά. Ακόμα διόρισες προφήτες για να κηρύττουν για σένα στην Ιερουσαλήμ και λένε «Υπάρχει βασιλιάς στον Ιούδα». Και τώρα θα γίνει αναγγελία στο βασιλιά σύμφωνα με αυτά τα λόγια. Έλα λοιπόν τώρα και ας συσκεφτούμε μαζί. Τότε του έστειλα λέγοντας «Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως λες, αλλά εσύ τα πλάθεις από την καρδιά σου». Επειδή όλοι αυτοί μας φοβέριζαν λέγοντας «Θα εξασθενήσουν τα χέρια τους από το έργο και δεν θα εκτελεστεί». Τώρα λοιπόν, Θεέ, ενδυνάμωσε τα χέρια μου. Και εγώ πήγα στο σπίτι του Σεμαΐα, γιού του Δαλαΐα, γιού του Μεταβεήλ που ήταν κλεισμένος και είπε «Ας συγκεντρωθούμε μαζί στον οίκο του Θεού μέσα στο ναό και ας κλείσουμε τις πόρτες του ναού, επειδή αυτοί έρχονται για να σε φωνεύσουν. Ναι, τη νύχτα έρχονται για να σε φωνεύσουν». Αλλά εγώ απάντησα «Άνθρωπος τέτοιος όπως εγώ θα έφευγα και ποιος όπως εγώ θα έμπαινε στο ναό για να σώσει τη ζωή του? Δεν θα μπω». Και να, γνώρισα ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να προφέρει αυτή την προφητεία εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαν-Ναβαλάτ τον είχαν μισθώσει. Ήταν μισθωμένος γι' αυτό, για να φοβηθώ και να πράξω έτσι και να αμαρτήσω και να έχουν αφορμή να με κακολογήσουν και να με κοροϊδέψουν. Θεέ μου, θυμήσου τον Τοβία και τον Σαν-Ναβαλάτ σύμφωνα με αυτά τα έργα τους και ακόμη την προφήτησα Νοαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που με φοβέριζαν. Έτσι συντελέστηκε το τείχος την 25η μέρα του μήνα Ελούλ μέσα σε 52 ημέρες. Και όταν άκουσαν όλοι οι εχθροί μας, φοβήθηκαν τότε όλα τα έθνη που ήσαν γύρω μας και ταπεινώθηκαν υπερβολικά στα μάτια τους, επειδή γνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε αυτό το έργο. Επιπλέον, εκείνες τις ημέρες οι πρόκριτοι του Ιούδα έστελναν συνεχώς τις επιστολές τους στον Τοβία και εκείνες του Τοβία έρχονταν σε αυτούς. Επειδή στον Ιούδα υπήρχαν πολλοί ορκισμένοι σε αυτόν, για το λόγο ότι ήταν γαμπρός του Σεχανία, γιού του Αράχ. Και ο Ιωαννάν, ο γιος του, είχε πάρει τη θυγατέρα του Μεσουλάμ, γιού του Βαραχία. Μάλιστα, διηγούνταν μπροστά μου τις αγαθοεργίες του και του ανέφεραν τα λόγια μου. Και ο Τοβίας έστελνε επιστολές για να με φοβερίζει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, αδερφοί, για το έλεος και τη χάρη του Κυρίου μας που μας σκεπάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα. Απόψε θα μελετήσουμε μια γνωστή ιστορία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η ιστορία αυτής της γυναίκας της Σουναμίτισσας, που ήταν από το Σουναμ. Δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία πώς τη λέγανε. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της και η ποιότητά της. Ο Ελισέ εκείνη την εποχή συνήθιζε να διέρχεται από την πόλη Σουναμ. Δεν έχουμε το χάρτη του Ισραήλ, αλλά όπως είναι η Μεσόγειος, εδώ είναι το όρος ο Κάρμηλος και η Σουναμ ήταν εδώ, κοιλάδα η Ισραήλ στη μέση. Εκεί κοντά έμενε και ο βασιλιάς, ήταν η βασιλική διαμονή του. Και θα δούμε από τη Δευτέρα Βασιλέων το τέταρτο κεφάλαιο από το 8. Εκεί ήταν μια γυναίκα Σουναμίτισσα, ο άντρας της γέρος, ήταν άτεκνη και έδειξε καλοσύνη στον Ελισέ και στον υπηρέτη του το Γιεζή. Και κάποια μέρα, μας λέει εδώ, ο Ελισέ διέβαινε προς τη Σουναμ, όπου ήταν κάποια μεγάλη γυναίκα και τον κράτησε για να φάει ψωμί. Και όσες φορές διέβαινε, στρεφόταν εκεί για να φάει ψωμί. Και είπε στον άντρα της, «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε εκεί ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Και είπε στο Γιεζή τον υπηρέτη του, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του. Και του είπε, «Πες της τώρα, δες, εσύ πήρες πάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω? Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο?» Και εκείνη αποκρίθηκε, «Εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου». Και είπε, «Τι να της κάνω λοιπόν?» Και ο Γιεζή απάντησε, «Πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άνδρας της γέροντας». Και είπε, «Κάλεσέ την». Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα και είπε, «Τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή αυτή θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου». Και εκείνη είπε, «Μη, Κύριέ μου, άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου». Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Τώρα, το να δοθεί ένας γιος σε ένα ζευγάρι άτεκνη ηλικιωμένη για πολύ καιρό ήταν ένα αρχαίο παράδειγμα θεϊκής δύναμης, γιατί έχουμε παραδείγματα παλαιότερα, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ, θυμάστε που είχαμε μπει, που δεν γεννούσε η Σάρα, του Ισαάκ αργότερα, του Μανοέ, του Ελκανά. Τα βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στα θαύματα που έκανε ο Ελισέ. Αυτό έγινε ως ανταπόδοση για την ευγενική χειρονομία που του πρόσφερε αυτή η γυναίκα. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενο κήρυγμα που ήρθαν οι άγγελοι στον Αβραάμ και τους φιλοξένησε και του υποσχέθηκε ότι τον επόμενο χρόνο η γυναίκα σου τέτοια εποχή θα έχει γιο, και γέλασε η Σάρα. Τα πράγματα λοιπόν ήταν αρκετά άσχημα στον Ισραήλ εκείνη την εποχή. Ήταν πείνα στη γη, γιατί αν διαβάσουμε αργότερα και προηγουμένως, ήταν αυτές οι δυσκολίες. Αλλά ο προφήτης του Θεού όπου πάει βρίσκει φίλους, γιατί ο Κύριος έχει μια ευλογία μαζί του. Και η Σουναμ ήταν μια πόλη της φυλής του Ισάχαρ. Βρισκόταν στον δρόμο ανάμεσα στη Σαμάρια και το όρος το Κάρμηλο, όπως σας είπα, που είναι κοντά στη Μεσόγειο. Ένα δρόμο που Ελισέ ταξίδευε συχνά. Και εκεί ζούσε μια σπουδαία γυναίκα που διατηρούσε καλό σπίτι και ήταν φιλόξενη. Προφανώς ο άντρας της είχε καλή περιουσία και εμπιστευόταν αυτή και την διακριτική της διαχείριση. Πώς είναι η γυναίκα των παροιμιών που μας λέει στο τέλος των παροιμιών, Ήταν τέτοια είδους γυναίκα, δηλαδή σοφή, αγαπούσε τον Κύριο. Και ένας τόσο διάσημος άντρας όπως ο Ελισέ δεν μπορούσε να περνάει και να ξαναπερνάει από τον τόπο τους απαρατήρητος. Και αυτή η ευσεβής γυναίκα, έχοντας δει ότι πέρασε μια, πέρασε δυο, τον πίεσε με κάποιον τρόπο, τον υποχρέωσε να έρθει να δειπνήσει μαζί της, όπως μας λέει στο 8 εδάφιο. Και ο προφήτης βέβαια ήταν σεμνός, ήταν ταπεινός. Δεν ήθελε να είναι ενοχλητικός. Γιατί αδερφοί, όταν έχεις εξουσία, όταν έχεις από τον Κύριο δώρα, πολλοί σε θέλουν και μπορεί να το εκμεταλλευτείς αυτό, να τρως, να πίνεις, να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους, γιατί είσαι ο άνθρωπος του Κυρίου. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Ελισέ. Και έτσι την πρώτη φορά με δυσκολία πήγαινε εκεί. Αλλά μετά, όσες φορές περνούσε, συνήθιζε να διαμένει εκεί. Και η Σουναμίτισσα ήταν τόσο ευχαριστημένη, όπως μας λέει εδώ με τον καλεσμένο της, που τόσο επιθυμούσε την παρέα του, που όχι μόνο σκέφτηκε να τον καλωσορίζει στο τραπέζι της, αλλά να του παρήγει και έναν κατάλημα στο σπίτι της, έτσι ώστε να παρατείνει τη διαμονή του. Και η οικία της θα ήταν ευλογημένη για χάρη του, γιατί, ξέρετε, όταν ευλογείς τον άνθρωπο του Θεού, το χρησμένο του Κυρίου, έρχεται και μια ουράνια ευλογία. Και πίστευε προφανώς ότι όλα κάτω από τη στέγη της θα χτίζονταν από τις ευσεβείς οδηγίες και το παράδειγμά του. Επρόκειτο για ένα καλό σχέδιο, αλλά επειδή ήταν καλή γυναίκα, όπως είπαμε, σοφή, δεν θα το έκανε αν δεν το ανέφερε πρώτα στο σύζυγό της. Ούτε θα ξόδευε τα χρήματα του, ούτε θα φιλοξενούσε ξένους στο σπίτι χωρίς τη συγκατάθεσή του. Γι' αυτό το ζήτησε και το έλαβε. Πάμε πίσω ξανά στο 9 και η γυναίκα είπε στον άντρα της: «Δες, τώρα γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, αυτός που πάντοτε διαβαίνει προς εμάς. Ας κάνουμε παρακαλώ ένα μικρό υπερό πάνω στον τοίχο και ας βάλουμε και ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι και ένα κάθισμα και ένα λιχνάρι για να στρέφεται εκεί όταν έρχεται σε εμάς». Του προτείνει λοιπόν ότι ο ξένος που θα προσκαλούσε ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και επομένως θα ήταν καλό για το σπίτι τους να φιλοξενούν ένα τέτοιο είδους άνθρωπο. Θα ήταν καλό για την οικογένεια και ο Θεός θα ανταμείψει την καλοσύνη που του έγινε. Προφανώς έχει να ακούσει, γιατί ξέρετε, ο Ελισέ ήταν η συνέχεια του Ηλία, του προφήτη. Όταν ο Ηλίας φιλοξενήθηκε από τη Χήρα στα Σαρεπτά, ήξερε πόσο ευλογήθηκε η Χήρα. Και σου λέει τώρα είναι ο Ελισέ, ας τον ευλογήσω κι εγώ, να έχω κι εγώ ευλογία από τον Κύριο. Και η καλοσύνη που του έκανε δεν θα τους ήταν μεγάλη επιβάρυνση. Όπως είπε στο σύζυγό της, να φτιάξουν ένα μικρό δωμάτιο. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Ίσως δεν είχε ελεύθερο χώρο στο σπίτι ή κατάλληλο για εκείνο, γιατί προφανώς ο προφήτης, πώς είναι ο αδερφός ο Θέμης, έρχεται, θέλει ένα χώρο δικό του για την περισυλλογή του, να προσευχηθεί, να μελετήσει, να γράψει. Και ο Ελισέ ήταν έτσι είδους, δεν μπορούσε να ήταν μέσα στην παβούρα του σπιτιού, γιατί το σπίτι της μπορεί να μπαίναν υπηρέτες, να βγαίναν, να κάνανε δουλειές, είχαν αγρούς. Και έτσι ήθελε να του κάνει ένα χώρο το οποίο θα ήταν απλό. Χωρίς καναπέδες, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς ντουλάπες. Απλά λέει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, ένα σκαμπό, ένα κυροπήγιο. Ό,τι χρειαζόταν για την άνεση του και για την ανάπαυση του ανθρώπου του Θεού. Και για τη μελέτη του. Ανάγνωση, γραφή. Και βλέπουμε ότι ο Ελισέ φαινόταν πολύ ικανοποιημένος με το κατάλημα αυτό. Και λέει στο 11, και κάποια μέρα ήρθε εκεί και στράφηκε στο υπερό και κοιμήθηκε εκεί. Κατάλαβε ότι ήταν γι' αυτό που φτιάχτηκε. Και όντας πολύ ευχαριστημένος με την ησυχία του διαμερίσματός του και τη φιλικότητα που ένιωθε, άρχισε να νιώθει για τον εαυτόν του τι ανταπόδοση να της κάνει. Ξέρετε, αδερφοί, εκείνη την εποχή πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσες από έναν τόπο να πας, έστω και με ένα γαϊδουράκι κάτι. Ήταν δύσκολο, ήταν ποδαρόδρομος. Νυχτωνόσουν κάπου, έπρεπε να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμα και θυμάμαι εγώ οι παλιοί, ένας που θα έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία, για παράδειγμα, με το γαϊδούριν του. Σίγουρα θα παραπάρει και 2 μέρες. Θα ξενυχτήσει στον αγρό, αν δεν βρει τόπο κανένα πανδοχείο να μείνει. Πού να μείνει. Εδώ τώρα για τον προφήτη του Θεού, το να έχει ένα χώρο, ένα δωματιάκι κάπου ανάμεσα, να ξέρω ότι εκεί θα πάω και θα αναπαυτώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να φάω, να διαβάσω, να μελετήσω στην ησυχία, ήταν μεγάλο πράγμα. Έστω και αν ήταν μικρό ενός ο χώρος. Και ήταν ευχαριστημένος. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν τέτοιες ευγενείς πράξεις, θα πρέπει να μελετήσουν πώς να τις ανταποδώσουν. Όχι ότι η γυναίκα ήθελε ανταπόδοση, ότι ζήτησε κάτι. Γιατί, αδερφοί, και για ευγένεια, αλλά είναι άσχημο ο άνθρωπος του Θεού να είναι αχάριστος σε αυτούς που είναι γενναιόδοροι. Και λέει στο 12. Κι είπε στο Γιεζί τον υπηρέτη του, κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε μπροστά του και του είπε, πες της τώρα, δες, εσύ πήρες επάνω σου όλες αυτές τις φροντίδες για μας. Τι να σου κάνω, έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά ή στον αρχιστράτηγο? Και εκείνη αποκρίθηκε, εγώ κατοικώ ανάμεσα στο λαό μου. Προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον του για αυτήν στην αυλή του βασιλιά, γιατί, όπως είπα, ήταν η εποχή τότε. Τώρα, επειδή έχουμε τη δημοκρατία μας και τους νόμους και ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη αν θέλει κάτι, τότε δεν ήταν έτσι. Το να πας στο βασιλιά να ακουστεί το αίτημά σου πρέπει να έχεις μέσον. Ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ να έρθεις. Τους λέει, μας πρόσεξες με όλη αυτή τη φροντίδα, τώρα τι θα γίνει για σένα. Γιατί ο Ελισέ ήταν εμπαινόβγαινε στο παλάτι. Ήταν ο άνθρωπος του Θεού και επειδή οι βασιλιάδες και την εποχή ήταν καλή, άκουγαν τον προφήτη, φοβόντουσαν κιόλας τον προφήτη. Δεν ήταν απλά ο προφήτης. Ο προφήτης, αδερφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Όταν πήγαιναν οι προφήτες σε έναν τόπο, σε μια περιοχή, ο κόσμος φοβόταν. Λέει, γιατί ήρθες? Γιατί κάνεις καμιά προφητεία? Και συνήθως οι προφητείες ήταν αλίμονό σας. Θα πάθετε αυτό, θα πάθετε αυτό, γιατί δεν κάνουν, γιατί όλοι αμάρταναν λίγο πολύ. Και ήταν φόβητρον οι προφήτες. Άρα το να έχεις καλά με τον προφήτη, με τον άνθρωπο του Θεού, ήταν ευλογία. Και όπως οι ελεύθεροι επινοούν φιλελεύθερα πράγματα, έτσι και οι ευγνώμονες επινοούν πράξεις ευγνωμοσύνης. Έχεις να πεις τίποτε στο βασιλιά της, λέει, στο αρχιστράτηγο, το μεταφέρω εγώ το αίτημά σου. Δηλαδή, μπορεί για το σύζυγό σου έναν αξίωμα πολιτικό ή στρατιωτικό. Πώς μπορώ να σε υπηρετήσω? Έχεις να κάνεις κάποιον παράπονο, να υποβάλεις μια αίτηση? Κάποια μπορεί να είναι μήνυση, κάποιος να σου έκανε κακό και να θέλεις το δίκαιο σου από τον βασιλιά. Κάποιοι που είναι στην εξουσία και χρειάζεται να ενεργήσουν, μπορώ να το κάνω εγώ, της λέει ο προφήτης. Δηλαδή φαίνεται ο Ελισέ ότι είχε τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που του πρόσφερε, που επέλεξε να βοηθήσει αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, ένας καλός άνθρωπος έχει μέσα του ευχαρίστηση να θέλει να βοηθήσει τον πλησίον του. Λέει και ο λόγος του Θεού αλλού, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης πήρε πιο πολύ και ήθελε, ένιωθε μέσα του να δώσει, να ανταποδώσει. Εκείνη τι απαντάει, μένω, λέει, ανάμεσα στο λαό μου. Δηλαδή, είμαστε καλά όπως είμαστε, δεν στοχεύουμε κάποια αλλαγή. Είναι ευτυχία να κατοικούμε ανάμεσα στους δικούς μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σέβονται και στους οποίους είμαστε σε θέση να κάνουμε καλό. Και μεγαλύτερη, αδερφή, ευτυχία να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, να είμαστε απλοί και να ξέρουμε πότε είμαστε καλά. Δηλαδή δεν πήρανε μυαλά της αέρα. «Α, βασιλιάς, ναι, τι θέλω?» Σαν να σου λέει, θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ή ένα μεγάλο μολ. Πες τι θέλεις να αγοράσεις και να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Η γυναίκα ήταν απλή, ταπεινή. Γιατί αυτοί που ζουν ανάμεσα στους δικούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να επιθυμούν τα παλάτια των βασιλιάδων. Λέει, καλά είμαι, ανάμεσα στο λαό μου, δεν χρειάζομαι. Και βλέπουμε στο 14 ο Ελισέ συμβουλεύεται τον υπερέτην του τι καλοσύνη να της κάνω. Κοιτάξτε δηλαδή σε τι ελευθερία ζούσε ο προφήτης που ζητάει και συμβουλή από τον υπηρέτη του. Και ο Γιεζί απάντησε, πραγματικά αυτή δεν έχει παιδί και ο άντρας της γέροντας. Δηλαδή ο Γιεζί του υπενθύμισε ότι ήταν άτεκνη, είχε μια μεγάλη περιουσία αλλά δεν είχε τέκνο να την αφήσει. Και ότι είχε περασμένες ελπίδες να αποκτήσει, καθώς και ο σύζυγός της ήταν γέρος, δηλαδή από εδώ και προς δεν θα κάνει παιδιά, λογικά. Αν ο Ελισέ μπορούσε να λάβει αυτή την εύνοια από το Θεό για αυτήν, θα ήταν η αφαίρεση αυτού που προς το παρόν ίσως ήταν το μόνο της παράπονο, η μόνη της έλλειψη δηλαδή. Γιατί δεν ήθελε σπίτια, δεν ήθελε να γρούσει, είχε γυναίκα. Κύριος την είχε ευλογήσει, αλλά δεν είχε τέκνο. Και ξέρετε ότι οι πιο ευπρόσδεκτες καλοσύνες είναι αυτές που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες μας. Να έρθει τώρα κάποιος να μου πει, θα σου δώσω ακόμα ένα αυτοκίνητο, αφού έχουμε στο σπίτι μας τρία. Αλλά είναι αυτό που στερείσαι και το θέλεις πραγματικά, λες, το θέλω. Στο 15 και της είπε, κάλεσε την. Και όταν την κάλεσε, στάθηκε στην πόρτα. Στάθηκε πολύ ταπεινά και με σεβασμό στην πόρτα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη της σεμνότητα. Και μετά τη διαβεβαίωσε στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωπε του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Μεγάλη ευλογία, ε. Και μάλιστα για τέτοια περίπτωση που λογικά δεν έκαναν παιδιά. Να δούμε στο 10.41 του Ματθαίου, όποιος δέχεται προφήτη, γιατί είναι προφήτης, θα λάβει μισθό προφήτη. Πάμε πίσω εκεί που είμαστε. Απλά το λέμε γιατί ο Κύριος είναι καλός, είναι αγαθός. Αλλά σου λέει, τώρα είναι δίκαιο όποιος δέχεται προφήτη θα λάβει μισθό προφήτη. Μεγάλος ο μισθός του προφήτη. Απλά επειδή το δέχτηκες ή να το δώσεις αλλού, λέει, έναν κρύο ποτήρι νερό. Επειδή του έδωσες ένα ποτήρι νερό θα πάρεις το μισθό τόσο μεγάλο για ένα ποτήρι νερό. Βλέπετε, επειδή ο Κύριος χαίει τη χάρη του, σου λέει, αφού σέβεσαι τον άνθρωπό μου από το αγγείο μέσα από το οποίο ενεργώ, σε ευλογώ σαν να έχεις το μισθό αυτού του αγγείου. Είχε δεχτεί αυτόν τον προφήτη στο όνομα του προφήτη. Και τώρα δεν είχε να ανταμοιβή αυλικού, όπως της είπε να μιλήσω στο βασιλιά, αλλά ανταμοιβή προφήτη. Και ήταν ένα σήμα ελέους, αδερφοί, που έδιναν οι προφήτες και ως απάντηση στην προσευχή. Και η υπόσχεση ήταν έκπληξη για αυτήν, δεν το περίμενε. Και τον παρακάλεσε ως άνθρωπος του Θεού ότι ελπίζω να μοιράσω σοβαρά, να μην με κοροϊδέψεις, μην με απατήσεις. Ξέρετε, γιατί ήταν, σοκαρίστηκε. Και το γεγονός ότι η προφητεία δεν ήταν αόριστη, αλλά περιορισμένου χρόνου, επιβεβαίωσε την αλήθεια της υπόσχεσης. Γιατί λέει στο 17, και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε γιο τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή που της είχε πει ο Ελισέ. Δεν της είπε, στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Και μπορεί να περάσουν τα χρόνια και στο μέλλον θα κάνεις παιδί. Αόριστα. Της είπε, τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή. Αυτές οι προφητείες, γι' αυτό είναι ο προφήτης. Προφητείες ελέγχονται όταν είναι χρονικό. Όταν σου λέει σε τρεις μέρες θα γίνει αυτό, περιμένεις και λες, για να δούμε αν είναι από τον Θεό ή όχι. Το θα γίνει κάποτε δεν λέει και πολλά. Ο Θεός λοιπόν έχτισε το σπίτι της σε ανταμοιβή για την καλοσύνη της που έχτισε το υπερό στον προφήτη. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευλογία ήρθε μέσα στο σπίτι, τι χαρά έφερε στην οικογένεια. Τραγούδα, ω στήρα. Βέβαια, αν υποθέσουμε ότι μετά τη γέννηση αυτού του γιου, ο προφήτης ήταν διπλά ευπρόζεκτος στο σπίτι της Σουναμίτισσας. Πίστευε ότι της χρωστούσε, αλλά από εδώ και στο εξής, όσο εκείνη ζούσε, θα θεωρούσε η ίδια τον εαυτό της χρεωμένο και ότι δεν μπορούσε ποτέ να κάνει αρκετά για εκείνο. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι ένα τέκνο. Και επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι το παιδί ήταν πολύ αγαπητό στον προφήτη ως γιος των προσευχών του και πολύ αγαπητός βέβαια στους γονείς του ως παιδί των γυρατιών τους. Αλλά πάμε στο 18. Και όταν το παιδί μεγάλωσε, βγήκε κάποια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές, και είπε στον πατέρα του, «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και εκείνος είπε στο δούλο, «Πάρ' το στη μητέρα του». Και καθώς το πήρε, το έφερε στη μητέρα του και το κάθισε πάνω στα γόνατά της μέχρι το μεσημέρι και πέθανε. Ο ξαφνικός θάνατος του παιδιού, αν και ήταν τόσο πολύ αγαπημένο, είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο της βρεφικής ηλικίας. Γιατί είπαμε και στις εποχές η γέννα ήταν επικίνδυνη. Πολλά παιδιά πέθαιναν στη γέννα. Ή μετά, αρρώστιες, μολύνσεις. Αλλά μεγάλωσε, μπόρεσε να πάει στο χωράφι, στον πατέρα του. Ο οποίος αναμφίβολα ήταν ευχαριστημένος με την ενδιαφέρουσα ομιλία του και η χαρά του για το γιο του σίγουρα ήταν μεγαλύτερη και από τη χαρά του θερισμού. Και ξέρετε, ο γιος είχε αξία, δηλαδή αυτός που θα είναι ο κληρονόμος, που θα συνεχίσει. Αλλά προφανώς η ζέστη του αγρού κυρίευσε το παιδάκι, το οποίο ανατράφηκε τρυφερά και παραπονέθηκε στον πατέρα του ότι πονούσε το κεφάλι του, στον μπαμπά του. Πού πάμε και τα παράπονά μας, παρά στον ουράνιο πατέρα μας. Εκεί το πνεύμα της υιοθεσίας φέρνει τους πιστούς με όλα τα παράπονα και τις επιθυμίες τους, διδάσκοντάς τους να κλαίνε με στεναγμούς αλάλητους που δεν προφέρονται. «Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Και ο πατέρας τον έστειλε στη σύζυγό του, χωρίς προφανώς να υποψιαστεί ότι ήταν μια επικίνδυνη αρρώστια, σου λέει το παιδάκι, εντάξει, πάει στη μαμά του, θα το περιθάλψει. Και ελπίζοντας ότι θα κοιμόταν στην αγκαλιά της μαμάς του και θα ξυπνούσε καλά. Αλλά η ασθένεια αποδείχθηκε μοιραία. Κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου. Δηλαδή, αδερφοί, ήταν καλά το πρωί και ήταν νεκρό το μεσημέρι. Όλη η φροντίδα και η τρυφερότητα της μητέρας δεν μπόρεσε να το κρατήσω στη ζωή. Ένα παιδί της υπόσχεσης, ένα παιδί της προσευχής, δοσμένο με αγάπη, αλλά αφαιρέθηκε. Αλλά πόσο αξιοθαύμαστα η συνετή ευσεβής μητέρα προσέχει, θα δούμε τα λόγια της, κάτω από αυτήν την εκπληκτική θλίψη. Ούτε μια βαρετή λέξη, ούτε ένας γονγκισμός δεν προέρχεται από αυτήν. Έχει ισχυρή πεποίθηση ότι το παιδί θα αναστηθεί. Όπως το παράδειγμα του Αβραάμ, Εβραίους 11:9. Κάνοντας το συλλογισμό ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να σηκώσει, γι' αυτό και τον πήρε πίσω παραβολικά. Και αυτή η Σουναμίτης θα ήταν γνήσια κόρη της πίστης του Αβραάμ. Όπως είπα, είχε ανακούσει για την Ανάσταση του γιου της Χήρας στα Σαρεπτά και ότι το πνεύμα του Ηλία αναπαύθηκε πάνω στον Ελισέ και είχε τόση εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του Θεού που ήταν πολύ έτοιμη να πιστέψει ότι αυτός που τόσο σύντομα αφαίρεσε ότι είχε δώσει, τώρα θα το αποκαταστήσει. Εκεί στους Εβραίους που είμαστε, αν πάμε στο 35, έλαβον γυναίκες εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Με πίστη. Και με αυτή την πίστη δεν κάνει καμιά προετοιμασία για την ταφή του παιδιού της, ούτε αρχίζει να οδύρεται, αλλά ετοιμάζεται για την Ανάστασή του. Ματθαίος 15:28. Ο Ιησούς αποκρινόμενος είπε σε αυτήν: «Ω γυναίκα, μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Θυμάστε εκείνη τη σιροφήνηση που του φώναζαν από πίσω με τα σκυλάκια και τα ψίχουλα. Δευτέρα Βασιλέων 4:21. Και ανέβηκε και το πλάγιασε πάνω στο κρεβάτι του ανθρώπου του Θεού και έκλεισε από πάνω του την πόρτα και βγήκε. Και κάλεσε τον άντρα της λέγοντας: «Στείλε μου παρακαλώ ένα από τους δούλους και ένα γαϊδούρι για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού και να γυρίσω». Και εκείνος είπε: «Γιατί πηγαίνεις σήμερα σε αυτόν? Δεν είναι νεομηνία ούτε Σάββατο». Και εκείνη είπε: «Ειρήνη». Και ευτυχώς συνέβηκε τυχαία συγκυρία, ο Κύριος ξέρει, ο προφήτης ήταν στον Κάρμηλο, μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω, απόσταση. Ζήτησε την άδεια του συζύγου της να πάει στον προφήτη, χωρίς ωστόσο να του γνωστοποιήσει το τι έγινε. Το θέλημα της, τι ήθελε να κάνει, γιατί προφανώς αυτός δεν θα είχε τόση πίστη και μπορούσε να μην την αφήσει να φύγει. Και της λέει: «Μα δεν είναι ανεομηνία ούτε Σάββατο». Γιατί, αδερφοί, ήταν απόσταση τώρα να πάρεις το γαϊδούρι και τον υπηρέτη να πας. Ήτανε μερικές ώρες δρόμο και να πας και να έρθεις. Αλλά υποδηλώνει ότι σε εκείνες τις γιορτές του Κυρίου η Σουναμίτισσα συνήθιζε να πηγαίνει στις συνάξεις μαζί με άλλους καλούς ανθρώπους για να ακούσει το λόγο και να συμμετάσχει σε προσευχές και λατρεία. Και επομένως της λέω: «Και τι να πας σήμερα, τι συμβαίνει?». Βλέπουμε, αδερφοί, πως ένα ευλογημένο αντρόγινο συναγωνίζονται μεταξύ τους και δείχνουν ένα αμοιβαίο σεβασμό. Ήταν τόσο ευγενική απέναντί του, παρόλο το σοκ που είχε με το μωρό της νεκρό, δεν θα πήγαινε μέχρι να γνωρίσει αυτός και να δώσει τη συγκατάθεσή του για το ταξίδι της. Μπορούσε να πάρει έναν υπηρέτη, να πάρει κάποιον και να πάει, να μην πει σε κανέναν τίποτα. Από την άλλη, και εκείνος ήταν τόσο ευγενικός μαζί της που δεν θα εναντιονόταν, αν και η γυναίκα του δεν θεώρησε σωστό να το αποκαλύψει το σκοπό της. Του λέει ειρήνη. Δεν ήθελε ίσως να στεναχωρήσει τον άντρα της για την απώλεια του μονάκριβου τέκνου του.

0: Είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί? Και εκείνη είπε, καλά. Μα αφού δεν ήταν καλά. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Είσαι καλά? Είναι καλά ο άνδρας σου? Είναι καλά το παιδί? Προσέξτε, οι άνθρωποι του Θεού έχουν τρυφερότητα και ανησυχία. Ρωτούν για την ευημερία των φίλων τους και των οικογενειών τους. Και η απάντηση ήταν γενική. Καλά. Γιατί? Γιατί ο Γιεζή που πήγε κάτω, ας σκεφτείτε το βουνό και την είδε από μακριά, δεν ήταν υπεύθυνος στον οποίο ήρθε να παραπονεθεί. Και επομένως τον απέφυγε με αυτήν τη λέξη. Καλά. Και προχωρούσε προς τον προφήτη. Είναι καλά με μένα, καλά με τον άντρα μου, με το παιδί, καλά. Και όμως το παιδί είναι νεκρό στο σπίτι. Προσέξτε, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση. Όταν ο Θεός καλεί κοντά του κάποιον με θάνατο, τις πιο αγαπημένες μας σχέσεις, μας κάνει να λέμε ήσυχα, είναι καλά και με εμάς και με αυτούς. Έτσι θα έπρεπε. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι καλά. Όλα είναι καλά με εκείνους που έχουν φύγει και μπήκαν στην αιωνιότητα, στον παράδεισο, και όλα καλά με εμάς που μένουμε πίσω και παρόν τη θλίψη μας και ο δικός μας ο δρόμος, ξέρουμε ότι είναι προς τα εκεί. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος που μιλάει για την αρπαγή, παρηγορείται ο ένας τον άλλο με αυτά τα λόγια. Γιατί λέγανε αυτοί που πέθαναν, τι έγινε? Θα έρθει η ώρα που θα αρπαχθούν και εμείς που είμαστε ζωντανοί μαζί και θα είμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως, παρηγορείται ο ένας τον άλλο. Δεν τελειώνει, θα ξανασυναντηθούμε. Να μην λυπήσετε, λέει, όπως και οι λυποί, οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 27. Και όταν ήρθε στον άνθρωπο του Θεού στο βουνό, έπιασε τα πόδια του. Και ο Γιεζή πλησίασε να την αποσύρει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως είπε, άφησε την, επειδή η ψυχή της είναι μέσα της κατάπικρη. Και ο Κύριος μου το έκρυψε και δεν μου το φανέρωσε. Όταν ήρθε δηλαδή στον προφήτη, συνδέθηκε μαζί του ταπεινά σχετικά με την τωρινή της οδύνη. Όταν τον έπιασε, τότε διέκρινε ο προφήτης τι περνούσε η γυναίκα αυτή. Ρίχτηκε στα πόδια του μια ψυχή ταραγμένη και με θλίψη, την οποία δεν φανέρωσε μέχρι που ήρθε σε αυτόν που πίστευε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει. Ο Γιεζή ξέρε βέβαια ότι ο Κύριος του δεν θα ήθελε μια γυναίκα να πέσει τα πόδια του και να τον πιάσει από τα πόδια, ήταν και λίγο ντροπή. Και κινήθηκε απότομα να τη σηκώσει, αλλά ο Ελισσέα αναστατώθηκε κι αυτός και περίμενε να την ακούσει. Γιατί δεν του αποκαλύφθηκε από τον Θεό η αιτία του προβλήματός της. Κανονικά ο προφήτης διακρίνει, διαβλέπει από πριν. Όταν ερχότανε δεν κατάλαβε. Λέει γιατί έρχεται. Πήγαινε, ρώτησε τι. Αν μπορούσε ο Κύριος να του πει. Και μέχρι που ήρθε εκεί δεν ήξερε. Λέει ο Κύριος μου το έκρυψε. Ενώ θα μπορούσε να του δείξει ότι είναι κατάπικρη, ότι το παιδί πέθανε. Λοιπόν, δες τι θα κάνεις. Ο Κύριος αποκάλυπτε εγκαταστάσεις στους προφήτες του όταν έκρινε πως ήταν κατάλληλο. Όχι όποτε ήθελαν αυτοί. Έλεγε μια φορά ο αδερφός Σέμις για καταστάσεις που μπορεί να συμβαίνουμε στην Εκκλησία. Αν ο Κύριος λέει δεν αποκαλύψει, τι να κάνουμε εμείς. Μπορούμε να είστε μάγοι και να ξέρουμε. Μα γιατί έγινε αυτή η κατάσταση, αυτό το σκάνδαλο, γιατί δεν το ήξερες. Άμα δεν το αποκάλυψε ο Κύριος, να μου πείτε γιατί ο Κύριος δεν θέλει να δείχνει. Δείχνει, αλλά αν καμιά φορά δεν θέλει να δείξει για κάποιο λόγο, δεν έδειξε. Τι να κάνεις. Ο Θεός δεν το έδειξε στον προφήτη. Μπορεί να πει κάποιος, θα το μάθαινες από τη γυναίκα. Δεν αγγέλα να σου το πω. Άλλο να προσεύχεσαι στο ταμείο σου για να σου δείχνει πράγματα, προσευχήθου γι' αυτό, αυτός περνάει αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Ναι, ο Κύριος δείχνει. Αλλά εδώ, σε αυτή την περίπτωση, και αυτό που του είπε η γυναίκα στο 28, ήταν πολύ συνταραχτικό. Σαν να πηγαίνει στο δικαστήριο και κάνει έφεση, έγινε η δίκη, έπεσε η σφύρα, τάκ, και λες θα κάνω έφεση, appeal. Ξανά, δικαιούμαι. Μήπως ζήτησα γιο από τον Κύριό μου, δεν είπα μη με απατάς. Ξέρεις ότι δεν το έκανα, του λέει, ότι δεν ζήτησα. Γιατί τη είπε, θέλεις κάτι, λέει, εγώ κατοικώ με το λαό μου, δεν θέλω τίποτα. Ήταν δική σου πρόταση, όχι δική μου. Δεν είχα στεναχωρηθεί για την ανάγκη ενός γιου, όπως η Άννα, θυμάστε. Ούτε παρακάλεσα όπως τη Ραχήλ που έλεγε του άντρα της, δώσ' μου τέκνα, αλλιώς θα πεθάνω. Και της λέει, Θεός είμαι να σου δώσω, τι να κάνω, αφού με τη Λία κάνω. Οπωσδήποτε. Και σχετικά με την εξάρτησή της από το λόγο του προφήτη, η Σουναμίτισσα διεκδίκησε. Δεν είπα, μη με εξαπατήσεις. Το είπε, όντως η γυναίκα. Πάμε πίσω στο 16. Τον ερχόμενο χρόνο, κατά την εποχή αυτή, θα έχεις ένα γιο στην αγκαλιά σου. Και εκείνη είπε, μη κύριε μου άνθρωποι του Θεού, μην πεις ψέματα στη δούλη σου. Βλέπετε αδερφοί, διεκδικείς την ευλογία, την οποία ούτε καν ζήτησες. Έρχεται ο Κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, αλλά εν ο προφήτης που έδωσε το παιδί ή ο Θεός. Και λέει, σου κάνω αυτόν τον δώρο. Από μένα. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως διαμάχη με τον προφήτη επειδή την εξαπάτησε. Τώρα μου πείτε φταίει ο προφήτης, αλλά ένιωθε ανυπεύθυνος. Ήταν έτοιμη να θεωρήσει ότι την κορόιδεψε με το έλεος όταν αφαιρέθηκε τόσο σύντομα. Και ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχε το παιδί παρά τώρα που άρχισε και το χαίρεται. Γιατί μεγάλων, ξέρετε τι, ένα παιδί μπορεί να ήταν 4 χρονών, 3, 5, είναι τέλεια ηλικία, να το στερηθεί τώρα. Σου λέει καλύτερα μην μου το δώσεις. Πάντως η απώλεια ενός ελέους δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμούμε το δώρο του ή όπως παρακαλούσε τον προφήτη για την επαναφορά του παιδιού στη ζωή. Είπα μη με εξαπατήσεις και ξέρω ότι δεν θα το κάνεις. Ξέρετε, όσο και αν η πρόνοια του Θεού μπορεί να μας απογοητεύσει, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η υπόσχεση του Κυρίου δεν θα μας εξαπατήσει ποτέ. Ούτε μας εξαπάτησε, ούτε θα μας εξαπατήσει ποτέ. Η ελπίδα σε αυτό δεν θα μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Σουναμίτισσα έδωσε στον Ελισέ μια σύντομη αφήγηση για το θάνατο του παιδιού, δεν μας το δείχνει εδώ, αλλά εννοείται, και εκείνος της έδωσε μια πιο ρητή υπόσχεση για την Ανάστασή του από ό,τι αναφέρεται εδώ. Και πάμε στο 29. Τότε είπε στο Γιεζή, «Ζώσε την οσφή σου». Όταν σου λέει «ζώσε την οσφή σου», δηλαδή σήξε τη ζώνη σου, σημαίνει θα έχεις δουλειά να κάνεις. Είτε θα δουλέψεις, είτε θα περπατήσεις μεγάλη απόσταση. «Ζώσε την οσφή σου και πάρε τη βακτηρία μου στο χέρι σου και πήγαινε. Αν συναντήσεις άνθρωπο, μην το χαιρετήσεις. Και αν κάποιος σε χαιρετήσει, μην το απαντήσεις. Και βάλε τη βακτηρία μου πάνω στο πρόσωπο του παιδιού». Ξέρετε γιατί τα λέει αυτά? Μην μιλήσεις και χάσεις αυτό που μεταφέρεις. Δηλαδή, σου δίνω κάτι και πρέπει να το πάρεις εκεί κάτω. Δεν θα πιάσεις κουβέντα στο δρόμο, χαχαχούχα, τι κάνεις, καλά, ευχαριστώ, και να χαθεί. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά, εκτός από εδώ, γενικά. Έχεις ένα σκοπό. Μην χάσεις το στόχο σου. Και να, όπως το λαγό και τη χελώνα. Θυμάστε ο λαγός. Έτρεχε γρήγορα η χελώνα. Να κοιμηθώ, να κάνω άλλα πράγματα. Η χελώνα δεν πρόκειται. Και στο τέλος, τον πέρασε η χελώνα, που ήταν απαράδεκτο. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να πας στο στόχο σου. Δεν θα κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Να κάνω και μια βόλτα, να κάνω και αυτό. Όχι. Πρέπει να κάνεις το πνευματικό έργο που σου βάλει ο Κύριος. Δεν θα χάσεις το στόχο. Δεν θα αφήσεις να σε αποσπάσει κάτι. Όμως αυτό μου το είπε ήταν λίγο παράξενο. Πάρε τη βακτηρία μου και πήγαινε. Ο Μωυσής με τη ράβδον του χώρισε στα δύο την ερυθρά θάλασσα και έκανε πολλά θαύματα, αλλά την κρατούσε ο ίδιος ο Μωυσής. Εντάξει. Τη χρησιμοποιούσαν και ο Αρών με εντολή του Θεού, πες τον Αρών να κάνει, αλλά ήταν εκεί ο Μωυσής πάντα. Δεν έστελνε τη ράβδο με αντιπροσώπους, πάρ' τη ράβδο, γιατί δεν είναι η ράβδος η μαγική. Να μου πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος τα μαντήλια που ζώνουν τους αν και τα παίρναν. Εντάξει, ήταν εξαιρέσεις εκεί για ανθρώπους που πρέπει να θεραπευτούν και δεν μπορούσαν να έρθουν με τίποτα και δεν μπορούσε ο Παύλος να πάει. Και δεν μιλούσαμε για αναστάσεις, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναπεί, υπάρχει θαύμα και θαύμα. Ο Ελισέ ήξερε ότι ο Ηλίας ανέστησε το νεκρό παιδί, βάζοντας τον εαυτόν του πάνω και προσευχόμενος ξανά και ξανά. Και η ερώτηση, θα μπορούσε να σκεφτεί να αναστήσει αυτόν το παιδί με μια τόσο μικρή τελετή όπως αυτή? Δηλαδή, πήγαινε, πειρέτη, πάρε τη βακτηρία, άγγιξε πάνω και θα γίνει καλά. Τη στιγμή που μπορούσε να πάει και ο ίδιος, δεν είναι ότι ήταν μακριά. Θα δινόταν μια τέτοια εξουσία και μάλιστα σε έναν απλόν υπηρέτη, που αν θυμάστε και η καρδιά του Γιεζή δεν ήταν και τόσο καλή. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η περίπτωση με τον Νεεμάντο Σύρο, που έτρεξε από πίσω να πάρει τα δώρα. Δεν ήταν ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν υπηρέτης. Δεν ήταν ο προφήτης, αλλά δεν ήταν τόσο αφιερωμένος υπηρέτης όπως αποδείχθηκε αργότερα. Να θέλει να λάβει τα δώρα. Και του λέει και ο Ελισέ, είναι τώρα καιρός για αγρούς και δούλους και δούλες, και τελικά κόλλησε η λέπρα του Νεεμάν πάνω του. Τώρα κάποιοι μελετητές έγραψαν πως ίσως έγινε από ανθρώπινη έπαρση και όχι από θεϊκό ένστικτο. Γι' αυτό και απέτυχε στο τέλος. Θα το δούμε. Ο Θεός δεν επιτρέπει τέτοια μεγάλα θαύματα να γίνουν πολύ φθηνά. Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να τα δει κανείς για να μην υποτιμηθούν. Και η γυναίκα αποφάσισε να μην επιστρέψει χωρίς τον ίδιο τον προφήτη. Πάμε στο 30. Και η μητέρα του παιδιού είπε, «Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσω». Και σηκώθηκε και την ακολούθησε. «Δεν θα σε αφήσω». Είχε μεγάλη προσδοκία. Αυτός είπε τον λόγο και αυτή ήξερε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. «Από σένα θέλω». Ίσως ο Κύριος σκόπευε να μας διδάξει να μην έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε άτομα που δεν σηκώνουν το βάρος της δύναμης του Δημιουργού. Έτσι, μιλάμε για τον υπηρέτη. Στο 31. Και ο Γιεζή πέρασε μπροστά τους και έβαλε τη βακτηρία πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, όμως ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Το λέμε και σήμερα αυτό. Καμία φωνή, καμία ακρόαση. Γι' αυτό επέστρεψε σε συνάντησή του και του είπε, αναγγέλλοντας, «Το παιδί δεν ξύπνησε». Το παιδί δεν είναι ξύπνιο. Διαψεύδοντας ίσως την ελπίδα της μητέρας ότι ο θάνατος του δεν ήταν παρά ένας βαθύς ύπνος και ότι περίμενε πως σε λίγο θα ξυπνούσε. Γιατί το άφησε και έφυγε, δεν ήξερε. Αδελφοί, στην Ανάσταση των νεκρών, σε πνευματική ζωή, οι διάκονοι δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα με τη δική τους δύναμη από ό,τι μπορούσαν εδώ οι Γιεζοί. Μπορεί να βάζουν το λόγο, όπως το αραβδίν του προφήτη πάνω στο πρόσωπά τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε φωνή του ακρόαση. Έως ότου έρθει ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς με το πνεύμα του να τους σηκώσει. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα όμως είναι που δίνει ζωή. Και δεν είναι η προφητεία πάνω σε ξερά οστά που θα δώσει ζωή σε αυτά, αλλά πρέπει να έρθει πνοή από τον ουρανό και να αναπνεύσει αυτούς που σκοτώθηκαν. Στο 32. Και όταν ο Ελισέ μπήκε μέσα στο σπίτι, να, το παιδί ήταν νεκρό, πλαγιασμένο επάνω στο κρεβάτι του. Μπήκε λοιπόν μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω από τους δύο και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο προφήτης με ένθερμη προσευχή έλαβε από το Θεό την αποκατάσταση αυτού του νεκρού παιδιού στη ζωή. Βρήκε το παιδί νεκρό στο δικό του κρεβάτι, έκλεισε την πόρτα για να μην φαίνεται να δοξάζεται με τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός ή να τη χρησιμοποιήσει για επιδείξεις και να τη βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποια πράγματα δεν είναι για να φαίνονται. Δηλαδή ενήργησε με προσοχή ο προφήτης σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Ίσως λογικά είχε δελεάσει υπερβολικά τον Κύριο με τη σκέψη να το πραγματοποιήσει με το ραβδί στο χέρι του Γιεζή και τώρα το βρίσκε πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζε και γι' αυτό απευθύνθηκε σε αυτόν με μεγάλη επισημότητα. Προσευχήθηκε στον Κύριο, Κύριε, όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει τώρα, αδερφοί, όταν κάποιος είναι προφήτης δεν σημαίνει ότι έχει το Θεό στην τσέπη του. Ο Θεός παραμένει Κύριος και ο προφήτης παραμένει προφήτης. Αν δεν ενεργεί ο Κύριος, δεν ενεργεί. Και ο Ελισέ ήθελε πολύ, αλλά Κύριε, άφησε την ψυχή αυτού του παιδιού να έρθει ξανά μέσα του. Ξέρετε, παρακαλούσε, γιατί άλλο ο Ιησούς που ανέστησε τους νεκρούς με την εξουσία και έλεγε, για παράδειγμα, η κόρη του Ιάιρου, κορίτσι ανάστηθη, ταλιθακούμη, ή στο γιον της χείρας της Ναΐν, νεανίσκε, σιλέω, εγέρθητη, ή η Λάζαρε δεύρω έξω, δηλαδή διαταγή και τέλειωνε, δεν χωρούσε συζήτηση, γιατί ήταν δυνατός και πιστός ως Υιός ο Κύριος της ζωής. Αλλά ο Ηλίας και ο Ελισέ το έκαναν με παράκληση. Βέβαια ήταν άνθρωποι του Θεού, προφήτες, αλλά βλέπετε ότι ήταν υπηρέτες. 34. Και ανέβηκε και πλάγιασε πάνω στο παιδί και έβαλε το στόμα του επάνω στο στόμα εκείνου και τα μάτια του επάνω στα μάτια εκείνου και τα χέρια του επάνω στα χέρια εκείνου και εξάπλωσε πάνω σε αυτό και θερμάνθηκε η σάρκα του παιδιού. Δηλαδή ξάπλωνε πάνω στο παιδί σαν να του κοινοποιούσε στο πνεύμα κάποια από τη ζωτική του θερμότητα, δηλαδή και σωματικά αλλά και πνευματικά. Σάντουιτς, φανταστείτε την εικόνα. Ένα. Έτσι εξέφρασε τη σοβαρότητα της επιθυμίας του και έδωσε ένα σημάδι αυτής της θεϊκής δύναμης από την οποία βασιζόταν για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Γιατί αδερφοί, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που το κάνεις δεν ξέρεις. Δεν θα δουλέψει, θα γίνει. Προσπαθούσε. Πρώτα έβαλε, λέει, το στόμα του πάνω στο στόμα του παιδιού. Σαν στο όνομα του Θεού να του εμπνέει πνοή ζωής. Αυτό μου θυμίζει τον Αδάμ στη Γένεση 2:7. Ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης και εμφύσισε στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει. Μετά έβαλε, λέει, τα μάτια του πάνω στα μάτια του παιδιού για να τα ανοίξει ξανά στο φως της ζωής. Μετά τα χέρια του στα χέρια του παιδιού για να τους βάλει δύναμη. Έπειτα επέστρεψε, περπάτησε στο σπίτι ως ένας άνθρωπος γεμάτος φροντίδα, έννοια, για να βλέπαμε από μία γωνίτσα δηλαδή πόσο προσιλωμένος ήταν σε αυτό που έκανε. Και λέει στο 35, έπειτα σύρθηκε και περπατούσε στο οίκημα πότε εδώ και πότε εκεί και ανέβηκε πάλι και ξάπλωσε πάνω του και το παιδί φτερνίστηκε μέχρι 7 φορές και το παιδί άνοιξε τα μάτια του. Βλέπετε, έγινε το θαύμα, αλλά πόσο σταδιακά έγινε. Κατά την πρώτη εφαρμογή, στο 34, λέει, η σάρκα του παιδιού ζεστάθηκε Όταν αγωνίζεσαι στην προσευχή για ένα θαύμα, σου δείχνει ο Κύριος, για να ανέβει η πίστη σου κι άλλο, ότι ζεστάθηκε. Α, το παγωμένο παιδί αρχίζει και ζεσταίνεται, πλησιάζουμε δηλαδή. Του έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσει. Και μετά από λίγο το παιδί φταρνίστηκε 7 φορές, κάτι που ήταν ένδειξη όχι μόνο ζωής αλλά και ζωντάνιας. Μερικοί το έχουν αναφέρει ως αρχαία παράδοση ότι όταν ο Θεός εμφύσισε στον Αδάμ πνοή ζωής, η πρώτη απόδειξη ότι ήταν ζωντανός ήταν το φτέρνισμα, το οποίο οδήγησε στη χρήση του να αποδίδουν σεβασμό σε εκείνους που φτερνίζονται. Μέχρι σήμερα δεν λέμε στην υγεία σου, άμα φταρνιστεί κάποιος, είναι ένδειξη υγείας. Στο 36. Και φώναξε το Γιεζί και είπε, «Κάλεσε αυτή τη Σουναμίτισσα». Και την κάλεσε. Και όταν μπήκε μέσα σε αυτόν είπε, «Πάρε το γιο σου». Μ' αρέσει πολύ αυτό το 37. Και εκείνη μπήκε μέσα, έπεσε στα πόδια του, προσκύνησε μέχρι το έδαφος, σήκωσε το γιο της και βγήκε έξω. Πήρε αυτό που ήθελε. Ευχαρίστησε, αλλά είναι δικό μου. Μου το έδωσε ο Κύριος, το θέλω. Και βλέπουμε πόσο χαρούμενα αποκαταστάθηκε το παιδί ζωντανό στη μητέρα του και όλοι παρηγορήθηκαν. Θυμάστε στις πράξεις 20-12 με το εύτυχο που έπεσε από το τρίτο πάτωμα. Έφεραν τότε το παιδί ζωντανό και παρηγορήθηκαν πολύ. Ένα παράλληλο. Δείτε αδερφοί τη δύναμη του Θεού που θανατώνει και φέρνει στη ζωή, ξαναζωντανεύει. Δείτε τη δύναμη της προσευχής που είχε ακόμα και το κλειδί και του θανάτου. Δείτε τη δύναμη της πίστης. Και αυτός ο σταθερός νόμος της φύσης, ότι ο θάνατος είναι ένας τρόπος συνήθως που δεν υπάρχει επιστροφή. Πέθανε. Θα πρέπει μάλλον να παραλυφθεί παρά να απογοητευτεί αυτή η πιστή Σουναμίτισσα. Δηλαδή ο Κύριος εδώ έκανε μια εξαίρεση για αυτήν τη γυναίκα. Ήθελε το δώρο της. Στο 8ο κεφάλαιο της Δευτέρας Βασιλέων, να δούμε λίγα εδάφια, γιατί τελειώνει εδώ η ιστορία μας, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήθελε κάτι από τον βασιλιά, από τον αρχιστράτηγο, λέει, ο κατοικώ στο λαό μου. Επειδή όμως ήταν η περίοδος της πείνας και ήταν μεγάλη δυσκολία, λέει στο 8ο κεφάλαιο, στο 1, ο Ελισέ μίλησε στη γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, λέγοντας, «Σήκω και πήγαινε εσύ και η οικογένειά σου και παρήκησε όπου αν μπορέσεις να παρήκησεις. Επειδή ο Κύριος κάλεσε πείνα και μάλιστα θα έρθει πάνω στη γη 7 χρόνια». Και αφού η γυναίκα σηκώθηκε, έκανε σύμφωνα με το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και πήγε αυτή και η οικογένειά της και παρήκησε στη γη των Φιλιστέων 7 χρόνια. Και μετά το τέλος των 7 χρόνων, γύρισε η γυναίκα από τη γη των Φιλιστέων και βγήκε να βοήσει στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Γιατί της τα πήρανε άλλοι, σου λέει, έφυγε αυτή. Και ο βασιλιάς μίλησε στο Γιεζί, τον υπερέτητο ανθρώπου του Θεού, λέγοντας, βλέπετε τώρα τις συγκυρίες που ο Θεός επιτρέπει, γιατί ήθελε να ευλογήσει πάλι αυτή τη γυναίκα και το γιο της. Διηγήσου σε μένα, παρακαλώ, όλα τα μεγαλεία που έκανε ο Ελισέ. Και ενώ διηγείτο στο βασιλιά πώς αναζωοποίησε τον νεκρό, να, η γυναίκα που της είχε αναζωοποιήσει το γιο, βόησε στο βασιλιά για το σπίτι της και για τα χωράφια της. Και ο Γιεζί είπε, «Κύριε μου βασιλιά, αυτή είναι η γυναίκα και αυτός είναι ο γιος της που τον αναζωοποίησε ο Ελισέ». Και ο βασιλιάς ρώτησε τη γυναίκα και αυτή του διηγήθηκε το πράγμα. Τότε ο βασιλιάς έδωσε σε αυτήν ένα ευνούχο λέγοντας, «Επέστρεψε όλα τα πράγματά της και όλα τα προϊόντα των χωραφιών της από την ημέρα που άφησε τη γη μέχρι σήμερα». Δηλαδή τα πήρε και αναδρομικά που λέμε, ό,τι είχε χάσει. Βλέπετε αδερφοί την ευλογία του Κυρίου όταν είσαι πιστός, πιστή, μέχρι τέλους. Αυτόν το παιδάκι τώρα, αν ήταν 4-5 χρονών, σύν τα 7 χρόνια που έλειψε, ήταν ένας νεαρός έφηβος. Και όμως ήταν εν ζωή μαζί με τη μητέρα του. Και πήγε η γυναίκα και διεκδίκησε και πάλι και πήρε. Ήρθε η ώρα που θα πήγαινε στο βασιλιά. Δηλαδή, το κάθε τι είναι στην ώρα του. Αλλά πώς αρχίζει μια ιστορία από το λίγο και πώς ο Κύριος την μεγαλώνει και τη φέρνει και πόσα παραδείγματα μας δίνει μέσα από το λόγο για να ξέρουμε κι εμείς πώς ενεργεί ο Κύριος. Ποια είναι τα αιτήματα που μπορούμε να έχουμε. Ποιες είναι οι απώλειες. Έχεις μια ευλογία. Φεύγει η ευλογία. Τη διεκδικείς ξανά. Τη θέλεις. Επιμένεις. Να μου πείτε, μα ο Κύριος γιατί να δώσει ένα δώρο και να το πάρει πίσω, γιατί να σου χαρίσει ένα παιδάκι και να το θανατώσει. Είναι μυστήριες οι βουλές του Κυρίου πολλές φορές, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Πόση ευλογία ήρθε μετά. Ευλόγησε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια ζητώ, Ιησού μας, στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα θαυμάσια παραδείγματα που είναι γραμμένα στο Λόγο Σου τόσους αιώνες, Κύριε, και εμείς παίρνουμε τροφή πνευματική σήμερα, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε χαρακτήρα που είναι εκεί γραμμένος, Κύριε μας, κάθε αληθινή ιστορία και το τι συνέβη, Κύριε, ούτως ώστε να διαμορφώνουμε κι εμείς χαρακτήρα πραγματικά όπως μας θέλεις, Κύριε, γιατί εσύ μας δείχνεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε, το πώς να σκεφτόμαστε, το πώς να μιλούμε, το πώς να διεκδικούμε, τι να ποθούμε και τι όχι, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μου, Άγιε Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Β, οίκινος βασιλιών Δ, κεφάλαιον ΚΔ. Εν τες ημέρες αυτού ανέβη Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και ο Ιωακείμ έγινε δούλος αυτού 3 έτη. Έπειτα εστράφη και απεστάτησε κατά αυτού. Και απέστειλεν ο Κύριος εναντίον αυτού τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των Ιωναμών. Και απέστειλεν αυτούς εναντίον του Ιούδα δια να καταστρέψω συν αυτόν, κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών. Το όντι, κατά προσταγήν του Κυρίου έγινε τούτο εις τον Ιούδα, δια να αποβάλει αυτόν από προσώπου αυτού, δια τα αμαρτίας του Μανασί, κατά πάντα όσα έπραξε. Και έτι δια το αθώον αίμα το οποίο έχισε, διότι εγέμισε την Ιερουσαλήμ αίμα αθώον. Και δεν ηθέλησεν ο Κύριος να συγχωρήσει αυτόν. Εδέ λοιπόν πράξεις του Ιωακείμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωακείμ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ιωαχήν ο γιος αυτού. Ο δε βασιλεύς της Αιγύπτου δεν εξήλθε πλέον εκ της γης αυτού, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβεν από του ποταμού της Αιγύπτου μέχρι του ποταμού Εφράτου πάντα όσα ήσαν του βασιλέως της Αιγύπτου. 18 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωαχήν ότε βασίλευσε, και βασίλευσε 3 μήνας εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Νεουστά, θυγάτηρ του Ελναθάν εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξεν ο πατήρ αυτού. Κατ' εκείνον τον καιρόν ανέβησαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ.

0: Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, επί την Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ήλθε Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά της πόλεως και οι δούλοι αυτού επολιόρκουν αυτήν. Και εξήλθεν ο Ιωαχήν, βασιλεύς του Ιούδα, προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, αυτός και η μήτυρα αυτού και οι δούλοι αυτού και οι άρχοντες αυτού και οι ευνούχοι αυτού. Και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού. Και εξήγαγεν εκείθεν πάντα στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως και κατέκοψε πάντα τα σκεύη τα χρυσά τα οποία έκαμε Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ εν το ναό του Κυρίου. Καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και μετόκισε πάσαν την Ιερουσαλήμ και πάντα στους άρχοντας και πάντα στους δυνατούς πολεμιστάς 10.000 εχμαλώτων και πάντα στους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν έμεινε ημί το πτωχότερον μέρος του λαού της γης. Και μετόκισε τον Ιωαχήν εις την Βαβυλώνα και την μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφερεν εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα. Και πάντα στους πολεμιστάς 7.000 και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς 1.000 πάντας δυνατούς και επιτηδίους εις πόλεμο. Μετόκισε αυτούς εις Βαβυλώνα ο βασιλεύς της Βαβυλώνας. Και έκαμεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος βασιλέα ανταυτού Ματθανίαν τον αδελφόν του πατρός αυτού και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Σεδεκίαν. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήτο ο Σεδεκίας ότε εβασίλευσε. Εβασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αμουτάλ θυγάτηρ του Ιερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακήμ. Διότι εξοργής του Κυρίου κατά της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα έως σου απέρριψεν αυτούς από του προσώπου αυτού έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας κατά του βασιλέως της Βαβυλώνας. Βασιλέων Β. Οίκινος βασιλειών Δ. Κεφάλαιον ΚΕ. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10η του μηνός, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος, αυτός και πάντο στράτευμα αυτού, κατά της Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσεν εναντίον αυτής. Και οκοδόμησαν περιτυχίσματα εναντίον αυτής κύκλο. Και η πόλη σε πολιορκήτο μέχρι του 11ου έτους του βασιλέως Σεδεκίου. Και την 9η του 4ου μηνός η πείνα υπερίσχυσεν εν την πόλη και δεν ήτο άρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον τη νύχτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε Χαλδαίοι ήσαν πλησίων της πόλεως κύκλο και ο βασιλεύς υπήγε κατά την οδόν της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξε ο πίσω του βασιλέως και έφθασαν αυτόν εις τας πεδιάδας της Ιεριχώ. Και πάν το στράτευμα αυτού διεσκορπίστη από πλησίων αυτού. Και συνέλαβον τον βασιλέα και ανήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και πρόφεραν καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξαν τους ιούς του Σεδεκίου έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού και εξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Σεδεκίου και δέσαντες αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Εν δε το 5ο μηνύ, την 7η του μηνός, του 19ου έτους του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν επί Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, ο δούλος του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και κατέκαψε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα στους οίκους της Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαψεν εν πυρή. Και πάν το στράτευμα των Χαλδαίων, το μετά του αρχισωματοφύλακος, κατεκρύμνησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν την πόλη και τους φυγώντας ήτινες προσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολυφθέν του πλήθους μετόκισεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκεν ο αρχισωματοφύλαξ διαμπελουργούς και γεωργούς. και τους θύλους τους χαλκίνους, τους εντοίκο του Κυρίου και τας βάσεις και την χαλκίνην θάλασσαν, την εντοίκο του Κυρίου οι Χαλδαίοι κατέκοψαν και μετεκόμισαν των χαλκών αυτών εις την Βαβυλώνα. Έλαβον δε και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και πάντα τα σκεύη τα χάλκινα δια των οποίων εγίνετο η υπηρεσία. Έλαβε προσέτη ο αρχισωματοφύλαξ και τα πυροδοχεία και τα σφιάλας, ό,τι το χρυσούν και ό,τι αργυρούν. Τους δύο στήλους την μία θάλασσαν και τας βάσεις τας οποίας ο Σολομών έκαμε δια των οίκων του Κυρίου. Ο χαλκός πάντων τούτων των σκευών ήτο αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήτο 18 πηχών και το κιονόκρανον το επ' αυτού χάλκινον. Το δε ύψος του κιονοκράνου 3 πηχών και το δικτυωτόν και τα ρόδια επ' του κιονοκράνου κύκλο ήσαν πάντα χάλκινα. Τα αυτά είχε και ο δεύτερος στήλος μετά του δικτυωτού. Κι έλαβεν ο αρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τον πρώτον ιερέα και Σοφονίαν τον δεύτερον ιερέα και τους τρεις θυρωρούς. Και εκ της πόλεως έλαβε ένα ευνούχον ως της ήτο επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών και 5 άνδρας εκ των παρισταμένων έμπροσθεν του βασιλέως, τους ευρεθέντας εν τη πόλη και τον γραμματέα των άρχοντα των στρατευμάτων, ως της έκαμνε την στρατολογία του λαού της γης και εξήκοντα άνδρας εκ του λαού της γης, τους ευρεθέντας εν τη πόλη. Και λαβών αυτούς, Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ, έφερεν αυτούς προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά. Και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και θανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη Εμάθ. Ούτω μετοκίστη ο Ιούδας από της γης αυτού. Περί δε του λαού του εναπολιφθέντος εν τη γη Ιούδα, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν, επί τούτους κατέστησε Γεδαλίαν, τον ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν. Ακούσαντες δε πάντες οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε τον Γεδαλίαν, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά, και Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου, και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και Σεραΐας ο γιος του Τανουμέθ, ο Νετοφαθήτης, και Ιααζανίας, Υιός Μααχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Κι όμως εν ο Γεδαλίας προς αυτούς και προς τους άνδρας αυτών και είπε προς αυτούς, «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θελήστε καλόν εις εσάς». Εν δε το 7ο μηνή, Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, ιού του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος, ήλθεν έχων μεθε αυτού 10 άνδρας και επάταξαν τον Γεδαλίαν, ώστε απέθανε και τους Ιουδαίους και Χαλδαίους, τους όντας μετ' αυτού εν Μισπά. Και σηκώθη πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου και οι άρχοντες των στρατευμάτων και ήλθον εις την Αίγυπτον, διότι εφοβήθησαν από προσώπου των Χαλδαίων. Εν δε το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η του μηνός, ο Εβίλ Μεροδάχ, βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ εβασίλευσεν, ύψωσεν εκ της φυλακής την κεφαλήν του Ιωαχήν, βασιλέως του Ιούδα, και λάλησεν ευμενός μετ' αυτού, και έθεσε τον θρόνον αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων, τον μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού, και έτρωγε άρτον πάντοτε μετ' αυτού πάσα τα σημέρα τη ζωή αυτού. Και το σιτηρέσιον αυτού, ή το παντοτινό σιτηρέσιον, διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως, ημερούσιος χορηγία πάσα τα σημέρα τη ζωή αυτού.
1: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Και εσύ ανάλαβε θρήνον δια τους ηγεμόνας του Ισραήλ και είπε, «Τι είναι η μήτυρ σου?» Λένα, «Κοίτε μεταξύ λεόντων, έθρεψε τα βρέφη αυτής εν μέσω σκύμνων, και ανέθρεψεν εν εκ των βρεφών αυτής, και έγινε σκύμνος, και έμαθε να αρπάζει το θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε, και τα έθνη ήκουσαν περί αυτού, επιάστη εν το λάκκο αυτών και έφεραν αυτόν με αλύσεις εις την γην της Αιγύπτου. Και ειδούσα ότι η ελπής αυτής αιματεώθη και εχάθη, έλαβεν εν άλλο εκ των βρεφών αυτής και έκαμεν αυτό σκύμνον. Και αναστρεφόμενον εν μέσω των λεόντων, έγινε σκύμνος και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Ανθρώπους έτρωγε. Και εγνώρισε τα παλάτια αυτών και ηρήμωνε τα σπόλης αυτών. Και ήτο υφανισμένη η γη και το πλήρωμα αυτής από του ήχου του βρυχήματος αυτού. Και τα έθνη παρετάχθησαν εναντίον αυτού και κυκλώθεν εκ των επαρχιών και ύπλωσαν κατά αυτού τα βρόχια αυτών και πιάστη εν το λάκκο αυτών. Και έβαλον αυτόν με αλύσεις εις κλωβίων και έφεραν αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος. Εν δεσμοτηρίο εισήγαγον αυτόν, δια να μη ακουστεί πλέον η φωνή αυτού επί τα όρη του Ισραήλ. Η μήτυρ σου, καθομοίωσήν σου, ήτο ως άμπελος πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων. Έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων δια τα πολλά ύδατα. Και έγιναν εις αυτήν ράβδι ισχυρέ δια σκύπτρα των κρατούντων. Και ο κορμός αυτής υψώθη εν μέσω των πυκνών κλάδων και έγινε περίβλεπτος κατά το ύψος αυτής μεταξύ του πλήθους των βλαστών αυτής. Απεσπάστη όμως μεταθυμού, ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε των καρπών αυτής. Ισχυρέ αυτής ράβδι συνεθλάστησαν και εξηράνθησαν. Πυρ κατέφαγεν αυτάς. Και τώρα είναι πεφυτευμένη εν ερήμο, εν ξηρά και ανίδρο γη. Και εξήλθε πυρ από ράβδου τεινός εκ των κλάδων αυτής και κατέφαγε των καρπών αυτής, ώστε δεν υπήρχε πλέον εν αυτή ράβδος ισχυρά διασκύπτρων ηγεμονίας. Ούτως είναι ο θρήνος και θέλει είστε εις θρήνων.
0: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον γάμα. Τότε σηκώθη Ελιασίβ ο ιερεύς ωμέγας και οι αδελφοί αυτού ιερείς και οκοδόμησαν την πύλην την προβατικήν. Ούτι υγείασαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής. Και υγείασαν αυτήν έως του πύργου Μεά, έως του πύργου Ανανεήλ. Και εις τα πλάγια αυτού οκοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και εις τα πλάγια αυτών οκοδόμησε Ζακχούρ ο γιος του Ιμρή. Την θύρα δε την ηχθυϊκήν οκοδόμησαν οι γη του Ασένα, ήτινες εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμόθ ο γιος του Ουρία, ιού του Ακός. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, ιού του Μεσιζαβεήλ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασαν οι Θεκοίτε αυτής. Πλην οι πρόκριτοι αυτών δεν υπέβαλον των τράχυλων αυτών εις το έργον του Κυρίου αυτών. Και την πύλην την Παλαιάν επεσκεύασεν Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και Μεσουλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Ούτι εσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα στήρας αυτής και τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μελαθίας ο Γαβαονίτης και Ιαδών ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, υπό τον θρόνον του επάρχου των εντεύθεν του ποταμού. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν ο Χιήλ, ο γιος του Αραχίου εκ των Χρυσοχώων. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ανανίας, ο εκ των Μυρεψών. Και αφήκαν την Ιερουσαλήμ έως του τείχους του Πλατέως. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Ρεφαΐα, ο γιος του Ωρ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασεν Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι της οικίας αυτού. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Χατούς, ο γιος του Ασαβνία, Μαλχία, ο γιος του Χαρίμ, και Ασούβ, ο γιος του Φαάδ Μωάβ, επεσκεύασαν το άλλο τμήμα και των πύργων των φούρνων. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασε Σαλούμ, ο γιος του Αλοΐς, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και εθυγατέρες αυτού. Την πύλην της Φάραγγος επεσκεύασεν ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανώα. Ούτι οκοδόμησαν αυτήν και έστησαν τα σπήλας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και χιλίας πύχας εις το τείχος έως της πύλης της Κοπρίας. Την πύλη δε της Κοπρίας επεσκεύασεν Μαλχίας ο γιος του Ριχάβ, ο άρχον της περιχώρου της Βεθ Ακερέμ. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Την πύλη δε της πηγής επεσκεύασε Σαλούν, ο γιος του Χολ Όζε, ο άρχον της περιχώρου της Μισπά. Ούτως οκοδόμησεν αυτήν και εσανίδωσεν αυτήν και έστησε τα στήρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής και το τείχος της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, πλησίον του κήπου του βασιλέως και έως των βαθμίδων των καταβενουσών από της πόλεως Δαβίδ. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου του Ισβεθσούρ, έως απέναντι των τάφων του Δαβίδ και έως της κατασκευαστής της κολυμβήθρας και έως του οίκου των ισχυρών. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι Λεβίτε, Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Ασαβίας, ο άρχον του ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά, δια το μέρος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν οι αδελφοί αυτών Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχον του άλλου ημίσεως της περιχώρου της Κεϊλά. Και εις τα πλάγια αυτού επεσκεύασεν Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχον της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι της αναβάσεως προς την οπλοθήκη της γωνίας. Κατόπιν αυτού Βαρούχ, ο γιος του Ζαβαΐ, επεσκεύασε με τα Ζήλου το άλλο τμήμα από της γωνίας έως της θύρας του οίκου Ελιασίβ, του ιερέως του Μεγάλου. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεριμόθ, ο γιος του Ουρίου, ιού του Ακός, άλλο τμήμα από της θύρας του οίκου του Ελιασίβ έως του τέλους του οίκου του Ελιασίβ. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασαν ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου. Κατόπιν αυτών επεσκεύασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι του οίκου αυτών. Κατόπιν αυτών επεσκεύασεν Αζαρίας, ο γιος του Μαασίου, ιού του Ανανίου, πλησίον του οίκου αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, άλλο τμήμα από του οίκου του Αζαρίου έως της Καμπής, έως μάλιστα της γωνίας. Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, επεσκεύασεν απέναντι της Καμπής και του πύργου του εξέχοντος από του υψηλού οίκου του βασιλέως, του πλησίον της αυλής της φυλακής. Κατόπιν αυτού Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Ιδε Νεθινίμ κατόκουν ενοφίλ και επεσκεύασαν έως απέναντι της πύλης των υδάτων προς Ανατολάς και του πύργου του εξέχοντος. Κατόπιν αυτών οι Θεκοίτε επεσκεύασαν άλλο τμήμα απέναντι του μεγάλου πύργου του εξέχοντος και έως του τείχους του Οφίλ. Επάνωθεν της πύλης των ύπων επεσκεύασαν οι ιερείς έκαστος απέναντι της οικίας αυτού. Κατόπιν αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι της οικίας αυτού. Και κατόπιν αυτού επεσκεύασε Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανίου, ο φύλαξ της Ανατολικής πύλης. Κατόπιν αυτού επεσκεύασαν Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, άλλο τμήμα. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχίου, απέναντι του οικίματος αυτού. Κατόπιν αυτού επεσκεύασε Μαλχίας, γιος Χρυσοχώου, έως της οικίας των Νεθινίμ και των Μεταπρατών, απέναντι της πύλης Μιφκάδ και έως της αναβάσεως της γωνίας. Και μεταξύ της αναβάσεως της γωνίας έως της προβατικής πύλης επεσκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπράτε. Το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον Δέλτα. Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστηκε η γανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους. Και λάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπεν: «Τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτοι οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσιν αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους». Πλησίον δε αυτού ήτο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε: «Κι αν κτίσωσιν αλόπη ξαναβαίνουσα θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διότι μη κτηριζόμεθα και στρέψον των ονειδισμών αυτών κατά της κεφαλής αυτών, και κάμε αυτούς να γίνωσι λάφυρον εν γη εχμαλωσίας, και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέμπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοκοδομήσαμεν το τείχος, και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Αλλότε σαν αβαλάτ και το βίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτε και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα. Και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσιν να πολεμήσωσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσιν εις αυτήν βλάβη. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέραν και νύχτα, φοβούμενοι απ' αυτόν. Και είπεν ο Ιούδας, «Η δύναμις των εργατών ητώνησε, και το χώμα είναι πολύ, και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος». Οι δε εχθροί ημών είπον, «Δεν θέλουν συμμάθει, ουδέ θέλουν συνειδεί έως σου έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργο». Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικούντες πλησίων αυτών, είπον προς ημάς δεκάκης, «Προσέχετε από πάντων των τόπων δια των οποίων επιστρέφετε προς ημάς. Όθεν έστησα εις τους χαμηλωτέρους τόπους, όπισθεν του τείχους, και εις τους υψηλωτέρους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ροφέας αυτών, με τας λόχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και εσηκώθην και είπον προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, μη φοβηθείτε απ' αυτών. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγα και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των υιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας». Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διεσκέδασεν ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζοντο το έργο και το ίμιση αυτών εκράτουν τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα. Οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες έκαστος δια της μια χειρός αυτού εδούλευεν εις το έργο και δια της άλλης εκράτη το όπλο. Η δε οικοδόμη έκαστος είχε τη ρομφέαν αυτού περιεζωσμένη εις την οσφήν αυτού και οκοδόμη. Ο δε σαλπίζον εν τη σάλπιγγη ή το πλησίον. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, «Το έργο είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος ο εις μακράν του άλλου. Ισόν την αλοιπόν τόπον ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργο. Και το ίμιση αυτόν εκράτητας λόγχας απαρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαόν, «Έκαστος μετά του δούλου αυτού ας διανυκτερεύει εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφυλάξεως οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού. Μόνον διαναλούητε εξεδίαιτο έκαστος».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε εδώ επειδή εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Όχι από δική μας, Κύριε, ικανότητα, αλλά επειδή έκανες χάρη στη ζωή μας, Κύριε. Τυφλοί ήμασταν, Κύριε, και αναβλέψαμε. Γιατί το χέρι σου το Άγιο, Κύριε, εσύ άγγιξες, Κύριε, πάνω μας. Να μπορούμε να εννοήσουμε το τι εσύ έκανες, Κύριε, για μας, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα μες στην αμαρτία. Η αγάπη σου είναι που έφερε, Κύριε, την καρδιά μας στη θέση να μετανοήσουμε, να καταλάβουμε το λάθος μας και να επιστρέψουμε, Κύριε, στην αγκαλιά σου. Και θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να φεθούμε, Κύριε, στη Θεία Χάρη σου, Κύριε μας, ούτως ώστε να μας μεταμορφώσεις, να μας αλλάξεις, να εργαστείς εντός μας, Κύριε. Να μην διοικούμε εμείς πλέον, Κύριε, τους εαυτούς μας. Να μην οδηγούμαστε από το τι νομίζουμε, Κύριε. Όπου βλέπουμε το φαινόμενο, Κύριε Ιησού μας. Ενώ εσύ, Κύριε, έχεις τη δίκαια κρίση. Εσύ βλέπεις, Κύριε Ιησού μας, και εξετάζεις κάθε μια καρδιά, Κύριε μας. Και μας οδηγείς, Κύριε, με ασφάλεια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε στα Άγια Χέρια τα δικά σου και θέλουμε εσύ να μας διοικείς κατά πάντα, καθώς λέγεις, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα σου, Κύριε μας, αυτοί είναι αληθινοί, Κύριε, αληθινά παιδιά δικά σου. Θέλουμε να διεγείρεις, Κύριε, κάθε μια καρδιά στο να σε ποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου, σου ζητάμε να χρήσεις ό,τι λάβει χώρα αυτό το βράδυ, Κύριε. Να επιδράσει μέσα στη ζωή μας, Κύριε, για να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να σου μοιάζουμε ολοένα και περισσότερο, Κύριε. Ολοένα και περισσότερο, καθώς μας λέγεις ότι εκείνη την ημέρα, Κύριε. Ιησού μας, θα είμαστε όμοιοι, Κύριε, με σένα. Αυτό μας ζητάς. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει το πώς ο Κύριος μας έχει δώσει από μέρος Του τη φιλία Του. Ο Αβραάμ, λέει, φίλος Θεού ονομάστηκε. Είναι εξαίσιο, είναι θαυμαστό να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να είσαι φίλος Του. Και είχαμε πει ότι ό,τι έχει να κάνει από μέρους Του ο Κύριος για να είμαστε φίλοι Του, ο Κύριος το έκανε. Ο Πατέρας το έκανε. Το όλο θέμα που είναι σε μας. Και θέλω αυτό το βράδυ να δούμε πώς εξαρτάται από σένα το πόσο κοντά θα βρεθείς στο Θεό. Πόσο φίλος θα είσαι μαζί Του εξαρτάται από εσένα και εμένα. Στις παροιμίες, το γάμα 32 είναι γεγραμμένο. Ο Κύριος, λέει, φανερώνει τα μυστικά Του στους δίκαιους. Και στον Ιάκωβο, στο Δέλτα 8, είναι γεγραμμένο. Πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει και Εκείνος. όπως κάθε ανθρώπινη φιλία, χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια για να αναπτύξεις αυτή τη φιλία. Και αυτή η φιλία, αυτή η όμορφη σχέση δεν θα γίνει τυχαία. Πρέπει να διαθέσεις πρώτα απ' όλα τι? Θέληση. Το θέλεις αυτό, γιατί ο Κύριος έπλασε ελεύθερο. Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Αν θέλεις, αν δεν θέλεις. Οι μαθητές του είπανε, καθώς άκουγαν τους λόγους του να τους λέει ότι όποιος δεν φάγει τη σάρκα μου, δεν πηγεί το αίμα μου, δεν εννόησαν καταρχάς και τι λένε. Κύριε, σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Κάποιοι που ενώ ήταν μαζί και άκουγαν, τι έκαναν, έφυγαν. Και τράφηκε ο Κύριος στους υπόλοιπους και τι τους λέει? Σας παρακαλώ, μη φύγετε κι εσείς να με αφήσετε μόνο. Έτσι τους είπε. Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Αδελφοί, όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Όποιος θέλει, σε έπλασε ελεύθερο. Βρέθηκε ο Πέτρος και στάθηκε και τι είπε? Τι πρέπει να πούμε, αδελφοί? Μη γέννητο να χάσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή μας. Πού αλλού θα βρούμε λόγους ζωής αιωνίους έχεις, Κύριε? Βρήκαμε τη ζωή. Αυτό περιμένει ο Κύριος, να κάνεις χρήση του θέλου σου. Να πεις, Κύριε, σε θέλω. Χρειάζεται λοιπόν το θέλω σου, τη θέληση. Χρειάζεται το χρόνο σου. Πρέπει να διαθέσεις χρόνο να... Έχουμε τόσα να κάνουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας, αλλά ιεραρχούμε το κάθε τι ανάλογα με το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό. Αν η σχέση σου και η φιλία σου με το ζωντανό Θεό είναι για σένα φλέγον ζήτημα, το θέλεις πολύ, θα το βάλεις σε τέτοια προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα. Αμήν. Αυτό που θα μας βοηθήσει είναι, αδελφοί, λέει, να του μιλάμε όπως το φίλο μας. Να του ανοίγουμε την καρδιά μας με ειλικρίνεια. Να μην προσποιείσαι. Να μην κρατάς κρυφά πράγματα. Θα του μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Θα χρειαστεί δηλαδή να τον εμπιστεύεσαι και ακόμα θα πρέπει να ξέρεις τι είναι εκείνο που αληθινά τον ευχαριστεί και τι ζητάει από σένα. Θα πρέπει το φίλο σου να σε νοιάζει, να ενδιαφέρεσαι για τα θέματα τα οποία τον απασχολούν. Και τι είναι εκείνο, αδελφοί, που απασχολεί τον ζωντανό Θεό? Τι είναι εκείνο που τον νοιάζει? Τι είναι εκείνο για το οποίο ενδιαφέρεται? Τι είναι? Φάνηκε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Ήρθε να φανερώσει τον Πατέρα. Τι τον ένοιαζε τον Κύριο? Τι είναι εκείνο το οποίο αγαπούσε περισσότερο ακόμα και από το ίδιο το φαγητό? Τι? Το να πράξει το θέλημα του Πατέρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού και να μην χαθούν. Ο πατέρας αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτό τον νοιάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό και έδωκε τον Ιησού Χριστό, το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Προμήθευσε το μοναδικό τρόπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποφύγει τον αιώνιο χαμό, που είπε προηγουμένως ο Στέλιος, την πίσα, την κόλαση. Υπάρχει ένας δρόμος. Και η καρδιά του πατέρα είναι να έρθουν σε αυτό το δρόμο, να γνωρίσουν οι άνθρωποι. Να έρθουν σε μετάνοια και να δεχτούν τη χάρη του Ιησού Χριστού. Να εμβλέψουν τα πέρατα της γης πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Για να λάβουν συγχώρεση. Άρα λοιπόν, αυτό έχει μέσα στην καρδιά του εκείνος που θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Ο Παντοκράτορας είναι, εάν θέλεις να ταυτιστείς μαζί του. Ακούτε που λένε ότι τι τους ενώνει αυτούς. Είναι καλά φιλαράκια, έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο Κύριος περιμένει, αδελφοί, τα κοινά ενδιαφέροντα. Τα δικά του χρειάζεται να γίνουν και δικά μας ενδιαφέροντα. Όταν αγαπήσεις τις ψυχές, αυτό είναι έργο της φιλίας σου με τον πατέρα. Εκείνος είναι που σου βάνει αυτή την αγάπη, καθώς έρχεσαι και σχετίζεσαι μαζί του, του μιλάς, ανοίγεις την καρδιά σου. Εκείνος είναι που αυξάνει αυτή την αγάπη. Την κρατάει σταθερή, γιατί πολλοί έχουν ξεκινήσει, ναι, εντάξει, μία φορά, δύο, τρεις, μετά κουράζονται. Ενώ αυτή η Θεία Αγάπη είναι αστήρευτη, είναι ακούραστη. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται, αδελφοί, είναι να αποφασίσω να δω τι είναι εκείνο που ευαρεστεί την καρδιά του Θεού και εγώ να ταυτιστώ μαζί του. Ακόμα να αποφασίσω, καθώς του μιλάω μέσα στην προσευχή μου, να είμαι ειλικρινής. Η απόλυτη ειλικρίνεια. Ο Θεός έτσι κι αλλιώς έχει τη δυνατότητα και βλέπει βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Μπορείς να του κρυφτείς? Όχι. Κάποιοι όμως το επιχειρούν. Αυτό πώς λέγεται? Υποκρισία. Ενώ ο Θεός ξέρει τι γίνεται μέσα σου, εσύ θες να παρουσιάσεις ότι είναι κάτι άλλο. Υποκρισία έχει να κάνει με τη μάσκα που φορούσαν οι υποκριτές. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, είναι καλύτερα για σένα. Δεν είναι ότι είμαστε αναμάρτητοι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πρέπει να είσαι τέλειος. Ο Κύριος το ξέρει. Δεν σου ζητάει την τελειότητα. Γιατί είσαι στο δρόμο προς την τελειότητα. Δηλαδή, μπορείς να πέσεις, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι θέλεις να σηκωθείς, να συνεχίσεις. Έτσι κι αλλιώς, με τη χάρη του Θεού στεκόμαστε. Άρα η τελειότητα δεν είναι προϋπόθεση για να είσαι, να τα έχεις καλά με το Θεό, να είσαι φίλος του. Δεν είναι, δεν στο ζητάει προϋπόθεση. Εκείνο που σου ζητάει όμως είναι να είσαι ειλικρινής. Να ανοίγεις όλη την καρδιά σου. Να τον αφήνεις να δει βαθιά μέσα. να του μιλήσεις, να του πεις. Ακόμα και για τους πειρασμούς σου, τις δυσκολίες σου, το κάθε τι, Κύριε, αυτό. Εκεί έχω θέμα. Αλλά όμως πιστεύω ότι εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να μην έχω και την αδυναμία μου να την κάνεις δύναμη, Κύριε. Αυτό επιθυμεί, αυτό θέλει ο Κύριος να του μιλήσεις σαν φίλος. Και αυτό το έχουμε δει μέσα στη Γραφή. Οι φίλοι του, όπως ο Αβραάμ, εξέφραζαν τα συναισθήματά του. Τι έκανε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Παζάρι έκανε με το Θεό. Προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή, Κύριε, και αν έχει 50 δίκαιους, η πόλη τι θα γίνει. Του άρεσε του Θεού αυτό. Του άρεσε. Αυτό είναι παράδειγμα για μας, αδελφοί. Αμήν. Και μετά κατέβηκε. Ακόμα και 10. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το Ηράκλειο. Αμήν. Θα σταθούμε όλοι και θα πούμε, Κύριε, παραπάνω από 50 δίκαιους. Με τη χάρη σου, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και ονομάζουμε τους εαυτούς μας δίκαιους με τη χάρη σου και μόνο. Αμήν. Του δίνουμε όλη τη δόξα. Και μάλιστα, ο Θεός έκανε μαζί του, του έδωσε να μάθει το λόγο. Παρόλο που τον ενοχλούσε με συνεχείς ερωτήσεις. Ακόμα έχουμε το παράδειγμα του Δαβίδ, ο οποίος πολλές φορές, το βλέπουμε μέσα στους ψαλμούς, να παραπονιέται, να αγαναχτεί, γιατί τον αδικούσαν, τον κυνηγούσε εκεί ο Σαούλ να τον σκοτώσει άδικα. Και ήταν φορές σαν άνθρωπος που τα συναισθήματά του τα έκφραζε στο Θεό. Ακόμα ο Ιερεμίας, όταν ένιωσε κάποια στιγμή ότι και παραπονέθηκε ότι ο Θεός τον ξεγέλασε. Του είπε δηλαδή ευθέως ότι το λαό με έστειλε σε... Άρα με ξεγέλασες. Άλλο παράδειγμα φίλου του Θεού έχουμε τον Ιώβ, ο οποίος έβγαλε, εξωτερήκευσε όλη του την πικρία για το Θεό, για την τόσο μεγάλη δοκιμασία που πέρασε. Και ο Θεός δεν τον θανάτωσε, μάλιστα απέναντι στους κακούς παρηγορητές, στο τέλος, ως εκτίμησε την ειλικρίνεια του Ιώβ. Και μάλιστα ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους κακούς παρηγορητές, για να μην θανατωθούν. Ο Μωυσής, ένα άλλο παράδειγμα. Τι λέει? Λέει, με πρόσταξες, λέει, να οδηγήσω αυτό το λαό, αλλά δεν μου φανέρωσες ποιον θα στείλεις μαζί μου. Στην Έξοδο είναι 33 κεφάλαιο. Το έκανε συμφωνία, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν, εάν έχω την εύνοια σου, φανέρωσέ μου ως απόδειξη την πρόθεσή σου. Δηλαδή, πες μου τι σκέφτεσαι να κάνεις. Και είχε και επιχειρήματα. Σκέψου ότι το έθνος αυτό είναι ο λαός σου. Ο λαός τον οποίον έχεις θέσει το όνομά σου. Αν δεν έρθεις εσύ μαζί μας, καλύτερα να μην μας πάρεις καθόλου από εδώ. Γιατί πώς θα γίνει γνωστό ότι εγώ και ο λαός σου έχουμε την εύνοιά σου αν δεν έρθεις μαζί μας. Δείτε, κουβέντες. Και αυτά είναι παραδείγματα, αδελφοί. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν οι φίλοι του Θεού, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ, που είπαμε, ο Ιώβ, ο Μωυσής, ποιο ήταν. Πάντα του σεβασμού. Αυτή η φιλία δεν ήταν φιλία ισότιμη. Γιατί όταν μιλάμε με ανθρώπινους όρους, τι θα πούν οι φίλοι? Α, ρίξουμε καρπαζιές. Όχι. Είχε πλήρη συνέστηση ο Μωυσής και ο Αβραάμ σε ποιον μιλούσε. Αλλά ήταν μέσα στις προδιαγραφές εκείνο που ήθελε ο Κύριος. Του άρεσε όμως, γιατί ο Μωυσής στάθηκε και από την άλλη τον καλούσε, ήξερε ότι μόνοι τους δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Εκείνος να είναι ο οδηγός τους, εκείνος να προπορευτεί. Τότε ο Κύριος απάντησε στο Μωυσή, «Και αυτό που μου είπες θα το κάνω, γιατί έχεις πράγματι την εύνοιά μου και σε γνωρίζω με το όνομά σου». Θέλεις να μιλάει έτσι ο Κύριος για σένα? Δες τι έκανε ο Μωυσής και κάντο. Δεν είναι προσωπολήπτης Θεός. Δεν το έκανε επειδή είναι ο Μωυσής. Θεός είναι αδέκαστος. Δεν πιάνει από μέσα. Είναι επειδή πράγματι, λέει, σε γνωρίζω με το όνομά σου, ήξερε τις αποφάσεις που είχε ο Μωυσής μέσα στην καρδιά του, ότι τιμούσαν τον Θεό. Αυτό μπορεί να φαίνεται θρασίτητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι από μέρους του ανθρώπου, του Μωυσή, του Αβραάμ. Δεν είναι θρασίτητα. Ο Θεός το εκλαμβάνει σαν γνησιότητα. Γνήσιο παιδί του Θεού, γνήσιος Ισραηλίτης, που ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι μπορεί, εφόσον θα σταθείς μέσα στο θέλημά Του, να λάβει υπόψη τη γνώμη Σου, την προσευχή Σου. Γιατί τιμάει τη φιλία. Ένα μεγάλο εμπόδιο, αδελφοί, που πρέπει να δούμε και κάτι το οποίο έρχεται και παρεμβαίνει και σε φιλίες ανθρώπινες. Είναι με τον ίδιο τρόπο, δουλεύει, είναι ο εχθρός εκεί πέρα. Έρχεται να σου βάλει πικρία. Μπορεί να περνάς μια δυσκολία και τι να σου έρθει μια φωνή, μια σκέψη. Μα αφού είμαι παιδί του Θεού, γιατί Θεέ μου το επέτρεψες αυτό να το περάσω? Κοίταξε. Και είναι, απλά το δέχεσαι. Αυτό αρχίζει και δουλεύει. Με τον ίδιο τρόπο που είναι δύο φίλοι, κάποια στιγμή θα έρθει μια σκέψη, μα ξέρεις δεν με υποστήριξες τότε. Δεν το λέει, δεν το ανοίγει, απλά το κρατάει. Και αυτό γίνεται, τι κάνει? Φθείρει τη φιλία. Η πικρία, δηλαδή το να αφήνεις πράγματα, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Είναι προτιμότερο, όπως έκανε ο Δαβίδ. Μίλα το μαζί του, μέσα στην προσευχή. Κύριε, αυτό και αυτό. Και έρχεται να μου μπει μια πικρία. Αλλά όμως ξέρω ότι το κάθε τι εσύ, για να το επιτρέψεις, είναι για να βγάλεις αγαθό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, φανέρωσέ μου το σε παρακαλώ. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Γιατί για μένα είσαι ό,τι ωραιότερο, ό,τι ομορφότερο. Και ο Κύριος θα τιμήσει την ειλικρίνειά σου και θα στο ανοίξει και θα στο φανερώσει. Είναι καλύτερα να εξομολογηθείς ένα θυμό. Να εξομολογηθείς την πικρία σου απέναντι στο Θεό. Ακόμα μπορεί να είναι και για πράγματα στο παρελθόν. Συνέβη και αυτό.

0: Ο Δαβίδ, ενώ πέρασε τόσες ταλαιπωρίες, στο τέλος τι είπε. Τι είπε στο τέλος. Θα μπορούσε, αν κάποιος το είχε δει στραβά, να είχε γεμίσει με πικρία μέσα του. Και αμέσως θα είχε αποκοπεί, θα είχε χάσει την σχέση του, την κοινωνία του με τον Κύριο. Αλλά τι είπε. Ήταν καλό σε μένα που ταλαιπωρήθηκα. Μπορείς να το πεις. Κοίταξε πίσω στη ζωή του και εν τέλει όλες οι ταλαιπωρίες που πέρασε διαπίστωσε ότι τελικά για το χαρακτήρα μου ήταν καλό. Πέρασε τεστ. Πέρασε τεστ. Του είχε τον εχθρό του μέσα στη σπηλιά, τον Σαούλ που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, τον είχε έτοιμο, μια έτσι μαχαιριά θα του έδινε και τελείωσαν τα βάσανά του. Και όταν όλοι οι δυνατοί, οι δικοί του λέγαν, τι του έλεγαν, ο Κύριος τον έφερε στα πόδια σου. Τι άλλο θέλεις. Η καρδιά του Δαβίδ, τι είπε. Δεν επηρεάστηκε από άλλες φωνές. Η καρδιά του ήταν ενωμένη με την καρδιά του Θεού. Μη γέννητο σε μένα, κοίταξε, εκείνη τη στιγμή έβαζε στη ζυγαριά τη ζωή του, γιατί θα μπορούσε λίγα αργότερα ο Σαούλ να τον σκοτώσει. Θα μπορούσε αργότερα, εφόσον συνέχιζε να ζει και να τον κυνηγάει, να τον σκοτώσει. Αλλά βάζει τη ζωή του και λέει, μη γέννητο σε μένα να εγγίξω τον γεχρισμένο του Κυρίου. Μη γέννητο. Η αγάπη του για τον Κύριο, η φιλία του, του έδωσε να πάρει τη σωστή απόφαση μέσα στην καρδιά του. Τι λέτε, ο φίλος του, ο Δαβίδ, κατά την καρδιά του Θεού, ευαρεστήθηκε ο Κύριος σε αυτή την απόφαση και όχι μόνο του Δαβίδ. Ευαρεστήθηκε. Τούτος είναι κατά την καρδιά μου. Γι' αυτό αδελφοί, μαθαίνουμε και δεν βλέπουμε το φαινόμενο. Μαθαίνουμε πώς ο ζωντανός Θεός, τον γνωρίζουμε. Καθώς τον γνωρίζουμε, τι γίνεται μέσα μας. Αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε. Από χωική που είμαστε και βλέπουμε και κρίνουμε το κάθε τι με ό,τι έχει να κάνει με τα φυσικά πράγματα, πλέον αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά. Και το κάθε τι το περνάς μέσα από το ότι ο ζωντανός Θεός είναι παρόν. Μου λέει να μην εκδικούμε. Γιατί πάσα εκδίκηση ανήκει σε εκείνον. Καθώς είμαι φίλος του Θεού και ακούω τους λόγους του και το βάζω μέσα στην καρδιά μου και πλέον οδηγούν τη ζωή μου. Αναπτύσσεται η σχέση μου με εκείνον. Έρχομαι πιο κοντά του. Το άλλο που ήθελα να πάρω την εκδίκηση, έτσι μου έκανες, έτσι θα σου κάνω. Αυτό αποφασίζω και λέω όχι. Όχι σε μένα, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού, είμαι φίλος του. Ό,τι έχει να κάνει με πληγές. Το ότι οι άνθρωποι, ο ένας πληγώνει τον άλλο. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Άφησέ το στον Κύριο. Άφησέ το στον Κύριο. Είπαμε ότι όπως είναι ο βασιλιάς, έχει στον περίγυρό του τους έμπιστους. Έχει τους ευνούχους. Εκείνους δηλαδή που εμπιστεύεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Με αυτούς έχει περισσότερο θάρρος. Εκείνοι όμως, ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλίας τους και της προσέγγισής τους με το βασιλιά? Είναι ισότιμοι? Πώς θεωρούν τους εαυτούς τους? Ότι είναι ίσοι με το βασιλιά? Όχι, αδελφοί. Όχι. Αυτή η φιλία μας προϋποθέτει την υπακοή. Το κύριο χαρακτηριστικό των ευνούχων και της αυλής του βασιλιά είναι ότι τον υπακούν. Είναι έμπιστοι, είναι εμπιστοσύνης. Με τον ίδιο τρόπο εμείς εμπιστευόμαστε τη σοφία του Θεού, τους λόγους του Θεού και κάνουμε αυτό που μας λέει. Ακόμα και αν η λογική μας δεν το χωράει. Καθώς όμως το κάνεις, καθώς υπακούς, η φιλία σου, η σχέση σου μαζί του αυξάνει, βαθαίνει. Σε ανεβάζει επίπεδο από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ο Κύριος το κατά Ιωάννη, ο Ιησούς, το ΙΕ 14, τι μας λέει? «Σεις είστε φίλοι μου, εάν», δείτε, εδώ υπάρχει ένα εάν, «εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω». «Σεις είστε φίλοι μου», λέει ο Ιησούς, «εάν κάνετε», εάν υπακούτε δηλαδή τους λόγους μου. Μα Κύριε, εφόσον είμαστε φίλοι, αν κάνω του κεφαλιού μου και δεν σ' ακούω, τότε σου λέει ο Κύριος, τι σώει φίλος μου είσαι. Ακολουθούμε και υπακούμε τον Κύριο όχι από φόβο. Αμήν, αδελφοί. Αλλά επειδή τον αγαπούμε. Και είμαστε σίγουροι ότι είναι ό,τι καλύτερο για μας. Αυτή η υπακοή είναι η ασφάλειά μας. Είναι η σοφία του Θεού. Έγινα, λέει, σοφότερος καθώς μελετούσα τους λόγους σου από τους γέροντες, από εκείνους που είχαν τη σοφία του κόσμου τούτου, λέει ο Δαβίδ. Και σε καλεί ο Κύριος να τιμήσεις τη σοφία του. Γι' αυτό σου ζητάει την υπακοή, σου ζητάει την πειθαρχία, σου ζητάει να... τα Άγια των Αγίων που έχει βάλει στους ώμους σου, σαν ιερέας, να τα τιμήσεις, να σταθείς αντάξιος της πρόσκλησής σου. Γι' αυτό μας λέει, σας ονομάζω φίλους. Δείτε, αδελφοί, κάθε λόγος του Κυρίου είναι βαρισίμαντος. Υπακοή. Καλύτερη από τη θυσία. Κάποιοι κατηγορούν τους χριστιανούς ότι υπακούν το Θεό από φόβο και από ενοχή. Φοβούνται ότι θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή, οι εχθροί μας τι λένε, ακούτε, υπακούτε το Θεό, γιατί φοβάστε μήπως πάτε στην κόλαση. Δεν είναι όμως, δεν είναι αυτό, είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή μας έχει συγχωρέσει ο Κύριος, μας έχει ελευθερώσει, μας έχει αγαπήσει και εμείς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του. Και επειδή Τον αγαπούμε, γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε το αρεστό σε Αυτόν. Όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς. Έκανε πάντα το αρεστό στον Πατέρα. Και επιθυμούμε και θέλουμε να είμαστε ένα μαζί Του. Και βασική προϋπόθεση για να είμαστε ένα, για να είμαστε εν Χριστώ, είναι υπακοή. Και μας έδωσε το παράδειγμα ο Κύριος, ο ίδιος. Κατά Ιωάννη ΙΕ, από το 9 έως το 11. «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως και εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη Του». Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Με λίγα λόγια, αδελφοί, κερδισμένος είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται τον Κύριο και τον υπακούει. Τυφλά, αν θέλετε. Είναι, θα σου βάλει το αυτόματο και θα σε πάει στον προορισμό σου. Εσύ στο δρόμο δεν υπάρχει πιθανότητα θα χαθείς. Λαμβανωμένου υπόψη ότι υπάρχει και κάποιος ο οποίος θέλει να σε εξεστρατήσει. Αμήν. Όπως ο Ιησούς υπάκουε τον Πατέρα σε όλα από αγάπη, το κίνητρό Του ήταν η αγάπη. Αν δεν κάνεις κάτι με αγάπη, θα σου γίνει βάρος. Το κίνητρο των Ευαγγελιστών ποιο είναι? Αγαπάνε τις ψυχές. Αγαπάνε τις ψυχές. Και όσο πας και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος έχουν την επιρροή του διαβόλου και λένε ψέματα, σας λένε, ψέματα. Αυτή η γιαγιάκα. Και όταν στέκεσαι εκεί και κάνεις χρήση της εξουσίας που σου δώσε ο Κύριος, διάβολε φύγει από την ψυχή, τη διεκδικώ, αυτή η ψυχή θα πάει στον ουρανό, δεν θα την πάρεις εσύ. Και μετά από λίγο να ανοίγει την καρδιά της και να δέχεται τη χάρη του Κυρίου. Τι θαυμαστό είναι αυτό. Και ξέρεις, σου δίνει τέτοιες εμπειρίες ο Κύριος να συγκλονίζει την καρδιά σου, γιατί το ίδιο συμβαίνει με τη δική του την καρδιά. Κάθε φορά που βλέπει μια ψυχή να μετανοεί, γίνεται πανηγύρι στον ουρανό, οι άγγελοι ζωκραυγάζουν. Και ξέρεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε, είσαι εργαλείο δικό Του. Και αυτό ισχύει, αδελφοί, για τον καθέναν μας. Στον περίγυρό μας, όπου είμαστε, στάσου και άφησε το φως του Κυρίου να ακτινοβολεί. Όσο και αν στοιχήσει, αυτός θα είναι ο μισθός σου. Μην το κρύβεις. Μην το κρύβεις, αδελφοί. Χάνει την ευκαιρία ο περίγυρός σου, οι άνθρωποι, να ακούσουν για εκείνον που έδωσε τον εαυτό του, έχισε το αίμα του το Άγιο για να τους συγχωρέσει. Να πούνε, ναι Κύριε, θέλω αυτή η Άγια η θυσία να ισχύσει και για μένα. Συγχώρησέ με, πλύνε με και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Τόσο απλά. Για να γράψει ο Κύριος στο βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Και είπαμε ότι αυτό απασχολεί, εφόσον θέλουμε να ονομαστούμε φίλοι του Θεού. Αυτό είναι που νοιάζεται ο ζωντανός Θεός. Να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Ας του ζητήσουμε να μας περάσει τα σπλάχνα του, την καρδιά του μέσα μας. Αμήν. Αδελφοί, η αληθινή φιλία με το ζωντανό Θεό σε κάνει να είσαι ενεργητικός. Σου δίνει ενέργεια δηλαδή. Δεν είσαι παθητικός, δεν φοβάσαι. Α, τι θα πούνε, θα με κακολογήσουν, α, θα μου βγάλουν το όνομα. Όχι. Δεν σε νοιάζει αυτό. Δεν σε νοιάζει, αυτό είναι εκ του κόσμου, είναι για την κόλαση. Δεν σε νοιάζει. Σε γεμίζει με αγάπη για τους άλλους. Χαίρεσαι να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη. Χαίρεσαι να αγιάζεις τον εαυτό σου, να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου για εκείνον. Και αν θυμάστε που είπαμε την περασμένη Κυριακή, μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Επαναλάμβανε. Ποιος είσαι εν Χριστώ Ιησού. Είμαι παιδί του Θεού. Πλημένος με το αίμα το Άγιο, ξεχωρισμένο για σένα Κύριε. Ξεχωρισμένος για εσένα Κύριε. Όταν θα έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, διάβολε φύγει. Έχω αλλάξει στρατόπεδο, εγώ ανήκω στον Κύριο. Αδελφοί, αυτό που μας διδάσκει η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Καθώς είμαστε μαθητές και εκείνος είναι ο δάσκαλός μας. Να λέμε την αλήθεια, να είμαστε αληθινοί. Ακόμα και αν αυτό πολλές φορές είναι σε ζημιά μας. Προτιμότερο θα πεις την αλήθεια, γιατί αυτό τι θα κάνει. Θα χαράξει όλο σου το είναι. Έχεις πάρει αυτή την απόφαση. Και ο Κύριος σε αυτό χαίρεται. Γιατί αυτός είναι πιστός και αληθινός και θέλει τέτοιους φίλους. Αμήν. Λυπάσαι για ό,τι λυπεί εκείνον. Χαίρεσαι για ό,τι χαίρεται εκείνος. Λυπάσαι όταν βλέπεις το ξεχύλισμα της αμαρτίας. Λυπάσαι, σε θλίβει αυτό. Προσεύχεσαι, στέκεσαι. Κύριε, έλα εσύ, έλα και ενέργησε, φέρε μετάνοια στους ανθρώπους. Παίρνεις μέρος, γιατί η προσευχή σου, το ενδιαφέρον σου είναι που κινεί το χέρι του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους και τελειώνω στο Ι2, λέει, είμαι ζηλότυπος προς εσάς με ζηλοτυπία Θεού. Όπως και ο Δαβίδ στον Ψαλμό 69, στο 9, είχε πει «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». αυτό που νοιάζεται ο Θεός σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Θέλει να βρει τα πρόβατά του τα χαμένα. Αν βάλεις αυτή την προτεραιότητα μέσα σου, να σε νοιάζει. Αυτό που νοιάζει εκείνον, νοιάζει και σένα. Αποκτάς τα ίδια ενδιαφέροντα. Γιατί χρειάστηκε να στείλει τον ίδιο του το γιο για να είναι η οδός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ακόμα οι φίλοι του Θεού μιλάνε στους φίλους τους. Θυμάμαι, το πρώτο πράγμα που με ένιωσε όταν άκουσα τα πράγματα του Θεού ήταν να βρω τους φίλους μου. Το πρώτο που βρήκα ήταν ο Στέλιος. Και μετά ο Μιχάλης. Κύριε Συμβουλογή Μιχάλη. Αμήν. Και ο Διονύσης. Και μοιραζόμαστε μαζί τα πράγματα του Θεού. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι πιστός και αληθινός. Αμήν. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό, αλλά ας πάρουμε το αίρισμα, αδελφοί. Ας δούμε τα παραδείγματα των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος ήταν φίλος του Θεού. Φίλος. Ο Ιησούς θα έχει να μας πει εκείνη την ημέρα για τον κάθε έναν το βαθμό της φιλίας, το βαθμό της σχέσης. Και αυτό εξαρτάται σήμερα από μας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν το χρόνο, την ευκαιρία να χάνεται. Πούμε, Κύριε, θέλω να βαθύνουμε τη σχέση μεταξύ μας. Το θέλουμε, αδελφοί. Είπαμε αμήν. Αμήν. Να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Είμαστε εδώ γιατί εσύ μας κάλεσες. Κύριε, είναι το χέρι το δικό σου που έχει εδραιώσει αυτή την εκκλησία και κάθε εκκλησία. Εσύ είσαι, Κύριε, που κόντρα στο ρεύμα, Κύριε, του κόσμου, η δύναμη του πνεύματός σου, Κύριε, υπερνίκησε και υπερνικάει, ώστε να στεκόμαστε για το όνομά σου. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, αυτό που σου ζητάμε είναι εσύ να διεγείρεις τον καθέναν μας μέσα μας. Να δούμε την πορεία μας, το βάδισμά μας. Τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει από μέρους μας να διορθώσουμε, να ευθετήσουμε την οδόν μας. Να πράττουμε το αρεστό σε σένα. Εκείνα που μας παρήγγειλες, να υπακούσουμε, Κύριε, κατά πάντα σε σένα. Ούτως ώστε να μας εντάξεις, Κύριε, στον περίγυρό σου, Κύριε. Να είμαστε η αυλική σου, η δική σου. Να είμαστε, Κύριε, εκείνοι για τους οποίους δεν θα ντραπείς να μας ομολογήσεις. Αλλά θα μας δώσεις, Κύριε, πλούσια την είσοδο μες στη δόξα σου. Έλα εσύ, έλα, Κύριε, με τα θεία αγγίγματα του Πνεύματός σου, Κύριε, και διέγειρε κάθε μια καρδιά. Κάθε μια καρδιά, Κύριε, να γίνουμε ζηλωτές του οίκου σου, Κύριε. Το ζήλος του οίκου σου, Κύριε, να μας κατατρώγει, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε, γιατί μας κάλεσε σε έξοχα, σε ένδοξα, σε ουράνια, Κύριε, πράγματα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, και σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Βασιλέων, 24ο κεφάλαιο. Στις ημέρες του ανέβηκε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, και ο Ιωακείμ έγινε δούλος του για 3 χρόνια. Έπειτα στράφηκε και αποστάτησε εναντίον του. Και ο Κύριος έστειλε εναντίον του τα τάγματα των Χαλδαίων και τα τάγματα των Συρίων και τα τάγματα των Μωαβιτών και τα τάγματα των γιών Αμμών και τους έστειλε ενάντια στον Ιούδα για να τον καταστρέψουν. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που μίλησε διαμέσου των δούλων του, των προφητών. Πραγματικά, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου έγινε αυτό στον Ιούδα για να τον βγάλει από μπροστά του, εξαιτίας των αμαρτιών του Μανασί, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει. Και ακόμα για το αθώο αίμα που είχε χύσει, επειδή γέμισε την Ιερουσαλήμ από αθώο αίμα. Και ο Κύριος δεν θέλησε να τον συγχωρέσει. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωακείμ και όλα όσα έπραξε δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Και ο Ιωακείμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωαχήν, ο γιος του. Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου δεν βγήκε πλέον από τη γη του. Επειδή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας πήρε από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον ποταμό Εφράτη όλα όσα ήσαν του βασιλιά της Αιγύπτου. Ο Ιωαχήν ήταν ηλικίας 18 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε στην Ιερουσαλήμ 3 μήνες. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νεουσθά, θυγατέρα του Ελναθάν από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του. Κατά τον καιρό εκείνο ανέβηκαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, εναντίον της Ιερουσαλήμ και πολιόρκησαν την πόλη. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ήρθε ενάντια στην πόλη και οι δούλοι του την πολιορκούσαν. Και βγήκε ο Ιωαχήν, ο βασιλιάς του Ιούδα, προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας, αυτός και η μητέρα του και οι δούλοι του και οι άρχοντες του και οι ευνούχοι του. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τον συνέλαβε τον 8ο χρόνο της βασιλείας του. Και έβγαλε από εκεί όλους τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου,

0: και τους θησαυρούς του παλατιού του βασιλιά και κατέκοψε όλα τα χρυσά σκευή που ο Σολομώντας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, είχε κάνει μέσα στο ναό του Κυρίου, όπως είχε μιλήσει ο Κύριος. Και μετήκησε ολόκληρη την Ιερουσαλήμ και όλους τους άρχοντες και όλους τους δυνατούς πολεμιστές, 10.000 εχμαλώτους και όλους τους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν απέμεινε παρά το φτωχότερο μέρος του λαού της γης. Και μετήκησε τον Ιωαχήν στη Βαβυλώνα και τη μητέρα του βασιλιά και τις γυναίκες του βασιλιά και τους ευνούχους του και τους δυνατούς της γης, τους έφερε εχμαλώτους από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Και όλους τους πολεμιστές, 7.000, και τους ξυλουργούς και τους σιδηρουργούς, 1.000, όλους τους δυνατούς και επιτίδιους σε πόλεμο. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους μετήκησε στη Βαβυλώνα. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε ανταυτού βασιλιά τον Ματθανία, τον αδελφό του πατέρα του, και άλλαξε το όνομά του σε Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν ηλικίας 21 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 11 χρόνια στην Ιερουσαλήμ και το όνομα της μητέρας του ήταν Αμουτάλ, θυγατέρα του Ιερεμία από τη Λιβνά. Και έπραξε πονηρά μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Ιωακήμ. Επειδή εξαιτίας οργής του Κυρίου ενάντια στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, μέχρι ότου τους απέρριψε από μπροστά του, έγινε να αποστατήσει ο Σεδεκίας ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Δευτέρα Βασιλέων, 25ο κεφάλαιο. Και στον ένατο χρόνο της βασιλείας του, το 10ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτός και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και στρατοπέδευσε εναντίον της και οικοδόμησε περιτυχίσματα εναντίον της ολόγυρα. Και η πόλη πολιορκείτο μέχρι τον 11ο χρόνο του βασιλιά Σεδεκία. Και την ένατη ημέρα του 4ου μήνα η πείνα υπερίσχυσε στην πόλη και δεν υπήρχε ψωμί για το λαό του τόπου. Και η πόλη εκπορθήθηκε και όλοι οι άνδρες του πολέμου έφυγαν τη νύχτα διαμέσου του δρόμου της πύλης, που ήταν ανάμεσα στα δύο τείχη, η οποία ήταν κοντά στον βασιλικό κήπο. Και οι Χαλδαίοι ήσαν κοντά στην πόλη, ολόγυρα. Και ο βασιλιάς πήγε προς το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε πίσω από το βασιλιά και τον έφτασαν στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Και ολόκληρος ο στρατός του διασκορπίστηκε από κοντά του. Και συνέλαβαν τον βασιλιά και τον έφεραν στο βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά, και πρόφεραν καταδίκη εναντίον του. Και έσφαξαν τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του, και έβγαλαν τα μάτια του Σεδεκία, και αφού τον έδεσαν με δύο χάλκινες αλυσίδες, τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Και στον 5ο μήνα, την 7η μέρα του μήνα, του 19ου χρόνου της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, ο δούλος του βασιλιά της Βαβυλώνας, και κατέκαψε τον οίκο του Κυρίου και το παλάτι του βασιλιά και όλα τα σπίτια της Ιερουσαλήμ και κάθε μεγάλο σπίτι το κατέκαψε με φωτιά. Και ολόκληρος ο στρατός των Χαλδαίων που ήταν μαζί με τον αρχισωματοφύλακα καταγκρέμισε τα τείχη της Ιερουσαλήμ ολόγυρα. Και το υπόλοιπο του λαού που είχε απομείνει στην πόλη και εκείνους που έφυγαν, οι οποίοι είχαν καταφύγει στον βασιλιά της Βαβυλώνας και εκείνο το τμήμα που εναπόμεινε από το πλήθος, ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, το μετήκησε. Από τους φτωχούς της γης όμως, ο αρχισωματοφύλακας άφησε για αμπελουργούς και γεωργούς. Και τους χάλκινους στήλους που ήσαν στον οίκο του Κυρίου και τις βάσεις και τη χάλκινη θάλασσα που ήταν στον οίκο του Κυρίου, οι Χαλδαίοι την κατέκοψαν και μετακόμισαν το χαλκό τους στη Βαβυλώνα. Και πήραν τα καζάνια και τα φτιάρια και τα λιχνοψάλιδα και τα θυμιατήρια και όλα τα χάλκινα σκεύη με τα οποία γινόταν η υπηρεσία. Ακόμα, Ο αρχισωματοφύλακας πήρε και τα πυροδοχεία και τις φιάλες, ό,τι ήταν χρυσό και ό,τι ήταν ασημένιο. Τους δύο στήλους, τη μία θάλασσα και τις βάσεις που ο Σολομώντας είχε κάνει για τον οίκο του Κυρίου. Ο χαλκός όλων αυτών των σκευών ήταν αζύγιστος. Το ύψος του ενός στήλου ήταν 18 πύχες και το κυονόκρανο που ήταν επάνω του το χάλκινο. Και το ύψος του κυονόκρανου ήταν 3 πύχες. Και το δικτυωτό και τα ρόδια επάνω στο κυονόκρανο ολόγυρα όλα ήσαν χάλκινα. Τα ίδια είχε και ο δεύτερος στήλος μαζί με το δικτυωτό. Και ο αρχισωματοφύλακας πήρε τον Σεραΐα τον πρώτο ιερέα και τον Σοφωνία τον δεύτερο ιερέα και τους 3 ιερωρούς. Και από την πόλη πήρε ένα ευνούχο που ήταν επιστάτης στους άνδρες των πολεμιστών και 5 άνδρες από τους παριστάμενους μπροστά στο βασιλιά που είχαν βρεθεί στην πόλη και τον γραμματέα, τον άρχοντα των στρατευμάτων που έκανε τη στρατολογία του λαού της γης και 60 άνδρες από το λαό της γης που είχαν βρεθεί στην πόλη. Και αφού ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, τους πήρε, τους έφερε στον βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας τους πάταξε και τους θανάτωσε στη Ριβλά, στη γη Εμάθ. Έτσι μετικίστηκε ο Ιούδας από τη γη του. Και για το λαό που είχε να απομείνει στη γη Ιούδα, τους οποίους ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, είχε αφήσει, κατέστησε πάνω τους τον Γεδαλία, τον γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν. Και καθώς όλοι οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας κατέστησε τον Γεδαλία, ήρθαν στον Γεδαλία στη Μισπά και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, ο Νετοφαθήτης, και ο Ιαζανίας, γιος κάποιου Μαχαθήτη, αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους και τους είπε «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε το βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε εσάς καλό». Και στον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιου του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα, ήρθε έχοντας μαζί του 10 άνδρες και πάταξαν τον Γεδαλία ώστε πέθανε. Και τους Ιουδαίους και τους Χαλδαίους, εκείνους που ήσαν μαζί του στη Μισπά. Και σηκώθηκε ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων και οι άρχοντες των στρατευμάτων και ήρθαν στην Αίγυπτο, επειδή φοβήθηκαν από το πρόσωπο των Χαλδαίων. Και στον 37ο χρόνο της μετικεσίας του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, τον 12ο μήνα, την 27η μέρα του μήνα, ο Εβίλ Μεροδάχ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, κατά τον χρόνο που βασίλευσε, ύψωσε από τη φυλακή το κεφάλι του Ιωαχήν, του βασιλιά του Ιούδα, και μίλησε μαζί του με ευμένεια, και έβαλε τον θρόνο του επάνω από τον θρόνο των βασιλιάδων που ήσαν μαζί του στη Βαβυλώνα. Και άλλαξε τα ημάτια της φυλακής του, και έτρωγε ψωμί πάντοτε μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Και το σιτηρέσιό του ήταν παντοτινό σιτηρέσιο, που δινόταν σε αυτόν από το βασιλιά. Καθημερινή χορηγία όλες τις ημέρες της ζωής του. Η Εζεκιήλ, 19ο κεφάλαιο. «Και εσύ, ανάλαβε θρήνον για τους ηγεμόνες του Ισραήλ και πες, τι είναι η μητέρα σου? Λέενα. Κοίταται ανάμεσα σε λιοντάρια. Έθρεψε τα βρέφη της ανάμεσα σε λιονταράκια. Και ανέθρεψε ένα από τα βρέφη της και έγινε λιονταράκι. Και έμαθε να αρπάζει το θύραμα. Έτρωγε ανθρώπους. Και τα έθνη άκουσαν γι' αυτό. Πιάστηκε μέσα στο λάκκο τους και το έφεραν με αλυσίδες στη γη της Αιγύπτου. Και βλέποντας ότι ματαιώθηκε η ελπίδα της και χάθηκε, πήρε ένα άλλο από τα βρέφη της και το έκανε λιονταράκι. Και καθώς ζούσε ανάμεσα σε λιοντάρια, έγινε λιονταράκι και έμαθε να αρπάζει θύραμα. Έτρωγε ανθρώπους. και γνώρισε τα παλάτια τους και ερήμωνε τις πόλεις τους. Και η γη ήταν αφανισμένη και το πλήρωμά της από τον οίκο του μουγκρίσματός του. Και τα έθνη παρατάχθηκαν εναντίον του ολόγυρα από τις επαρχίες και άπλωσαν τα βρόχια τους εναντίον του και πιάστηκε στο λάκκο τους. Και το έβαλαν με αλυσίδες μέσα σε κλουβί και το έφεραν στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Το έβαλαν μέσα σε φυλακή για να μην ακουστεί πλέον η φωνή του επάνω στα βουνά του Ισραήλ. Η μητέρα σου, σύμφωνα με την ομοίωσή σου, ήταν σαν άμπελος φυτεμένη κοντά σε νερά. Έγινε καρποφόρα και γεμάτη κλαδιά εξαιτίας των πολλών νερών. Και έγιναν σε αυτή δυνατές ράβδοι για σκύπτρα εκείνων που κυριαρχούν. Και ο κορμός της υψώθηκε ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά και έγινε περίβλεπτη κατά το ύψος της ανάμεσα στο πλήθος των βλαστών της. Αποσπάστηκε όμως με θυμό. Ρίχτηκε κατά γης και ανατολικός άνεμος καταξέρανε τον καρπό της. Τις ισχυρές ράβδους της έσπασαν μαζί και ξεράθηκαν. Φωτιά της κατέφαγε. Και τώρα είναι φυτεμένη σε έρημη, σε εξερή και άνυδρη γη. Και βγήκε φωτιά από κάποια ράβδο από τα κλαδιά της και κατέφαγε τον καρπό της, ώστε δεν υπήρχε πλέον σε αυτήν ράβδος ισχυρή για σκύπτρο ηγεμονίας. Αυτός είναι ο θρήνος και θα είναι σε θρήνο. Νεεμίας, τρίτο κεφάλαιο. Τότε σηκώθηκε ο Ελιασίβ, ο μεγάλος ιερέας, και οι αδελφοί του ιερείς και οικοδόμησαν την προβατική πύλη. Αυτοί την αγίασαν και έστησαν τις πόρτες της. Και την αγίασαν μέχρι τον πύργο του Μεά, μέχρι τον πύργο του Ανανεήλ. Και στα πλάγια του οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και στα πλάγια τους οικοδόμησε ο Ζακούρ, ο γιος του Ιμρή. Την ηχθυϊκή πύλη όμως την οικοδόμησαν οι γοί του Ασενά, που τις ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακχός. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, γιου του Μεσιζαβεήλ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Σαδόκ, ο γιος του Βαανά. Και στα πλάγια τους έκαναν την επισκευή οι Θεκοίτες. Όμως οι πορόκριτοι τους δεν έσκυψαν το τράχυλό τους στο έργο του Κυρίου τους. Και την παλιά πύλη επισκεύασε ο Ιωδαέ, ο γιος του Φασέα, και ο Μεσιλάμ, ο γιος του Βεσοδία. Αυτοί τις ανίδωσαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Μελαθίας, ο Γαβαονίτης, και ο Ιαδών, ο Μερονοθήτης, άνδρες της Γαβαών και της Μισπά, που ήσαν κάτω από την κυριαρχία του θρόνου του επάρχου από την εδώ πλευρά του ποταμού. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Οχιήλ, ο γιος του Αραχία, από τους Χρυσοχώους. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ανανίας, αυτός από τους Μυροποιούς. Και άφησαν την Ιερουσαλήμ μέχρι το πλατή τείχος. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ρεφαΐας, ο γιος του Ορ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ. Και στα πλάγια τους έκανε την επισκευή ο Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, και απέναντι στο σπίτι του. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Χατούς, ο γιος του Ασαβνία. Ο Μαλκίας, ο γιος του Χαρίμ, και ο Ασούβ, ο γιος του Φαάθ Μουάβ, επισκεύασαν το άλλο τμήμα και τον πύργο των φούρνων. Και στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Σαλούμ, ο γιος του Αλλοΐς, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Ιερουσαλήμ, αυτός και οι θυκατέρες του. Την πύλη της Φάραγκας την επισκεύασε ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανοά. Αυτοί την οικοδόμησαν και έστησαν τις πόρτες της και τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της και χίλιες πύχες στο τείχος μέχρι την πύλη της Κοπριάς. Την πύλη της Κοπριάς όμως επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Ριχάβ, ο άρχοντας της περιχώρου της Βεθ-Ακερέμ. Αυτός την οικοδόμησε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Την πύλη της πηγής όμως επισκέφασε ο Σαλούν, ο γιος του Χολ-Οζέ, ο άρχοντας της περιχώρου της Μισπά. Αυτός την οικοδόμησε και της ανίδωσε και έστησε τις πόρτες της, τις κλειδαριές της και τους μοχλούς της. Και το τείχος της κολυμβητικής λίμνης του Σιλοάμ, κοντά στο κήπο του βασιλιά, και μέχρι τις βαθμίδες που κατέρχονται από την πόλη του Δαβίδ. Μετά από αυτόν επισκέφασε ο Νεεμίας, ο γιος του Ασβούκ, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Βεθσούρ, μέχρι απέναντι στους τάφους του Δαβίδ και μέχρι την κολυμβητική λίμνη που κατασκευάστηκε και μέχρι τον οίκο των ισχυρών. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι Λεβίτες, ο Ρεούμ, ο γιος του Βανί. Στα πλάγια του έκανε την επισκευή ο Ασαβίας, ο άρχοντας της μισής περιχώρου της Κεϊλά, για το μέρος του. Μετά από αυτόν επισκεύασαν οι αδελφοί τους, ο Βαβαΐ, ο γιος του Ιναδάδ, ο άρχοντας της άλλης μισής περιχώρου της Κεϊλά. Και στα πλάγια του έκανε επισκευή ο Εσέρ, ο γιος του Ιησού, ο άρχοντας της Μισπά, άλλο τμήμα απέναντι από την ανάβαση, προς την οπλοθήκη της γωνίας. Μετά από αυτόν, ο Βαρούχ, ο γιος του Ζαβαΐ, επισκέφασε με ζήλο το άλλο τμήμα, από την γωνία μέχρι την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ, του μεγάλου ιερέα. Μετά από αυτόν, επισκέφασε ο Μεριμόθ, ο γιος του Ουρία, γιου του Ακός, ένα άλλο τμήμα, από την πόρτα του σπιτιού του Ελιασίβ μέχρι το τέλος του σπιτιού του Ελιασίβ. Και μετά από αυτόν επισκέφασαν οι ιερείς, οι κάτοικοι της περιχώρου. Μετά από αυτούς επισκέφασαν ο Βενιαμίν και ο Ασούβ απέναντι από το σπίτι τους. Μετά από αυτούς έκαναν την επισκευή ο Αζαρίας, ο γιος του Μαασία, γιου του Ανανία, κοντά στο σπίτι του. Μετά από αυτόν επισκέφασε ο Βινουή, ο γιος του Ιναδάδ, ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία μέχρι την Καμπή, μέχρι μάλιστα τη γωνία. Ο Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, έκανε την επισκευή απέναντι από την Καμπή και τον πύργο που εξέχει από την υψηλή κατοικία του βασιλιά, που είναι κοντά στην αυλή της φυλακής. Έπειτα από αυτόν, ο Φεδαΐας, ο γιος του Φαρός. Και οι Νεθινίμ κατοικούσαν στην Οφίλ και έκαναν επισκευή μέχρι απέναντι στην πύλη των νερών, ανατολικά, και στον πύργο που εξέχει. Μετά από αυτούς, οι Θεκοίτες επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, απέναντι από τον μεγάλο πύργο που εξέχει και μέχρι το τέλος του Οφίλ. Από πάνω από την πύλη των αλόγων επισκεύασαν οι ιερείς, κάθε ένας απέναντι από το σπίτι του. Ύστερα από αυτούς επισκεύασε ο Σαδόκ, ο γιος του Ημίρ, απέναντι από το σπίτι του. Και μετά από αυτόν επισκεύασε ο Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανία, ο φύλακας της Ανατολικής πύλης. Ύστερα από αυτόν επισκεύασε ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, ένα άλλο τμήμα. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μεσουλάμ, ο γιος του Βαραχία, απέναντι από το οικείμα του. Μετά από αυτόν επισκεύασε ο Μαλχίας, ο γιος του Χρυσοχώου, μέχρι το σπίτι των Νεθινίμ και των Μεταπολιτών, απέναντι από την πύλη Μιφκάδ και μέχρι την ανάβαση της γωνίας. Και ανάμεσα στην ανάβαση της γωνίας, μέχρι την προβατική πύλη, επισκεύασαν οι Χρυσοχώοι και οι Μεταπολιτές.
1: Νεεμίας, τέταρτο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαναβαλάτ άκουσε ότι «εμείς οικοδομούμε το τείχος», οργίστηκε και αγανάκτησε πολύ και περιγέλασε τους Ιουδαίους. Και μίλησε μπροστά στους αδελφούς του και στο στράτευμα της Σαμάριας και είπε «Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι? Θα τους αφήσουν? Θα θυσιάσουν? Θα τελειώσουν σε μια μέρα? Θα αναζωοποιήσουν από τους ορούς του χώματος τις πέτρες και αυτές καμένες?» Και κοντά του ήταν ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, και είπε «Και αν χτίσουν, αλεπού που ανεβαίνει θα γκρεμίσει το πέτρινο τείχος τους. Άκουσε, Θεέ μας, επειδή μας χλεβάζουν, και στρέψε τον ονειδισμό τους ενάντια στο κεφάλι τους και να τους κάνεις να γίνουν λάφυρο σε γη αιχμαλωσίας. Και μη σκεπάσεις την ανομία τους, και η αμαρτία τους ας μην εξαλειφθεί από μπροστά σου, επειδή ξεστόμησαν ονειδισμούς ενάντια σε αυτούς που οικοδομούν. Έτσι ανοικοδομήσαμε το τείχος και ολόκληρο το τείχος συνδέθηκε μέχρι το μέσον του, επειδή ο λαός είχε καρδιά στο να εργάζεται. Αλλά όταν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι άκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα άρχισαν να κλείνουν, οργίστηκαν υπερβολικά. Και όλοι μαζί συνωμότησαν να έρθουν να πολεμήσουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ και να τις κάνουν ζημιά. Και εμείς προσευχηθήκαμε στο Θεό μας και στήσαμε σκοπιές εναντίον τους, ημέρα και νύχτα, έχοντας φόβο από αυτούς. Και ο Ιούδας είπε, «Η δύναμη των εργατών ατόνισε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομούμε το τείχος». Και οι εχθροί μας είπαν, «Δεν θα μάθουν ούτε θα δουν, μέχρι ότου έρθουμε ανάμεσά τους και τους φωνεύσουμε και σταματήσουμε το έργο». Και όταν ήρθαν οι Ιουδαίοι, που κατοικούσαν κοντά τους, μας είπαν 10 φορές, «Προσέχετε από όλους τους τόπους από τους οποίους επιστρέφετε σε μας». Γι' αυτό έστησα στους χαμηλότερους τόπους, πίσω από το τείχος, και στους ψηλότερους τόπους, έστησα το λαό κατά συγγένειες, με τις ρομφές τους, με τις λόγχες τους και με τα τόξα τους. Και είδα και σηκώθηκα και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού, «Μη φοβηθείτε από αυτούς. Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό, και πολεμήστε χάρη τον αδελφό σας, τον γιο σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των σπιτιών σας». Και όταν οι εχθροί μας άκουσαν ότι το πράγμα έγινε σε μας γνωστό και ο Θεός διασκέδασε τη βουλή τους, όλοι εμείς γυρίσαμε στο τείχος, κάθε ένας στο έργο του. Και από εκείνη την ημέρα, η μισή από τους δούλους μου εργάζονταν το έργο και η μισή από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες, τις μακρύες ασπίδες και τα τόξα, θωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν πίσω από ολόκληρο τον οίκο του Ιούδα. Όσοι οικοδομούσαν το τείχος και όσοι κουβαλούσαν και όσοι φόρτωναν, κάθε ένας με το ένα του χέρι δούλευε στο έργο και με το άλλο κρατούσε το όπλο. Και οι οικοδόμοι, ο καθένας είχε τη ρομφαία του περιζωσμένη στην οσφή του και οικοδομούσε. Και ο σαλπιγκτής με τη σάλπιγγα ήταν κοντά μου. Και είπα στους πρόκριτους και στους προεστώτες και στο υπόλοιπο του λαού, «Το έργο είναι μεγάλο και πλατή. Και εμείς είμαστε διαχωρισμένοι επάνω στο τείχος, ο ένας μακριά από τον άλλον. Σε όποιον λοιπόν τόπο ακούσετε τη φωνή της σάλπιγγας, εκεί τρέξτε σε μας. Ο Θεός μας θα πολεμήσει για μας». Έτσι εργαζόμασταν το έργο. Και οι μισοί από αυτούς κρατούσαν τις λόγχες από την αρχή της αυγής μέχρι την εμφάνιση στον ουρανό των άστρων. Και την ίδια αυτή εποχή είπα στο λαό, «Κάθε ένας μαζί με το δούλο του ας διανυχτερεύει στο μέσον της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες για μας και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άνδρες της προφύλαξης που με ακολουθούσαν, κανένας από μας δεν έβγαζε τα αιμάτια του. Μόνον για να λούζετε τα έβγαζε κάθε ένας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Α. Και κρατεώθη ο Σολομών ο γιος του Δαβίδ εις την βασιλείαν αυτού. Και Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ' αυτού και μεγάλινεν αυτόν εις άκρον. Και λάλησεν ο Σολομών προς πάντα τον Ισραήλ, προς τους χιλιάχους και εκατοντάχους και προς τους κριτάς και προς πάντα στους άρχοντας παντός του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και υπήγαν ο Σολομών και πάσα η σύναξης μετ' αυτού εις των υψηλών τόπων των Εν Γαβαών. Διότι εκεί το η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έκαμεν εν διερήμο. Ο δε Δαβίδ είχε αναβιβάσει την κυβωτόν του Θεού από Κυριάθη Αρήμ εις τον τόπον τον οποίον προετοίμασεν ο Δαβίδ δι' αυτήν, διότι είχε στήσει σκηνή δι' αυτήν εν Ιερουσαλήμ. Και το χαλκούν θυσιαστήριον το οποίον έκαμε Βεσελεήλ ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, ή το εκεί έμπροσθεν της σκηνής του Κυρίου. Και εξεζήτησαν αυτό ο Σολομών και η σύναξης. Και ανέβη ο Σολομών εκεί επί το χαλκούν θυσιαστήριον ενώπιον του Κυρίου το εν τη σκηνή του μαρτυρίου και προσέφερεν επ' αυτό χίλια ολοκαυτώματα. Κατ' εκείνη τη νύχτα εφάνει ο Θεός εις τον Σολομώντα και είπε προς αυτόν «Ζήτησον τι να σοι δώσω». Ο δε Σολομών είπε προς τον Θεόν «Σι έκαμες μέγα έλεος προς Δαβίδ τον πατέρα μου και με κατέστησας βασιλέα ανταυτού. Τώρα Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου ο προς τον Δαβίδ τον πατέρα μου, διότι σι με έκαμες βασιλέα επί λαών πολλήν ως το χώμα της γης. Δώσ' τώρα εις εμέ σοφίαν και σύνεση, δια να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου, διότι τις δύναται να κρίνει τον λαόν σου τούτον τον μέγαν». Και είπεν ο Θεός προς τον Σολομώντα, «Επειδή συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου και δεν εζήτησας πλούτη, αγαθά και δόξαν, ουδέ την ζωή των μισούντων σε, ουδέ πολλή ζωή ανεζήτησας, αλλά ζήτησας εις σε αυτόν σοφίαν και σύνεσιν, δια να κρίνεις τον λαόν μου επί τον οποίον σε έκαμα βασιλέα, η σοφία και η σύνεσις δίδεται εις σε, και πλούτον και αγαθά και δόξαν θέλω δώσει είσαι, ως δεν έγινεν εις τους βασιλείς τους προσού, ουδέ εις τους μετασέ θέλους γίνει τι αυτά». Τότε επέστρεψεν ο Σολομών εις Ιερουσαλήμ από του υψηλού τόπου του Εν Γαβαών, απέμπροσθεν τη σκηνής του μαρτυρίου και βασίλευεν επί τον Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Σολομών αμάξας και υπέας, και είχε 1400 αμάξας και 12.000 υπέων, τους οποίους έθεσεν εις τας πόλεις των αμαξών και πλησίων του βασιλέως εν Ιερουσαλήμ. Και κατέστησεν εν Ιερουσαλήμ ο βασιλεύς των άργυρων και των χρυσών ως λίθους, και τα σκέδρους κατέστησεν ως τας εντυπαιδιάδης οι καμίνους δια την αυθονία. Έγινε το δε εις τον Σολομώντα εξαγωγή ύπων και λινού νήματος εξ Αιγύπτου. Το μεν λινούν νήμα ελάμβανον οι έμποροι του βασιλέως εις ορισμένη τιμή. Ανεβίβαζον δε και έφερον εξ Αιγύπτου μίαν άμαξαν δια 600 σύκλους αργυρού

0: και έκας τον ύπον δια 150. Και ούτω δια πάντας τους βασιλείς των Χεταίων και δια τους βασιλείς της Συρίας η εξαγωγή εγίνετο δια χειρός αυτών. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Β. Και απεφάσισεν ο Σολομών να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα του Κυρίου και οίκον βασιλικών εις αυτόν. Και ρύθμισεν ο Σολομών 70.000 ανδρών αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι και 3.600 επιστάτας επ' αυτών. Και απέστειλεν ο Σολομών προς Χουράμ τον βασιλέα της Τύρου λέγον «Καθώς έκαμες εις τον Δαβίδ τον πατέρα μου και έπεμψας προς αυτόν κέδρους δια να οικοδομήσει σε αυτόν οίκον να κατοικήσει εν αυτό, ούτω κάμε και εις εμέ. Ιδού εγώ οικοδομώ οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου, δια να καθιερώσω τούτον εις αυτόν, δια να προσφέρειται ενώπιον αυτού θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της προθέσεως και τα ολοκαυτώματα τα πρωινά και εσπερινά, εν τη Σάβαση και εν τες νεομηνίες και εν τες επισήμεις εορτές Κυρίου του Θεού ημών. Τούτο είναι χρέος του Ισραήλ εις τον αιώνα. Και ο οίκος τον οποίον οικοδομώ είναι μέγας, διότι μέγας ο Θεός ημών υπερ πάντας τους θεούς. Αλλά τις δύναται να οικοδομήσει εις αυτόν οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να χωρέσω συν αυτόν. Τις δε είμαι εγώ, ώστε να οικοδομήσω οίκον εις αυτόν, ή μη μόνον δια να θυσιάζω ενώπιον αυτού. Τώρα λοιπόν απόστειλον προς εμέ άνδρας σοφών εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον και εις χαλκόν και εις σίδηρον και εις πορφύραν και εις κόκκινον και εις κιανούν και επιστήμονα εις το εγγλύφιν γλυφάς μετά των σοφών των μετεμού εν τη Ιουδαία και εν τη Ιερουσαλήμ τους οποίους Δαβίδ ο πατήρ μου ετοίμασε. Απόστειλον μη και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίμ εκ του Λιβάνου. Διότι εγώ γνωρίζω ότι η δούλη σου εξεύρουσι να κόπτωσι ξύλα εν το Λιβάνο. Και ιδού η δούλη μου θέλου συνείστε μετά τον δούλο σου, δια να ετοιμάσω συν είσαι με ξύλα εν αυθονία. Διότι ο οίκος τον οποίον εγώ οικοδομώ θελείστε μέγας και θαυμαστός. Και ιδού θέλω δώσει εις τους δούλους σου τους ξυλοτόμους 20.000 κόρους σίτου κοπανισμένου και 20.000 κόρους κρυθής και 20.000 βάθ ίνου και 20.000 βάθ ελαίου. Και απεκρίθη ο Χουράμ ο βασιλεύς της Τύρου διεπιστολής την οποίαν έστειλε προς τον Σολομώντα. Επειδή ο Κύριος ηγάπησε τον λαόν αυτού σε κατέστησε βασιλέα επ' αυτούς είπεν έτη ο Χουράμ, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο ποιητής του ουρανού και της γης, ως της έδωκεν εις τον Δαβίδ τον βασιλέα ιών σοφών, έχοντα φρόνησιν και σύνεσιν, ως της θέλει οικοδομήσει οίκον εις τον Κύριον, και οίκον βασιλικών εις αυτόν. Αποστέλω λοιπόν τώρα άνθρωπον σοφών, έχοντα σύνεσιν του Χουράμ του πατρός μου, ιών γυναικός εκ των θυγατέρων Δαν και πατρός Τυρίου, επιστήμονα εις το να εργάζεται εις χρυσόν και εις άργυρον, εις χαλκόν, εις σίδηρον, εις λίθους και εις ξύλα, εις πορφύραν, εις κιανούν και εις βίσον και εις κόκκινον, και εις το εγγλύφιν παν είδος γλυφής και εφευρίσκην πάσαν εφεύρεσιν εις ό,τι προβληθεί εις αυτόν, μετά τον σοφό σου και μετά των σοφών του Κυρίου μου, Δαβίδ του πατρός σου. Τώρα λοιπόν τον σίτον και την κρυθήν, το έλεον και τον ίνον, τα οποία ο Κύριος μου είπεν αστείλει προς τους δούλους αυτού. Και εμείς θέλομεν κόψει ξύλα εκ του Λιβάνου κατά πάσαν την χρία σου και θέλομεν φέρει αυτά προς σε με σχεδίας δια θαλάσσης εις Ιώπην και εσύ θέλεις αναβιβάσει αυτά εις Ιερουσαλήμ. Και ρύθμισεν ο Σολομών πάντα στους άνδρας τους ξένους τους εν γη Ισραήλ μετά των αριθμών καθών Δαβίδ ο πατήρ αυτού ρύθμισεν αυτούς και ευρέθησαν 153.600 και εξ αυτών έκαμε 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν τόρι και 3.600 εργοδιώκτας επί των λαών.
1: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο Κάπα. Και εν το 7ο έτη, το 5ο μηνή, τη 10η του μηνός, ήλθον την έσεκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ δια να επερωτήσωση των Κύριων και εκάθισαν εμπροσθέν μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι ανθρώπου λάλησον προς τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ήλθετε δια να με επερωτήσετε? Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας. Θέλεις κρίνει αυτούς? Ή ανθρώπου, θέλεις κρίνει? Δείξον εις αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων αυτών και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εν τη ημέρα καθήν έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα την χείρα μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και εγνωρίστην εις αυτούς εν Αιγύπτο και ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, εν εκείνη τη ημέρα ύψωσα την χείρα μου προς αυτούς ότι θέλω εξαγάγει αυτούς εκ γης Αιγύπτου εις γην την οποίαν προέβλεψα δι' αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Και είπα προς αυτούς, απορρίψατε έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτού και μη μιένεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Αυτοί όμως απεστάτησαν απ' εμού και δεν ηθέλησαν να μου ακούσωσι. Δεν απέρριψαν έκαστος τα βδελίγματα των οφθαλμών αυτών και δεν εγκατέλειπον τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς δια να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν μέσω της γης Αιγύπτου. Πλην, ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών μεταξύ των οποίων ήσαν και έμπροσθεν των οποίων εγνωρίστην εις αυτούς, έκαμον τούτο να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου και έφερα αυτούς εις την έρημον. Και έδωκα εις αυτούς τα διατάγματά μου και έκαμον εις αυτούς γνωστά στας κρίσεις μου, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Και τα Σάββατά μου έδωκα έτη εις αυτούς, δια να είναι μεταξύ εμού και αυτών σημείων, ώστε να γνωρίζω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Αλλά ο οίκος Ισραήλ απεστάτησαν απ' εμού εν τη ερήμο. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου απέρριψαν, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών, και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν σφόδρα. Τότε είπα να εκχύω τον θυμόν μου επ' αυτούς εν τη ερήμο, δια να εξολοθρεύσω αυτούς. Πλην έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Και εγώ ύψωσα έτη προς αυτούς την χείρα μου εν τη ερήμο, ότι δεν θέλω φέρει αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ή της είναι η δόξα πασών των γεών. Διότι τα κρίσεις μου απέρριψαν και εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν. Διότι εκαρδίε αυτών επορεύοντο κατόπιν των ειδώλων αυτών. Και εφίσθη ο οφθαλμός μου επ' αυτούς, ώστε να μη εξαλείψω αυτούς και δεν συνετέλεσα αυτούς εν τη ερήμο. Αλείπα προς τα τέκνα αυτών εν τη ερήμο, μη περιπατείτε εν της διατάγμασή των πατέρων σας και μη φυλάτετε τας κρίσεις αυτών και μη μιένεστε με τα είδωλα αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Εν της διατάγμασή μου περιπατείτε και τας κρίσεις μου φυλάτετε και εκτελείτε αυτάς και αγιάζετε τα Σάββατά μου και ας είναι μεταξύ εμού και ημών σημείων ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Τα τέκνα όμως απεστάτησαν απ' εμού. Εν της διατάγμασή μου δεν περιεπάτησαν και τας κρίσεις μου δεν εφύλαξαν ώστε να εκτελώσουν αυτάς, τας οποίας κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτών. Τα Σάββατά μου ευεβήλωσαν. Τότε είπα να εκχαίω τον θυμόν μου επ' αυτούς, δια να συντελέσω την οργήν μου εναντίον αυτών εν τη ερήμο. Και απέστρεψα την χείρα μου και έκαμον τούτο ένεκεν του ονόματός μου, δια να μη βεβηλωθεί ενώπιον των εθνών, έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Ύψωσα έτη εγώ την χείρα μου προς αυτούς εν τη ερήμο, ότι ήθελον διασκορπίσει αυτούς μεταξύ των εθνών και διασπείρει αυτούς εις τους τόπους. Διότι τας κρίσεις μου δεν εξετέλεσαν και τα διατάγματά μου απέρριψαν και τα σάββατά μου ευεβήλωσαν και οι οφθαλμοί αυτών ήσαν κατόπιν των ειδώλων των πατέρων αυτών. Δια τούτο και εγώ έδωκα εις αυτούς διατάγματα ουχή καλά και κρίσεις για τον οποίον δεν ήθελον ζήσει και εμίαν αυτούς εις τας προσφοράς αυτών εις το ότι διεβίβαζον δια του πυρός παν διανοίγων μήτραν δια να ερημώσω αυτούς ώστε να γνωρίσω συν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δια τούτο οι ανθρώπου λάλησον προς τον οίκον Ισραήλ και είπε προς αυτούς ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Κατά τούτο έτη οι πατέρες σας ύβρισαν εις εμέ, κάμνοντες παράβασιν εναντίον μου. Διότι αφού έφερα αυτούς εις την γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις αυτούς, τότε ενέβλεψαν εις πάντα λόφων υψηλών και εις πάν δέντρων κατάσκιων και εκεί προσέφεραν τας θυσίας αυτών και έστησαν εκεί τας παροργιστικάς προσφοράς αυτών και έθεσαν εκεί ως μη ευωδίας αυτών και έκαμον εκεί τα σπονδάς αυτών. Και είπα προς αυτούς, «Τι δηλεί ο υψηλός τόπος εις τον οποίον σεις υπάγεται» και το όνομα αυτού εκλήθη «Βιαμά έως τη σήμερον». Δια τούτο είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ενώ σεις μιένεστε εν τη οδό των πατέρων σας και εκπορνεύετε κατόπιν των δελιγμάτων αυτών και μιένεστε με πάντα τα είδωλά σας έως τη σήμερον, προσφέροντες τα δώρα σας, διαβιβάζοντες τους ιούς σας δια του πυρός, και εγώ θέλω επερωτηθεί από σας, οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω επερωτηθεί από σας, και εκείνο το οποίον διαβουλεύεστε, ουδόλως θέλει γίνει, διότι σεις λέγετε, θέλομεν είστε ως τα έθνη, ως οικογένεια των τόπων, εις τον αλατρεύομεν ξύλα και λίθους. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο θέλω βασιλεύσει εφημάς και θέλω σας εξαγάγει εκ των λαών και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων εις τους οποίους είστε διεσκορπισμένοι εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη εξυπλωμένο και εν θυμό εκχαιωμένο και θέλω σας φέρει εις την έρημον των λαών και εκεί θέλω κριθεί με εσάς πρόσωπον προς πρόσωπον. Καθώς εκρίθην με τους πατέρας σας εν τη ερήμο της γης Αιγύπτου, ούτω θέλω σας κρίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω σας περάσει υπό την Ράβδον και θέλω σας φέρει εις τους δεσμούς της Διαθήκης. Και θέλω εκαθαρίσει εκ μέσου ημών τους αποστάτας και τους ασεβίσαντας εις εμέ. Θέλω εκβάλει αυτούς εκ της γης της παρικίας αυτών και δεν θέλω συνεισέλθει εις γην Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Σύ δε οίκος Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Υπάγεται, λατρεύεται έκαστος τα είδωλα αυτού και του λοιπού, εάν δεν θέλετε να μου ακούετε. Και μη βεβηλώνετε πλέον το όνομά μου το Άγιον με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας, διότι επί του όρους του Αγίου μου, επί του υψηλού όρους του Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός, εκεί πας ο οίκος του Ισραήλ, πάντες η εν τη γη θέλουσι με λατρεύσει. Εκεί θέλω δεχθεί αυτούς, και εκεί θέλω ζητήσει τας προσφοράς σας και τας απαρχάς των δώρων σας με πάντα τα Άγιά σας. Θέλω σας δεχθεί με ως μην ευωδίας όταν σας εξαγάγω εκ των λαών και σας συνάξω εκ των τόπων εις τους οποίους διεσκορπίστητε. Και θέλω αγιαστεί σε εσάς ενώπιον των εθνών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω εις γην Ισραήλ εις γην περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου ότι θέλω δώσει αυτήν εις τους πατέρας σας. Και εκεί θέλετε ενθυμηθεί τα σοδού σας και πάντα τα έργα σας εις τα οποία εμιάνθητε. Και θέλετε αποστραφεί αυτή εαυτούς έμπροσθεν των οφθαλμών σας, δια πάντα τα κακά σας όσα επράξατε. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν κάμω ούτως εις εσάς ένεκιν του ονόματός μου, ουχή κατά τα σπονηρά σοδού σας, ουδέ κατά τα διαφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι ανθρώπου στήριξον το πρόσωπον σου προς μεσημβρίαν και στάλαξον λόγον προς μεσημβρίαν και προφήτευσον κατά του δάσους της μεσημβρινής πεδιάδος. Και είπε προς το δάσος της μεσημβρίας, άκουσον τον λόγον του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω ανάψει πύρενση και θέλει καταφάγει εν σύ παν δένδρων χλωρών και παν δένδρων ξηρών. Η φλόξ, η εξαυθύσα, δεν θέλει σβεστή, και παν πρόσωπον από μεσημβρίας μέχρι βορρά, θέλει καυθή εν αυτό. Και πάσα σάρξ θέλει ειδή, ότι εγώ ο Κύριος εξέκαυσα αυτό, δεν θέλει σβεστή. Και εγώ είπα, φεφ, Κύριε Θεέ, αυτή λέγουσι περί εμού, δεν λαλεί ούτως παροιμίας.
0: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον έψιλον. Ήτο δε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών αυτών κατά των αδελφών αυτών των Ιουδαίων, διότι ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς ή ημών και θυγατέρες ημών, είμεθα πολύ, όθεν ας λάβομεν σύτον δια να φάγομεν και να ζήσομεν». Και ήσαν τινές λέγοντες, «Ημείς βάλομεν ενέχειρον τους αγρούς ημών, τους αμβελώνας ημών και τα σοικία ημών, δια να λάβομεν σύτον εξαιτίας της πείνης». Ήσαν έτι τινές λέγοντες, «Ημείς εδανίστημεν αργύρια δια τους φόρους του βασιλέως, επί τους αγρούς και επί τους αμπελώνας ημών. Τώρα δε η σάρξ ημών είναι ως η σάρξ των αδελφών ημών, τα τέκνα ημών ως τα τέκνα αυτών, και ειδού ημείς καθυποβάλλομεν εις δουλείαν τους ιούς ημών και τα θυγατέρα ημών δια να είναι δούλοι, και τίνες εκ των θυγατέρων ημών εφέρθησαν ήδη εις δουλείαν. Και δεν είναι ουδέν εις την εξουσίαν ημών, διότι άλλοι έχουσι τους αγρούς και τους αμπελώνας ημών». Και η γανάκτησα σφόδρα ακούσα στην κραυγήν αυτών και τους λόγους τούτους. Και σκέφτην κάτε με αυτών και επέπληξα τους προκρίτους και τους προεστώτας και είπα προς αυτούς, «Σεις φορολογείτε έκαστος των αδελφών αυτού και συνεκάλεσα κατά αυτών σύναξην μεγάλη». Και είπα προς αυτούς, «Εμείς κατά την δύναμη ημών εξηγοράσαμε τους αδελφούς ημών Ιουδαίους, τους πολυθέντας εις τα έθνη. Και εσείς αυτοί θέλετε πωλήσει τους αδελφούς σας, ή θέλουσι πωληθεί εις ημάς». Εκείνοι δε αισιώπων και δεν έβρικαν απόκριση. Και είπα, «Δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίο σεις κάμνετε. Δεν πρέπει να περιπατείτε εν φόβο του Θεού ημών, δια να μείον η δίζωσιν ημάς τα έθνη οι εχθροί ημών. Και εγώ έτι και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου εδανίσαμεν εις αυτούς χρήματα και σύτων. Ας αφήσομεν παρακαλώ την απέτησιν ταύτην. Επιστρέψατε λοιπόν εις αυτούς ταύτην την ημέραν τους αγρούς αυτών, τους αμπελώνας αυτών, τους ελαιώνας αυτών και τους οίκους αυτών και το εκατοστόν του αργυρίου και του σύτου και του ίνου και του ελαίου το οποίον απαιτείται παρά αυτών». Τότε είπων, «Θέλομεν αποδώσει ταύτα και δεν θέλομεν ζητήσει ουδέν παρά αυτών. Ούτω θέλομεν κάμι καθώς σύ λέγεις». Τότε εκάλεσα τους ιερείς και όρκωσα αυτούς ότι θέλουσι κάμι κατά των λόγων τούτων. Εξετίναξα έτι των κόλπων μου λέγον, «Ούτω να εκτινάξει ο Θεός πάντα άνθρωπον από του οίκου αυτού και από του κόπου αυτού, ώστις δεν εκτελέσει των λόγων τούτων, και ούτω να είναι εκτετιναγμένος και κενός». Και είπον πάσα η σύναξης, «Αμήν», και εδόξασαν τον Κύριον, και έκαμεν ο λαός κατά των λόγων τούτων. Αφής δε ημέρας προσετάχθη να είμαι κυβερνήτης αυτών εν τη γη Ιούδα, από το 20ου έτους έως του 32ου δευτέρου έτους Αρταξέρξου του βασιλέως, 12 έτη, εγώ και οι αδελφοί μου δεν εφάγομεν τον άρτον του κυβερνήτου. Η πρώτερη όμως κυβερνήτε, η πρώε μου, κατεβάρινον των λαών και λάμβανον παρά αυτών άρτων και ίνων εκτός τεσσαράκοντα σύκλων αργυρίου. Έτι και οι δούλοι αυτών εξουσίαζον των λαών. Αλλά εγώ δεν έκαμνον ούτω φοβούμενος των Θεών. Και μάλιστα ενισχύθην εις το έργο τούτου του τείχους και αγρών δεν ηγοράσαμε. Και πάντες οι δούλοι μου ήσαν συνηγμένοι εκεί εις το έργο. Ήσαν έτη εις την τράπεζάν μου 150 άνδρες εκ των Ιουδαίων και των προεστώτων και οι ερχόμενοι προς ημάς εκ των εθνών των περιξημών. Το δε καθημέραν ετοιμαζόμενον διέμε ή το εις βούς και εξ εκλεκτά πρόβατα. Και πτηνά ετοιμάζοντο διέμε και άπαξ εις 10 ημέρας αυθονία από παντός είδους ίνου. Και όμως δεν ζήτησα τον άρτον του κυβερνήτου, διότι η δουλεία ή το βαρία επί τούτων των λαών. Μνήστητι μου, Θεέ μου, επαγαθώ, κατά πάντα όσα εγώ έκαμον υπέρ του λαού τούτου, το βιβλίον του Νεεμία, κεφάλαιον σίγμα ταφ. Καθώς δε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμο Άραψ και οι λοιποί εκ των εχθρών ημών, ότι εγώ οκοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πλέον χάλασμα εις αυτό, αν και μέχρι σε εκείνου του καιρού θύρας δεν έστησα επί των πυλών, ο Σαναβαλάτ και ο Γησέμ απέστειλαν προς εμέ λέγοντες: «Έλθετε και ασυναχθόμενο μου ίστινα εκ των κομών εν τη παιδιάδη ονό. Εβουλεύοντο δε να κάμω συν εις εμέ κακόν». Και απέστειλα μηνυτάς προς αυτούς λέγον: «Έργον μέγα κάμνο και δεν δύναμαι να καταβώ. Διατί να πάυσει το έργον όταν εγώ αφήσα σ' αυτό καταβώ προς εσάς». Και απέστειλαν προς εμέ τετράκης κατά των τρόπων τούτων. Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς κατά των αυτών τρόπων. Τότε ο Σαναβαλάτ απέστειλε προς εμέ τον δούλον αυτού κατά των αυτών τρόπων πέμπτην φοράν με ανοιχτήν επιστολήν στην χείρα αυτού. Εν ήτο γεγραμμένον, οικούστη μεταξύ των εθνών και ο Γασμού λέγει ότι σύ και οι Ιουδαίοι βουλεύεστε να επαναστατήσετε. Δια τούτο σύ οικοδομείς το τείχος δια να γίνεις βασιλεύς αυτών κατά τους λόγους τούτους. Έτι διόρισας προφήτας να κηρύττωσι περισσού εν Ιερουσαλήμ λέγοντες: «Είναι βασιλεύς εν Ιούδα». Και τώρα θέλει απαγγελθεί προς τον βασιλέα κατά τους λόγους τούτους. Ελθέ λοιπόν τώρα και ασυμβουλευθόμεν ομού. Τότε απέστειλα προς αυτόν λέγον: «Δεν είναι τι αυτά πράγματα καθώς συλλέγεις, αλλά σύπλατης αυτά εκ της καρδίας σου. Διότι πάντες ούτι εφοβέριζον ημάς λέγοντες: θέλου συνεξασθενήσει εχείρες αυτών από του έργου και δεν θέλει εκτελεστεί. Τώρα λοιπόν, Θεέ, κρατέωσον τα σχήρας μου». Και εγώ υπήγα εις την οικία του Σεμαΐα, ιού του Δαλαΐα, ιού του Μεταβεήλ, ως τη σήτο και κλεισμένος, και είπεν: «Ας συνέρθομεν ομού εις τον οίκον του Θεού, εντός του ναού, και ας κλείσομεν τα στήρας του ναού, διότι αυτοί έρχονται να σε φωνεύσωσι. Ναι, τη νύχτα έρχονται να σε φωνεύσωσι». Αλλά εγώ απεκρίθην: «Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελον φύγει, και τις ο οποίος εγώ ήθελεν εισέλθει εις τον ναόν δια να σώσει την ζωήν αυτού, δεν θέλω εισέλθει. Και ειδού εγνώρισα ότι ο Θεός δεν απέστειλεν αυτόν δια να προφέρει την προφητείαν ταύτην εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σαναβαλάτ εμίσθωσαν αυτόν. Δια τούτο ήτο με μισθωμένος δια να φοβηθώ και να κάμω ούτο και να αμαρτήσω και να έχω συναφορμήν να κακολογήσωσι δια να με ονειδήσωσι. Μνήστη τη Θεέ μου του Τοβία και του Σαναβαλάτ κατά τα έργα αυτών ταύτα και έτη της προφητήσεις Νοαδίας και των λοιπών προφητών ήτινες με εφοβέριζον. Ούτω συνετελέσει το τείχος κατά την 25η του μηνός Ελούλ εν 52 ημέρες. Και ότε ήκουσαν πάντες οι εχθροί ημών, τότε εφοβήθησαν πάντα τα έθνη τα πέριξ ημών και ταπεινώθησαν σφόδρα εις τους οφθαλμούς εαυτών, διότι εγνώρισαν ότι παρά του Θεού ημών έγινε το έργο τούτο. Προσέτει εν τες ημέρες εκείνες η πρόκριτη του Ιούδα έπεμπον συνεχώς τας επιστολάς αυτών προς τον Τοβίαν και του Τοβία ήρχοντο προς αυτούς, διότι ήσαν εν το Ιούδα πολύ ορκωμένοι εις αυτόν, επειδή το γαμβρός του Σεχανία Ιού του Αράχ. Και Ιωαννάν, ο γιος αυτού, είχε λάβει την θυγατέρα του Μεσουλάμ Ιού του Βαραχίου. Μάλιστα διηγούντο ενώπιόν μου τα αγαθοεργίας αυτού και ανέφερον προς αυτόν τους λόγους μου. Και ο Τοβίας έστελεν επιστολάς δια να με φοβερίζει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα Του και για το Λόγο Του. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας οδηγήσει ακριβώς, αδελφοί, μέσα στο Άγιο Θέλημά Του. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω για να καταλάβουμε το μήνυμα περισσότερο. Καθώς ήμασταν χθες στην προσευχή εδώ, μου δείχνει ο Κύριος μια όραση και μου δείχνει το πέλμα κάτω ενός βοδιού. Δηλαδή, όπως κάποιος ο οποίος έχει ένα βόδι που σηκώνει το πόδι του, αυτό ακριβώς μου δείξε, και ελέγχει το πόδι, το πέλμα του βοδιού από κάτω, να δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι ακριβώς ήταν αυτή η όραση. Σε αυτή την εικόνα μου έδειξε ο Κύριος. Και αμέσως κατάλαβα ότι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είμαστε εκτός από πρόβατα, μας θέλει να γίνουμε και βόδια. Λέει να μην φράξει στόμα βοός αλωνίζοντας. Λέει μήπως μένει τον Κύριο το βοό, μήπως τον ενδιαφέρει αυτό ή για μας λέει είναι αυτό. Είμαστε βόδια του Κυρίου, θα πρέπει να είμαστε. Μας βολεύει πολλές φορές η εικόνα του προβάτου, που όπου πάει ο ποιμένας, κουτσά, στραβά, πηγαίνουμε κι εμείς. Αλλά λέει ως προς τον καιρό θα έπρεπε τι να είμαστε, δάσκαλοι, να είμαστε εργάτες του Κυρίου, να βαδίζουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, όπου ο Κύριος μας οδηγεί, να πάμε, να τρέξουμε. Και ως προς αυτό, έτσι, καταλαβαίνω μια εικόνα, φαντάσου να βρεθείς στην παρουσία του Κυρίου και να έρθει ο Κύριος να κοιτάξει το πόδι σου από κάτω, να δει πώς είναι. Έχει εργαστεί, έχει τρέξει, έχει κάνει το θέλημα του Θεού, έχει φθαρεί από κάτω, έχει ματώσει, έχει λασπώσει, τι έχει κάνει. Αυτό το πέλμα που είδα δεν είχε τίποτα, ήταν πολύ καθαρό. Δεν υπήρχε φθορά, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε... Στην αρχή νόμιζα ότι μήπως υπάρχει κάτι εκεί μέσα, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Και μου θυμίζει εκεί στο άσμασμάτων, που στο πέμπτο κεφάλαιο, που έρχεται ο Κύριος στην αγαπημένη του και την καλεί να ανοίξει, να την γνωρίσει, να έρθουν πιο κοντά τέλος πάντων. Και λέει η νύμφη, λέει, μα τώρα λέει έβγαλα λέει το χιτόνα μου, πώς να το ξαναντηθώ πάλι, τώρα έπινα τα πόδια μου λέει, να τα μολύνω για να έρθω σε σένα. Μην μολυνθούν τα πόδια μας, μην πάθουμε κάτι, μην ταλαιπωρηθούμε, μην μπούμε μέσα σε κάποια ταλαιπωρία τελικά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Βάλε τον εαυτό σου να δεις πόσο έχεις τρέξει, πού έχεις πάει για τον Κύριο, τι έχεις κάνει για εκείνο, πόσο έχεις εργαστεί για εκείνο. Δεν μιλάμε για τη δουλειά μας, δεν μιλάμε πόσο έχουμε περπατήσει στη ζωή μας φυσικά, με τα φυσικά μας πόδια. Μιλάμε για πνευματικά πόδια αυτή τη στιγμή, τα πόδια του βόος. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα παραστήσουμε, όπως λέει, σε εκείνον, να παραστήσουμε τα μέλη μας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστη στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, ό,τι κι αν πάθω, αν ταλαιπωρηθώ, αν ματώσω, αν λασπώσουν τα πόδια μου, Κύριε, με χαρά θα το κάνω για Σένα. Μάστε ο Κύριος που μας καλεί, λέει, έλθε πάντες οικοποιώντες, φορτωμένοι σε μένα. Και μετά τι τους λέει, άρατε το ζυγό. Αναφέρεται για λίγους ή για όλους? Αναφέρεται μόνο σε κάποιους συγκεκριμένους που θα είναι εργάτες του Θεού ή για όλο το λαό του Θεού? Να βάλουμε το ζυγό του Κυρίου σαν βόδια. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα δούμε μέσα από την προφητική αυτή όραση που είδε ο Εζεκίλ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά, το πώς πρέπει να βαδίζει ο λαός του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε, ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Πώς ο Θεός επιθυμεί να είναι όλος ο λαός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει ότι στις τελευταίες μέρες, λέει, πολλοί θέλουν περιτρέχει τη γη και η γνώση θέλει πληθυνθεί. Τρέχουμε. Θα δούμε ότι μέσα στην Ιουδική μιλάει για τροχούς. Συνέχεια, κίνηση. Και έτσι ακριβώς θέλει ο Θεός, αδελφοί, να είναι ο λαός. Να είμαστε σε κίνηση. Όχι στασιμότητα. Να είμαστε σε κίνηση. Εκεί που το Πνεύμα του Θεού θέλει, εκεί και εμείς. Εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος, εκεί και εμείς. Θα έρθει η ώρα εκείνη που θα σταθούμε, λέει, μπροστά στο βήμα του Χριστού και ο καθένας μας θα ανταμειχθεί για ό,τι και αν έκανε, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα έρθει η ανταμοιβή. Πώς θα έρθει η ανταμοιβή? Θα ελέγξει ο Κύριος το βάδισμά μας. Και τι κάναμε για εκείνο, το αν τρέξαμε για εκείνο, αν κάναμε το θέλημα του Θεού ή όχι, ή καθίσαμε. Βέβαια ξέρω ότι υπάρχουν εμπόδια και γι' αυτό θέλω να προσεχθούμε μετά. Γιατί μπορεί τα ποδαράκια να φαίνονται καθαρά, αλλά αδελφοί, υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Υπάρχουν εμπόδια ως προς αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας να τα ανακαλύψει με το Πνεύμα του Θεού. Υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν εμπόδια μέσα στην οικογένεια, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα προσωπικά, μπορεί να υπάρχουν με τη δουλειά, μπορεί να υπάρχουν πικρίες μέσα, συγχωρητικότητες μέσα, πράγματα που έχουν συμβεί, που λες εγώ καλά είμαι, θα καθίσω στο σπίτι μου και αυτό είναι όλο. Ο διάβολος, αδερφή, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να σταματήσει την κίνηση. Την κίνηση του Θεού. Μιλάμε, Κύριε, κινήσου, σώσε. Πώς κινείται ο Κύριος? Πού βρίσκεται ο Κύριος? Εάν δούμε στις οράσεις, θα δούμε ότι ο Κύριος πάντοτε βρίσκεται εν μέσω του χερουβίου και πάνω από το χερουβίου. Γι' αυτό το χερούβ θα μιλήσουμε σήμερα. Το χερούβ του Κυρίου που είναι το σώμα του, που είναι η Εκκλησία. Θέλω να διαβάσω λοιπόν στην Εζεκίλ, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Εν το 30ο έτη, το 4ο μηνύ, την 5η του μηνός, ενώ ήμουν μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθησαν οι ουρανοί και είδαν οράματα Θεού. Την 5η του μηνός έτους τούτου, του 5ου της εχμαλωσίας του βασιλέως Ιωαχήμ. Ο Εζεκίλ ήταν ιερέας. Από ό,τι διάβασα, δεν είχε χρηστεί ιερέας. Λόγιζαν γύρω στα 30 ετών. Όμως ανοίχτηκαν οι ουρανοί σε εκείνη. Ένας ιερέας ο οποίος τον είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνη. Ήταν η δεύτερη φουρνιά. Είχε πάρει πρώτα κάποιους και μετά πήρε και τον Εζεκίλ με περισσότερους. Και πάντοτε δυστυχώς οι βασιλείς του Ισραήλ, του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ, δεν το βάζαν κάτω, ήθελαν να αποστατήσουν από τον Ναβουχοδονόσορα, ενώ ήξεραν ότι ο Κύριος το έκανε αυτό. Ο Ιερεμίας τους είχε πληροφορήσει. Τι κάνανε συνέχεια, τι κάνανε? Θέλανε να αποστατήσουν. Και τελικά ήρθε το 586 ο Ναβουχοδονόσορας και το κατάστρεψε όλο. Όμως τον καιρό του Εζεκίλ ακόμα δεν είχε γίνει η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Επρόκειτο όμως να συμβεί. Γιατί βάδιζαν μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ανομία. Και εκεί τώρα στη Βαβυλώνα, ενώ ήταν κάπως ελεύθεροι, να υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους και τα λοιπά, βλέπει αυτές τις οράσεις ο Εζεκίλ. Και έγινε ρητός λόγος Κυρίου προς τον Εζεκίλ, ιόν του Βουζή τον ιερέα, εν τη γη των Χαλδαίων, παρά το ποταμό Χεβάρ, και εκεί εστάθη η γη του Κυρίου επ' αυτόν. Ήρθε η παρουσία του Κυρίου και βλέπει ένα ανεμοστρόβιλο να έρθει από το βορρά, την παρουσία του Θεού, με ένα νέφος μέγα και φωτιά, λέει, συστρεφόμενο. Έχω δει κάτι βιντεάκια τέτοια. Σαν ανεμοστρόβιλες φωτιά. Περί δε τούτου λάμψης εκ μέσου αυτού εφαίνεται όψης ηλέκτρου εν μέσω του πυρός. Και εκ μέσω αυτού εφαίνονται, λέει, τεσσάρων ζώων ομοίωμα. Και η θέα αυτό ήταν αυτή ήχον ομοίωμα ανθρώπου. Όλο αυτό που βλέπει τώρα ο Ιεζεκίλ είναι, αδερφοί, ένα χερούβ. Χερουβίμ τα βλέπουμε από τη γέννηση. Και ανάλογα τώρα την περίπτωση, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από αυτά τα χερουβίμ θέλει να αντιπροσωπεύσει πράγματα από την παρουσία του. Αλλά βλέπουμε στη γέννηση που βάζει το χερούβ, ο Κύριος, το χερούβ, ώστε να φυλάκτουν τον δρόμο προς το δέντρο της ζωής, ώστε να μην μπορεί ο Αδάμ να τρώει και να ζει αιωνίως. Χερούβ, εκεί είναι άγγελοι, σε αυτή την περίπτωση. Και χερούβ πάει να πει άμαξα, μεταφορέας, μεταφέρει την παρουσία του Κυρίου. Και θα δούμε ότι έχει να κάνει με εμάς, αδερφοί, γιατί μέσα από εμάς ο Κύριος θέλει να μεταφέρει ο λαός του Θεού την παρουσία του Θεού στους ανθρώπους, τη δόξα του Θεού. Εμάς περιμένει. Είμαστε δηλαδή οι φορείς της παρουσίας του Θεού. Έτσι θέλει να είμαστε. Αν πάμε εμείς, πάει και ο Κύριος. Αν δεν πάμε εμείς, και πώς θέλουν οι ακούσει, λέει, οι άνθρωποι, εάν δεν αποσταλούν οι εργάτες του Θεού, πώς θα ακούσουν? Και δεν είναι να ανοίξουν ένα ραδιόφωνο να ακούσουν. Θέλουν να δουν την παρουσία του Κυρίου μέσα από μας. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο να σταλθεί ο εργάτης. Υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή που ο κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να ακούσει. Υπάρχουν τόσες φωνές όμως που ο καθένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει την καρδιά του και να αφιερωθεί στο Θεό επειδή άκουσε κάτι που ίσως ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Ο Θεός επίσης δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο μέσα από αγγέλους. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Θέλει ο άνθρωπος, εμείς, να μας οδηγήσει το Πνεύμα του Θεού και να οδηγηθούμε σε άλλους ανθρώπους να ακούσουν το Λόγο του Κυρίου. Βλέπουμε λοιπόν τα χερουβίμ στην Εδέμ, μετά τα βλέπουμε στη σκηνή του μαρτυρίου που ο Κύριος διάταξε αυτά τα δύο να είναι πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης και να πλησιάζουν. Το ένα κοίταζε το άλλο. Μια πτέρυγα ήταν κολλημένη στην άλλη. Ήτανε δύο, ολόκληρη. Και εκεί, αδερφοί, πάλι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τον ίδιο τον Κύριο, αλλά και με εμάς. Είμαστε τα χερουβίμ του Κυρίου. Αμήν. Και μετά τι γίνεται, μετά όταν χτίζεται ο ναός του Σολομώντα, προσθέτει άλλα δύο Σολομώντες από πάνω. Το ένα ήταν με καλλιελαία, είχε αυτό το ξύλο της ελιάς, και το άλλο ήταν αγριελαία. Λαός Ισραήλ, η καλλιελαία, και τα έθνη η αγριελαία, ντυμένα με χρυσό. Άρα τι συμβολίζουν τα χερουβίμ? Πρώτα απ' όλα όλους εμάς, αδερφοί. Έχει να κάνει πολλές φορές με αγγέλους, αλλά όσο πλησιάζουν, και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και με εμάς. Με εμάς, που εμείς θα πρέπει να είμαστε οι φορείς του Κυρίου. Επίσης, τον Ισαΐα βλέπουμε σεραφείμ. Πάει να πει φλεγόμενοι. Πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Μας έδωσε ο Κύριος τη φωτιά αυτή που πήραν οι 120 εκεί στο Ανώγιο. Και τι γίναμε πλέον? Φλεγόμενοι, μεταφορείς, φλεγόμενοι, που ο Κύριος μας έβαλε τη φωτιά μέσα μας. Εδώ στον Εζεκίλ περισσότερο έχει να κάνει με κρίση. Όλη αυτή η φωτιά που βλέπουμε, το πύρο αυτό το συστρεφόμενο. Όμως, αδερφοί, στην ημέρα της Πεντηκοστής έχει να κάνει με σωτηρία και καθαρισμό. Σεραφείμ. Και τελικά το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά, αδερφοί, ο Θεός τα δίνει προφητικά για να δούμε την εργασία του Θεού που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό και μέσα από εμάς για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω κάτι στον Εζεκίλ, γιατί θα δούμε ότι αυτά τα χερουβίμ που δούμε παρακάτω έχουν πόδια βόος του βοδιού τα πόδια. Αυτή την όραση που είδα. Τα χερουβίμ γενικά έχουν να κάνουν με την παρουσία του Θεού λοιπόν. Έχουν να κάνουν με τη φανέρωση του υψίστου. Η παρουσία του Κύριου είναι πάνω τους. Είναι πάνω μου. Είναι μια ερώτηση για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτό είναι το πρώτο που βλέπουμε. Επίσης αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Είναι η φανέρωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός, αλλά αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Εμείς το κάνουμε αυτό, σαν χερουβίμ. Και το τρίτο είναι ότι τα χερουβίμ υπηρετούν. Κάνουν το θέλημα του Θεού. Όπου το πνεύμα, εκεί για αυτά. Είμαστε έτσι. Συνεχίσω παρακάτω στον Εζεκίλ. Βλέπει λοιπόν αυτά τα χερού και λέει και έκαστον είχε τέσσερα πρόσωπα και έκαστον αυτόν είχε τέσσερα πτέρυγα. Οι πόδες αυτών ήσαν πόδες ορθοί και το ίχνος του ποδός αυτών όμοιον με ίχνος ποδός μόσχου και εσπιθυροβόλουν ως όψεις χαλκού στίβονται. Απόδειο. Το βόδι. Ένα ζώο το οποίο είναι, έχει υπομονή, έχει δύναμη. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγριο να πεις. Πάντα τους εργάτες του Κυρίου μέσα στο λόγο του Θεού τους παρομοιάζει με βόδια. Ενώ από την άλλη μεριά τους εργάτες του διαβόλου τους παρομοιάζει με τάβρους. Τάβροι πολύ με περιεκύκλωσαν, λέει. Τάβροι της Βασάν. Με έφτασε. Προφητικά για τους γραμματείς, τους Φαρισαίους που ήρθαν ενάντια στον Χριστό. Τους ονομάζει τάβρους. Ονομάζει βόδια. Υπάκουα κάτω από το ζυγό για να κάνουμε με υπομονή το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Και ξαναλέω, θα φτάσουμε μια μέρα στην παρουσία του Θεού και θα μας δείξει ο Κύριος, θα μας σηκώσει το πόδι μας και τι θα δει. Πόσο έχουμε εργαστεί γι' αυτό, πού έχουμε πάει, μέχρι πού έχουμε φτάσει, τι έχουμε κάνει για εκείνο και ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε άλλο. Συνέχεια η Εκκλησία προτρέπει και πρέπει να προτρέπει όλο το λαό του Θεού να τρέξει, να κάνει το θέλημα του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει, μακάρι οι πόδες των ευαγγελιζομένων. Είναι μακάρι αυτά τα πόδια που θα πάνε να τρέξουν, να βρουν το απολωλός, να βρουν το χαμένο, να βρουν όλους εκείνους που δεν άκουσαν. Να υπάρξει ο κηρύττων. Θυμάστε που λέει επίσης στον Ιώβ, που λέει ότι ο Θεός μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και μετά λέει, συνεχίζει, λέει, εάν υπάρχει κάποιος μηνυτής ή ερμηνευτής εις μεταξύ χιλίων και αναγγείλει στον άνθρωπο την ευθύτητα αυτού, εάν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει, εις μεταξύ χιλίων. Έχουμε πολλή δουλειά ο καθένας μας να κάνει. Πόσοι χιλιάδες κόσμο έχουμε εδώ, στον Άγιο Νικόλαο και στα γύρω χωριά. Και πόσοι είμαστε. Κάπου εκεί είναι η αναλογία και σε εμάς. Κάπου εκεί είναι η αναλογία. Ή στον ομό μας. Πάρ' το όπως θες.
2: ένας μεταξύ χιλίων. Σου είχε εμπιστευτεί ο Κύριος χίλια άτομα.
1: Σε πόσο έχεις μιλήσει? Σε πόσους έχεις πάρει?
2: Τι έχεις κάνει? Θα έρθει η ώρα που θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού. Λέει ότι ήταν ίχνος ποδός, λέει, μόσχου και εσπιθυροβόλων ως όψης χαλκού στύλβοντος. Σαν χαλκός κόκκινος. Και αυτό το σύμβολο έχει να κάνει, αδελφή, με το βάδισμα εδώ στη γη, που όμως περιέχει μέσα λάθη, αμαρτία, λίγο ή πολύ, αλλά έχει να κάνει και με τη θυσία του Χριστού που ο Κύριος μας, γιατί λέει ότι ήταν γυαλιστό, δηλαδή έχει τελειώσει αυτό το έργο, έχει τη θυσία του Κύριος, το έχει ολοκληρώσει. Εγώ αυτό που είδα ήταν σαρκικό, μαύρο το κάτω, το πέλμα, σάρκο. Γιατί βαδίζουμε σαρκικά δυστυχώς. Και ο Κύριος θέλει να αλλάξει τη φύση μας, να αλλάξει τον τρόπο του βαδίσματός μας, ολονών μας. Να πάρουμε αυτή την πορεία του Κυρίου μέσα στο θέλημα του Θεού. Μιλάει για τα χέρια. Τα χέρια ήταν κάτω από τις φτερούγες. Τίποτα σαρχικό. Όλα σκεπασμένα κάτω από το πνεύμα. Αυτό θέλει να δείξει. Οι πτέρυγες αυτών, λέει, συνήρχονται η μία μετά τις άλλες, δεν εστρέφονται ενώ βάδιζον, κατέναν για το προσώπο αυτών επορεύονται έκαστο. Εκεί που το πνεύμα του Θεού ήθελε. Και λέει ότι τα πρόσωπα που βλέπει, τα τέσσερα πρόσωπα, ήταν πρόσωπο ανθρώπου, ήταν πρόσωπο λέοντος, ήταν πρόσωπο βοός και πρόσωπο αετού. Όλα σύμβολα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τα σύμβολα μέσα στο Λόγο του Θεού, έχω ακούσει ότι λέει αυτό περιγράφει ένα ούφο. Όμως αυτό δεν είναι η μοναδική φορά που περιγράφει ο Κύριος εδώ αυτά τα σύμβολα. Θα λέει και στην Αποκάλυψη. Εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος του Θεού. Βλέπει τους τέσσερις πρεσβυτέρους κύκλο του θρόνου και βλέπει τέσσερα ζώα εν μέσω του θρόνου που είχαν αυτά τα τέσσερα ακριβώς πρόσωπα. Πρόσωπο ανθρώπου, πρόσωπο λέοντος, πρόσωπο βοός, πρόσωπο αετού. Και το κάθε ένα έχει να κάνει, πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε την ομοίωση που ο Θεός θέλει, μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωση του πρόσωπου του ανθρώπου, του βοός, του εργάτη, του λέοντα που έχει εξουσία, βασιλιάς όλων των ζώων, του αετού που έχει όραση πνευματική και βλέπει από ψηλά. Σύμβολο. Χαρακτηριστικά τα οποία ο λαός του Θεού θα πρέπει να έχει. Αμήν. Αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει ο Θεός να έχει ο λαός. Να είμαστε εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Μας βλέπει ο κόσμος. Και να ξέρουμε, αδελφοί, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αντιπροσωπεύουμε εκείνον. Να πρέπει να έχουμε εξουσία. Θυμάστε αυτό που μιλήσαμε για το βασιλικό αξίωμα την περασμένη φορά. Εξουσία. Να έχουμε μέσα μας, αδελφοί, αυτή την καρδιά του εργάτη, να εργαστούμε. Να είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι να λέμε πάντα, ιδού εγώ Κύριε, τι να κάνω. Απόστειλόν με. Αυτό που λέει στον Ισαΐα. Ποιος θέλει πάλι δί μας? Κύριε ιδού. Εγώ είμαι. Απόστειλόν με. Να κάνω το θέλημά σου. Ωχ. Μα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν εύκολα. Και πάντα ο διάβολος βάζει εμπόδια. Αλλά πρέπει να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδελφοί. Γιατί θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο μια μέρα. Και τι θα του πούμε? Το στρατό λένε, δεν υπάρχει, λέει, δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Και τι κρίμα είναι, αδερφοί. Γιατί στον Κύριο μπροστά δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί να του πεις δικαιολογίες του Κυρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο Κύριος θέλει να τα έχουμε. Τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη και αυτά ήταν, λέει, πάνω στο θρόνο. Κάτω ήταν μια γυάλινη σαν θάλασσα, ένα στερέωμα τέτοιο, το οποίο πλέον τα ζώα αυτά που βλέπουμε στον Ιεζεκίλ έχουν πάει στον ουρανό, είναι από πάνω, είναι στον ουρανό, ενώ στον Ιεζεκίλ βλέπουμε ένα στερέωμα πάνω στα κεφάλια τους, είναι από κάτω. Να δεις την περίπτωση του Ιεζεκίλ, η εκκλησία που φανερώνεται με αυτά τα σύμβολα, ο λαός του Θεού καλύτερα, που συμβολίζεται με αυτά τα σύμβολα, είναι ακόμα στη γη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα πόδια του Μόσχου, για να βαδίσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ενώ στον ουρανό βλέπουν τα τέσσερα ζώα αυτά, που είναι οι Άγιοι, οι εργάτες του Θεού, πάνω στο παρουσία του Θεού, δεν μας δείχνει τα πόδια τους πώς είναι. Γιατί πλέον είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Τώρα είναι η ώρα να βαδίσουμε. Και συνέχεια, αν δούμε στον Ιεζεκίλ, συνέχεια μιλάει για αυτό το βάδισμα. Το πώς πρέπει να βαδίσει ο λαός του Θεού. Και πολύ περισσότερο τώρα, στις τελευταίες μέρες, που είπαμε ότι πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Τα πρόσωπα αυτών, λέει στον Ιεζεκίλ, οι πτέρυγες αυτών, ήσαν διηρημένοι προς τα άνω. Εκάλυπταν τα σώματά τους, δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Και πορεύονται έκαστος κατέναντι του προσώπου αυτού, όπου το πνεύμα εφέρετο, εκεί ευάδιζον. Ενώ ευάδιζον δεν εστρέφονται. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτά. Όπου φυσούσε ο αέρας του πνεύματος. Θυμάστε τον Κύριο Ιησού Χριστό, μετά που βαπτίστηκε, εφέχθη δια του πνεύματος, λέει, για να πειραστεί. Θυμάστε αυτό που λέει στον Νικόδημο, για τον άνεμο. Ο άνεμος, λέει, όπου θέλει πνέει, τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν ξέρεις πότε έρχεται και πού υπάρχει. Έτσι είναι και ο καθένας ο οποίος είναι κινημένος από το πνεύμα. Δεν μιλάει για εργάτες. Μιλάει για όλο το λαό του Θεού που είναι αναγεννημένοι. Τα ζώα αυτά, όπου το πνεύμα εφέρετο, λέει, εκεί ευάδιζον. Μ' αρέσει αυτό, το ευάδιζον. Όχι εφέρετο, αλλά ευάδιζον. Δεν έχουμε, δεν είμαστε άγγελοι να έχουμε φτερά. Όπου το πνεύμα, το είδαμε στο Φίλιππο αυτό. Το πήρε το πνεύμα του Θεού. Το είδαμε κι άλλη μια φορά με τον Ηλία. Από εκεί και μετά, όλοι οι εργάτες του Θεού, ο Κύριος αδελφοί, έκανε τα χιλιόμετρα με τα πόδια του. Και εμείς έχουμε τα μέσα. Ο Κύριος μας έχει δώσει μέσα για να μπορεί το έργο του Κυρίου να τρέξει παντού. Να τρέξει παντού. Αλλά λέει ευάδιζον. Δεν είχαν φτερά να πετάξουν. Αν και είχαν φτερά που δείχνει πνευματικότητα. Αλλά ευάδιζον. Και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως θέα, λέει, της αστραπής. Πήγαιναν και ερχόταν. Όπως οι άγγελοι είναι πνεύματα αποστελόμενα. Σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Πήγαιναν και επέστρεφαν. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε, αλλά δεν επιστρέφουν στον Κύριο για να πάρουν καινούργια οδηγία. Κύριε, αχρίως δούλωση. Οδήγησέ με ξανά και ξανά και ξανά να κάνω το θέλημά σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όσοι είδαν τα ζώα ειδού τροχός, επί τη γη πλησίων των ζώων, εις τα τέσσερα αυτών πρόσωπα. Η θέα των τροχών ήταν η εργασία αυτών, λέει, και η εργασία αυτών ήταν ως όψη βυρίλου, και οι τέσσερις είχαν το αυτό ομοίωμα, και η θέα αυτών και η εργασία αυτών ήσαν ως εάν ή το τροχός εν μέσω τροχού. Δηλαδή, ένας τροχός και μέσα σε αυτό το τροχό ένας άλλος τροχός. Και αυτό είναι το γυροσκόπιο. Το χρησιμοποιούν κυρίως στα πλοία. Ώστε να έχουν σωστό προσανατολισμό και να έχει υπάρξει σταθερότητα. Και πες μου τώρα, ο δικός μας ο προσανατολισμός που είναι. Πού προσανατολιζόμαστε? Στη δουλειά μας μόνο? Το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: το βράδυ μέχρι το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το βράδυ μέχρι το πρωί, σαν εκείνους τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο με τον Φαραώ. Αλλά έκραξαν στον Κύριο να τους ελευθερώσει και πρέπει να κράξουμε κι εμείς. Πολλοί ελευθερώνονται και δεν το καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι είναι η ευλογία του Θεού που τους δίνει και θέλουν να αποκτήσουν κι άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα και άλλα περισσότερα. Αλλά ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από τον Φαραώ. Ο Κύριος έχει στείλει τον Μωυσή, τον Κύριο Ιησού Χριστό, για να μας ελευθερώσει και να βαδίσουμε εκεί που και εκείνος βάδισε. Να βαδίσουμε στα βήματά του. Αυτό είναι το θέλημά του. Βαδίζουμε στα βήματα του Χριστού, για πέστε μου. Τα Άγια Βήματα του Κυρίου. Να περπατάμε ακριβώς στα βήματα του Κυρίου. Τα δικά μας βήματα που είναι. Μας έχει δώσει ο Κύριος λοιπόν τροχούς και θέλει να μας δώσει τροχούς. Να τρέξουμε. Να τρέξουμε. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ότε ευάδιζον εκινούντο κατά τα τέσσερα αυτών πλάγια. Δεν εστρέφαν ενώ ευάδιζον. Δεν πήγαιναν δεξιά ή αριστερά. Πήγαιναν ακριβώς εκεί που ο Κύριος ήθελε. Μιλάει για τους κύκλους που ήταν υψηλοί. Δεν θέλω να σας κουράσω με την προφητεία αυτή. Διαβάζουμε στο 20 εδάφιο. Λέει, όπου ήταν το να υπάγει το πνεύμα, εκεί επορεύοντο. Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Εκεί το πνεύμα ήταν να υπάγει και οι τροχοί υψώνονται απέναντι τούτον, διότι το πνεύμα των ζώων ή το εν της τροχής. Ούστε λέει, το πνεύμα των ζώων ή το εν της τροχής. Εκεί ήταν η προσοχή όλη στην κίνηση. Το μυαλό μου, στην κίνηση. Το δικό μας μυαλό που είναι. Το πνεύμα μας που είναι. Η ψυχή μας που είναι. Είναι στην κίνηση του Ευαγγελίου. Είναι το πώς να κινηθούμε εμείς. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος μας κάλεσε να μας έχει αποκαλύψει για το σκοπό της προσκύνησεώς μας, λέει. Είναι πράγματα πνευματικά, όμως ο Κύριος βλέπετε ότι μας φέρνει έναν έλεγχο με την όραση αυτή. Έναν έλεγχο. Θέλει να δει τα ποδαράκια μας που βρίσκονται. Σαν εκκλησία, σαν λαό του Θεού. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Το πνεύμα το ζώο ή το εν της τροχής. Μιλάει για το στερέωμα πάνω από το κεφάλι. Το κεφάλι το διαβάσαμε. Υπεράνωθεν λέει του στερεώματος το υπέρ την κεφαλή αυτών εφαίνεται ομοίωμα θρόνου ως θέα λίθου ζαφύρου. Ζαφύρος. Ζαφύρι, πράσινο. Και να κάνει με τη χάρη. Πάνω στο κεφάλι σου είναι ο θρόνος. Θα πρέπει να είναι ο θρόνος της χάρης του. Είναι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος για να βαδίσουμε τους δικούς μας δρόμους. Αλλά να βαδίσουμε το δρόμο του Κυρίου. Να πάρουμε το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να βαδίσουμε ακριβώς τα βήματά Του. Ακριβώς τα βήματά του Κυρίου μας. Θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από αυτό που διαβάσαμε. Τι δηλαδή φανερώνεται από αυτή την κίνηση των ζώων. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο που βλέπουμε είναι η αποφασιστικότητα. Ότι έχουν πάρει απόφαση να υπηρετήσουν τον Κύριό τους. Δεν φέρονται από διάφορα μέσα στο κεφάλι τους. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Να πάω ή να μην πάω. Και αυτό είναι μια απόφαση, αδερφοί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Εν έχει δεν μπορώ. Αυτό που πραγματικά είναι ότι δεν θέλω. Δεν είναι στην απόφαση. Και λες και εσύ, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θυσία και προσφορά, λέει, δεν είναι θέλη σας. Ετοίμασες σε μέσο σώμα, λέει μέσα, για τον Χριστό, αλλά και για όλους εμάς. Θέλω, Κύριε, να κάνω το θέλημα. Το θέλουμε.
1: Αμήν.
0: Πραγματικά το θέλουμε. Αμήν. Τότε πρέπει να αλλάξουμε στάση. Απόφαση. Χωρίς απόφαση δεν μπορείς να πας πουθενά. Βλέπουμε τον Κύριο ότι λέει μέσα του είχε στερεά απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ πριν αναλυφθεί. Απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Απόφαση ο Παύλος να μπει και αυτός μέσα στην Ιερουσαλήμ γνωρίζοντας ότι θα το διώσουν. Απόφαση για να κάνει το θέλημα του Θεού. Παρά τις προειδοποιήσεις, παρά ότι ο Κύριος γνώριζε ότι τον έπιαναν, τον σταύρωναν, είχε αποφασίσει μέχρι τέλος να κάνει το θέλημα του Θεού. Το δεύτερο που βλέπουμε σε αυτά τα ζώα είναι η ακρίβεια. Να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Κυρίου. Και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίους το 5.15? Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς δεξιά, χωρίς αριστερά. Δεν είναι στρέφοντο, λέει. Ακριβώς. Ακριβώς, Κύριε, πώς βάδισες εσύ να βαδίσω κι εγώ. Κάνε το θέλημά σου. Για όλα αυτά, αδερφοί, υπάρχει ένα κόστος. Μπορεί να μολύνεις τα πόδια σου, μπορεί να μπουν χαλικάκια μέσα στα ίχνη των ποδών σου, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να ματώσεις, αλλά όμως δεν πειράζει, αυτό είναι το κόστος. Αλλά υπάρχει αιώνια δόξα. Αιώνια δόξα. Το τρίτο που βλέπουμε, όταν πορευόταν με πλήρη γνώση, τα βλέπουμε στην Αποκάλυψη αυτά τα τέσσερα ζώα και είχαν και εξωθέν και εσωθέν, ήταν πλήρης οφθαλμών, δηλαδή είχαν τέλεια γνώση. Και διαβάζω ξανά στην Εφεσίου στο 5.15, λέει, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να γνωρίζεις ότι ο καιρός είναι πλησίον, ότι δεν υπάρχει καιρός. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Για τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να απαντήσω ακριβώς, με γνώση, με αποκάλυψη. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος, αδελφοί. Τώρα είναι καιρός. Μην έχεις αναβλητικότητα. Όχι. Τώρα είναι καιρός. Τώρα είσαι στο προσκήνιο. Τώρα είσαι που ο Κύριος σε κάλεσε να εργαστείς για αυτόν. Αύριο δεν ξέρεις αν θα είσαι καν. Και δεν ξέρω αν προλάβουμε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το τέταρτο είναι η υπακοή. Πήγαιναν ευθεία μπροστά να κάνουν το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός ήθελε. Όπου το πνεύμα εκεί επορεύοντο. Εκεί ευάδιζον. Ξανά το λέει, ευάδιζον. Επορεύοντο. Έχει να κάνει με πορεία. Έχει να κάνει με περπάτημα. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Εβραίος 12:13. Ακούστε τι λέει. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνωμένα σχήρας και τα παρελεγημένα γόνατα. Εάν προσέξουμε στις οράσεις αυτές με τα ζώα, τα πόδια τους λέει ήταν ορθά. Δεν κάνανε γωνία όπως του μόσχου, ήταν ορθά. Έχει να κάνει με άνθρωπο. Αλλά όχι τόσο γι' αυτό, αλλά μιλάει για την ευθύτητα που ο Θεός θέλει να βαδίσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Τα παρελεγμένα γόνατα. Και κάμετε, λέει, στους πόδας σας, ακούστε τι λέει, ευθείας οδούς. Για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Μη χωλαίνουμε, μη σκοντάφτουμε, μη πηγαίνουμε δεξιά ή αριστερά. Ευθείας οδούς. Υπήρχε τέλεια επίσης αρμονία μεταξύ των τεσσάρων αυτών ζώων. Τέλεια αρμονία μεταξύ τους. Αυτό που λέει ότι θέλω δε πάντες να λέτε το αυτό. Να μην υπάρχουν σχίσματα. Να υπάρχει μια γνώμη. Να είμαστε ομόφρονες. Να βαδίσουμε. Και είναι μακάριο το έθνος του Κυρίου που βαδίζει με αυτό τον τρόπο. Αδελφοί, τότε φέρνουμε αποτελέσματα. Όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, την ομόνοια που έχουμε, ότι στεκόμαστε σε ένα πνεύμα, έχουμε το ίδιο φρόνημα, καμία δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Και το έκτο είναι ότι βλέπουμε μια ευελιξία που έχουμε, μια ευστροφία, μια ικανότητα στο να οδηγούνται από το πνεύμα. Όπου το πνεύμα, εκεί και αυτή. Όπως είπαμε με τον Νικόδημο που είπε ο Κύριος. Τον άνεμο δεν τον βλέπεις, όμως τον ακούς. Δεν ξέρεις από πού έρχεται, πού υπάρχει, όμως έτσι ακριβώς είναι και οι άνθρωποι, οι αναγεννημένοι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί από το πνεύμα, φέρεται, είναι ευέλικτος. Είναι διαθέσιμος. Κάθε μέρα, εμείς τι κάνουμε, ορίζουμε ο καθένας μας τη ζωή μας όπως εμείς θέλουμε. Ή την καθημερινότητά μας. Έχουμε το πρόγραμμά μας. Και μέσα στο πρόγραμμά μας δεν χωράει τίποτα. Όπως θυμάστε αυτόν τον άνθρωπο, την παραβολή αυτή με τον καλό Σαμαρίτη. Πέρασε ο Ιουδαίος, πέρασε ο ιερέας, πέρασε ο άλλος. Και είχαν το πρόγραμμά τους. Είχαν το πρόγραμμά τους. Δεν είχαν καιρό τώρα. Ούτε ο Λεβίτης, ούτε ο ιερέας να ασχοληθούν με τον άνθρωπο που πέθαινε. Τα δουλειά τους αυτή. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Του. Τον άνεμο του Πνεύματος. Όπου υπάρχει ανάγκη. Αμήν. Και ο Κύριος εκείνη. Πήγαινε. Λέει, πού να υπάγω, Κύριε. Τι να κάνω για σένα. Υπάρχουν τόσες ανάγκες, αδελφοί, τόσες ανάγκες. Τόσες φωνές που κράζουν για βοήθεια. Είτε τις βλέπεις είτε όχι. Όμως υπάρχουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και άτομα τα οποία δεν τα λογαριάζεις ποτέ, όπως μια περίπτωση τελευταία. Μιλάμε μαζί. Είσαι με αυτός. Δεν ξέρεις ο καθένας τι έχει μέσα του. Και ποιες είναι αυτές οι ψυχές που κράζουν για σωτηρία, για αποκατάσταση. Ο Κύριος, αδελφοί, μας θέλει να είμαστε σύμφωνα με το θέλημά Του. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Ως τις διήλαξε ημάς προς εαυτόν. Έφερε μια αποκατάσταση, μια συμφιλίωση για Ιησού Χριστού. Και έδωκεν εις ημάς τη διακονία της διαλλαγής. Μας έδωσε μια διακονία συμφιλίωσης ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Δεν το έδωσε αυτό στους αγγέλους. Όχι, αυτή τη διακονία δεν την έδωσε σε αγγέλους. Το μυστήριο της σωτηρίας, το οποίο κηρύτεται από την Εκκλησία. Οι άγγελοι δεν έχουν τη γνώση. Λέει, επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψωσε. Αλλού λέει ότι για να φανερωθεί τώρα, λέει, δια της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας, εις τας αρχάς, εις τας εξουσίας, όλη αυτή η ομορφιά του Ευαγγελίου γίνεται όλη αυτό, καθώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο, φανερώνεται όλο αυτό το μυστήριο της σωτηρίας στους ανθρώπους και όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους του Θεού και στους αγγέλους του διαβόλου και στον ίδιο του διάβολο. Φανερώνεται η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, η σωτηρία του Θεού σε όλο τον κόσμο. Μέσα από εμάς. Εμάς κάλεσε. Να μιλήσουμε, να τρέξουμε. Αλλά ιδιαίτερα μου κάνει εντύπωση σε αυτή την προφητεία του Ιεζεκίου ότι αυτές οι δύο λέξεις επορεύονται. Δεν λέει εφέρονται. Επορεύονται. Οι τροχοί έχουν να κάνουν με τη γη. Τρέξουν, κάνουν το θέλει, το θέλει. Επορεύονται, ευάδιζον, λέει το δεύτερο. Ο καθένας από εμάς. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ξέρουμε όλοι. Πριν ο Κύριος, την προηγούμενη μέρα, βραδιά εκείνη, θα τον έπιανε. Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του. Σε δίπλα. Και τι έκανε. Πήρε το προσώψιο, το ζώστηκε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Αμήν, άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Ο Πέτρος αντιστάθηκε. Κύριε, λέει, δεν πρόκειται να το επιτρέψω αυτό σε σένα. Τι τους λέει. Λέει, αν δεν αφήσεις να το κάνω, δεν θα έχεις μέρος με τεμού. Ο λελουμένος δεν έχει χρειά, λέει, να ακουστεί μόνο τα πόδια του να πλύνει. Είχαν κληθεί με τη χάρη του Κυρίου. Κύριος, αδερφοί, όπως σε όλους εμάς, θυμάστε ότι ο Κύριος μας κάλεσε, μας συγχώρεσε, βαπτιστήκαμε στο νερό. Όλες οι αμαρτίες μας έφυγαν και ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο μένει να κάνουμε συνεχώς. Ποιο είναι αυτό? Να πλένουμε τα πόδια μας. Να πλένουμε τα πόδια μας. Γιατί, για ποιο λόγο να πλένουμε τα πόδια μας? Τι ήθελε να πλύνει ο Κύριος από τα πόδια των μαθητών? Η σκόνη του κόσμου, η βρωμιά του κόσμου, που ενώ βαδίζουμε στον κόσμο γύρω, όλοι μας, τα πόδια μας λερώνονται και δεν μπορούμε να βαδίσουμε μετά σωστά το δρόμο του Κυρίου, στο θέλημα του Θεού. Εμάς τα πόδια μας πώς είναι σήμερα? Μπορεί να είναι καθαρά, όπως ήταν καθαρά σε αυτή την αγαπημένη, στο άσμα ασμάτων. Α, λέει, εγώ τάπινα τα πόδια μου, δεν θέλω να τα μολύνω. Τι λες, φαντάσου να ήσουν η γυναίκα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να ερχόταν ο Κύριος να χτυπήσει την πόρτα για να σε συναντήσει. Θα σκεφτώσουν εσύ να λερώσεις τα πόδια σου, να μην πηγαίνουν και λερώσουν τα πόδια μου. Αυτή όμως το έκανε δυστυχώς. Και πολλές φορές έτσι είναι η Εκκλησία, που δεν θέλουμε να λερώσουμε τα πόδια μας. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στην ταλαιπωρία. Λες και θα... δεν μπορούσε να τα ξαναπλύνει. Δεν θέλουμε να λερώσουμε τα ποδαράκια μας. Δεν θέλουμε να λερώσουμε το αυτοκινητάκι μας. Δεν θέλουμε να καταλύσουμε τα λάστιχα στο αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε να καταναλώσουμε βενζίνη. Δεν θέλουμε να μέσα στον ήλιο να ταλαιπωρηθούμε και να υδρώσουμε και να πάμε κάπου. Δεν θέλουμε, θέλουμε καλύτερα στο εργοτήσιο μας. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε. Και τα ποδαράκια μας είναι. Αλλά στα μάτια του Θεού είναι βρώμικο. Είναι βρώμικο. Που ο Κύριος θέλει, αδερφέ, να τα καθαρίσει.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Ελάτε, σκοθούμε να προσευχηθούμε γι' αυτό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, πρώτο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας, ο γιος του Δαβίδ, κρατεώθηκε στη βασιλεία του. Και ο Κύρος ο Θεός του ήταν μαζί του και τον μεγάλινε στο επακρόν. Και ο Σολομώντας μίλησε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, στους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους και στους κριτές και σε όλους τους άρχοντες ολόκληρου του Ισραήλ, τους αρχηγούς των πατριών. Και ο Σολομώντας και ολόκληρη η σύναξη μαζί του πήγαν στον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, επειδή εκεί ήταν η σκηνή του μαρτυρίου του Θεού, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, είχε κάνει μέσα στην έρημο. Και ο Δαβίδ είχε ανεβάσει την κιβωτό του Θεού από την Κυριάθ Ιαρίμ προς τον τόπο που ο Δαβίδ είχε προετοιμάσει για αυτήν, επειδή είχε στήσει για αυτή μια σκηνή στην Ιερουσαλήμ. Και το χάλκινο θυσιαστήριο που είχε κάνει ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, ήταν εκεί μπροστά στη σκηνή του Κυρίου. Και ο Σολομώντας το αναζήτησε και η σύναξη. Και ο Σολομώντας ανέβηκε εκεί στο χάλκινο θυσιαστήριο μπροστά στον Κύριο, που ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σε αυτό 1000 ολοκαυτώματα. Κατά τη νύχτα εκείνη, ο Θεός φάνηκε στο Σολομώντα και του είπε «Ζήτησέ μου τι να σου δώσω». Και ο Σολομώντας είπε στον Θεό «Εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, και με έκανες βασιλιά αντί για αυτόν. Τώρα, Κύριε Θεέ, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου, αυτός που έγινε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου. Επειδή εσύ με έκανες βασιλιά επάνω σε ένα λαό πολυάριθμο, σαν το χώμα της γης. Δώσε μου τώρα σοφία και σύνεση, για να μπαίνω μέσα και να βγαίνω έξω μπροστά σε αυτό το λαό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτό το μεγάλο λαό σου?» Και ο Θεός είπε στο Σολομώντα, «Επειδή συνέλαβες αυτό στην καρδιά σου και δεν ζήτησες πλούτη, αγαθά και δόξα, ούτε τη ζωή εκείνων που σε μισούν, ούτε ζήτησες μακροζωία, αλλά ζήτησες για τον εαυτό σου σοφία και σύνεση για να κρίνεις το λαό μου πάνω στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Η σοφία και η σύνεση δίνεται σε σένα. Θα σου δώσω δε και πλούτη και αγαθά και δόξα όπως δεν έχει γίνει

0: ή στους βασιλιάδες που ήσαν πριν από σένα, ούτε και στους μετέπειτα από σένα θα γίνουν τέτοια πράγματα. Τότε ο Σολομώντας επέστρεψε από τον υψηλό τόπο που ήταν στη Γαβαών, από μπροστά από τη σκηνή του μαρτυρίου, στην Ιερουσαλήμ και βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ. Και ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες και καβαλάριδες και είχε 1.400 άμαξες και 12.000 καβαλάριδες που έβαλε στις πόλεις των αμαξών και κοντά στον βασιλιά στην Ιερουσαλήμ. Και ο βασιλιάς έκανε στην Ιερουσαλήμ το ασίμι και το χρυσάφι σαν τις πέτρες και τους κέδρους τους έκανε σαν τις σικαμινιές στην πεδιάδα εξαιτίας της αυθονίας. Και γινόταν στο Σολομώντα εξαγωγή από άλογα και λινό νήμα από την Αίγυπτο. Και το λινό νήμα έπαιρναν οι έμποροι του βασιλιά σε ορισμένη τιμή. Ανέβαζαν όμως και έφερναν από την Αίγυπτο μία άμαξα για 600 ασημένιους σίκλους και κάθε άλογο για 150. Και έτσι γινόταν για όλους τους βασιλιάδες των Χεταίων και για τους βασιλιάδες της Συρίας. Η εξαγωγή γινόταν διαμέσου αυτών. Δευτέρα Χρονικών, δεύτερο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας αποφάσισε να οικοδομήσει ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου και ένα βασιλικό παλάτι για τον εαυτό του. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε 70.000 άνδρες αχθοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες πάνω σε αυτούς. Και ο Σολομώντας έστειλε στον Χουράμ, το βασιλιά της Τύρου, λέγοντας «Όπως έκανες στο Δαβίδ, το πατέρα μου, και του έστειλες κέδρους για να οικοδομήσεις τον εαυτό του ένα παλάτι για να κατοικήσεις αυτό, έτσι να κάνεις και σε μένα. Δες, εγώ οικοδομώ ένα οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου για να τον αφιερώσω σε αυτόν, για να προσφέρεται μπροστά του θυμίαμα ευωδίας και η παντοτινή άρτη της πρόθεσης και τα ολοκαυτώματα, τα πρωινά και τα εσπερινά, στα Σάββατα και στις νεομηνίες και στις επίσημες γιορτές του Κυρίου του Θεού μας. Αυτό στον Ισραήλ είναι χρέος στον αιώνα. Και ο οίκος που οικοδομώ είναι μεγάλος, επειδή μεγάλος είναι ο Θεός μας, περισσότερο από όλους τους θεούς. Αλλά ποιος μπορεί να οικοδομήσει σε αυτό τον οίκο, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να το χωρέσουν? Και ποιος είμαι εγώ, ώστε να του οικοδομήσω οίκο, παρά μονάχα για να θυσιάζω μπροστά του? Τώρα λοιπόν, στείλε μου ένα σοφό άνδρα στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και σε σίδερο και σε πορφύρα και σε κόκκινο και σε γαλάζιο και επιστήμονα στο να σκαλίζει σκαλίσματα μαζί με τους σοφούς που είναι μαζί μου στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ που έχει ετοιμάσει ο Δαβίδ ο πατέρας μου. Στείλε μου και ξύλα κέδρινα, πεύκινα και ξύλα αλγουμίμ από το Λίβανο. Και επειδή εγώ γνωρίζω ότι οι δούλοι σου ξέρουν να κόβουν ξύλα στο Λίβανο. Και δες, οι δούλοι μου θα είναι μαζί με τους δούλους σου για να μου ετοιμάσουν ξύλα σε αυθονία. Επειδή ο οίκος που εγώ οικοδομώ θα είναι μεγάλος και θαυμαστός. Και δες, θα δώσω στους δούλους σου τους ξυλοκόπους 20.000 κόρους κοπανισμένο σιτάρι και 20.000 κόρους κριθάρι και 20.000 βαθ κρασί και 20.000 βαθ λάδι. Και ο βασιλιάς της Τύρου, Χουράμ, απάντησε με επιστολή που έστειλε στο Σολομώντα. «Επειδή ο Κύριος αγάπησε το λαό του, σε έκανε βασιλιά επάνω τους». Ο Χουράμ είπε ακόμα «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο Δημιουργός του ουρανού και της γης, που έδωσε στο βασιλιά Δαβίδ ένα σοφό γιο, που έχει φρόνηση και σύνεση, που θα οικοδομήσει οίκο στον Κύριο και βασιλικό παλάτι στον εαυτό του. Στέρνω λοιπόν τώρα ένα σοφό άνθρωπο που έχει τη σύνεση του πατέρα μου Χουράμ. Είναι γιος μιας γυναίκας από τις θυγατέρες του Δαν και ενός Τύριου πατέρα, επιστήμονας στο να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι σε χαλκό, σε σίδερο, σε πέτρες και σε ξύλα, σε πορφύρα και σε γαλάζιο και σε βίσο και σε κόκκινο. Και στο να σκαλίζει κάθε είδους σκαλίσματος και να εφευρίσκει κάθε είδους εφεύρεση σε ό,τι του δοθεί, μαζί με τους σοφούς σου και μαζί με τους σοφούς του Κυρίου μου του Δαβίδ, του πατέρα σου. Τώρα λοιπόν, το σιτάρι και το κριθάρι, το λάδι και το κρασί, που είπε ο Κύριός μου, ας τα στείλει στους δούλους του. Και εμείς θα κόψουμε ξύλα από το Λίβανο, σύμφωνα με όλη την ανάγκη σου, και θα τα φέρουμε σε σένα στην Ιώπη, με σχεδίες, διαμέσου θαλάσσης. Και εσύ θα τα ανεβάσεις στην Ιερουσαλήμ. Και ο Σολομώντας αρρύθμισε όλους τους ξένους άνδρες που ήταν στη γη του Ισραήλ μετά την αρρύθμιση με την οποία ο πατέρας του Δαβίδ τους είχε αρρυθμίσει και βρέθηκαν 153.600. Και από αυτούς έκανε 70.000 ακτοφόρους και 80.000 λιθοτόμους στο βουνό και 3.600 επιστάτες επάνω στο λαό. Η Εζεκιήλ, 20ο κεφάλαιο. Και κατά τον 7ο χρόνο τον 5ο μήνα, τη 10η ημέρα του μήνα, ήρθαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ για να ρωτήσουν τον Κύριο και κάθισαν μπροστά μου. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Γε άνθρωπου, μίλησε στους πρεσβύτερους του Ισραήλ και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ήρθατε να με ρωτήσετε? Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Θα τους κρίνεις? Για ανθρώπου, θα κρίνεις? Δείξε σε αυτούς τα βδελίγματα των πατέρων τους και πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που έκλεξα τον Ισραήλ και ύψωσα το χέρι μου προς το σπέρμα του οίκου Ιακώβ και γνωρίστηκα σε αυτούς στην Αίγυπτο και ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου λέγοντας, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Κατά την ημέρα εκείνη ύψωσα το χέρι μου σε αυτούς ότι θα τους βγάλω έξω από την Αίγυπτο σε γη που πρόβλεψα για αυτούς, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Και τους είπα, απορρίψτε κάθε ένα στα βδελίγματα των ματιών του και μη μολύνεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτοί όμως αποστάτησαν από μένα και δεν θέλησαν να με ακούσουν. Δεν απέρριψαν κάθε ένα στα βδελίγματα των ματιών του και δεν εγκατέλειψαν τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε είπα να ξεχύνω επάνω τους το θυμό μου για να φέρω σε πέρα στην οργή μου εναντίον τους στο μέσον της γης της Αιγύπτου. Όμως εξαιτίας του ονόματός μου, για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη ανάμεσα στα οποία ήσαν και μπροστά στους οποίους γνωρίστηκα σε αυτούς, έκανα αυτό για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου. Και τους έβγαλα έξω από τη γη της Αιγύπτου και τους έφερα στην έρημο. Και έδωσα σε αυτούς τα διατάγματά μου και έκανα γνωστές σε αυτούς τις κρίσεις μου, τις οποίες όταν ο άνθρωπος τις κάνει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ακόμα έδωσα σε αυτούς τα Σάββατά μου για να είναι ως σημείον ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Αλλά ο οίκος Ισραήλ αποστάτησε από μένα μέσα στην έρημο. Στα διατάγματα μου δεν περπάτησαν και απέρριψαν τις κρίσεις μου, τις οποίες ο άνθρωπος όταν τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Και ευεβήλωσαν υπερβολικά τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους μέσα στην έρημο για να τους εξολοθρεύσω. Όμως το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Και ακόμα εγώ ύψωσα σε αυτούς το χέρι μου μέσα στην έρημο ότι δεν θα τους φέρω στη γη που τους έδωσα, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών. Επειδή απέρριψαν τις κρίσεις μου και δεν περπάτησαν στα διατάγματά μου και ευεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Επειδή οι καρδιές τους πορεύονταν πίσω από τα είδωλα τους. Και το μάτι μου λυπήθηκε για αυτούς ώστε να μην τους εξαλείψω και δεν τους συντέλεσα μέσα στην έρημο. Αλλά είπα στα παιδιά τους μέσα στην έρημο, «Μη περπατάτε στα διατάγματα των πατέρων σας και μη τηρείτε τις κρίσεις τους και μη μολύνεστε με τα είδωλά τους. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Περπατάτε στα διατάγματά μου και τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Και αγιάζετε τα Σάββατά μου. Και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Τα παιδιά όμως αποστάτησαν από μένα. Δεν περπάτησαν στα διατάγματα και δεν τήρησαν τις κρίσεις μου, ώστε να τις εκτελούν, που όταν ο άνθρωπος τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών. Βεβήλωσαν τα Σάββατά μου. Τότε είπα να ξεχύνω το θυμό μου επάνω τους για να συντελέσω την οργή μου εναντίον τους μέσα στην έρημο. Και απέστρεψα το χέρι μου και το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου για να μην βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη, μπροστά από τα οποία τους έβγαλα. Ακόμα, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους μέσα στην έρημο ότι θα τους διασκόρπιζα ανάμεσα στα έθνη και θα τους διέσπερνα στους τόπους, επειδή δεν εκτέλεσαν τις κρίσεις μου και απέρριψαν τα διατάγματά μου και βεβήλωσαν τα Σαββατά μου και τα μάτια τους ήσαν πίσω από τα είδωλα των πατέρων τους. Γι' αυτό και εγώ τους έδωσα διατάγματα όχι καλά και κρίσεις διαμέσου των οποίων δεν θα ζούσαν. Και τους μόλυνα στις προσφορές τους, στο ότι διαβίβαζαν μέσα από τη φωτιά κάθε ένα που διανοίγει μήτρα, για να τους ερημώσω, ώστε να γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό, γέ ανθρώπου, μίλησε στον οίκο Ισραήλ και πες τους, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ακόμα με τούτο τον τρόπο με έβρισαν οι πατέρες σας, κάνοντας εναντίον μου παράβαση. Επειδή αφού τους έφερα στη γη, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω σε αυτούς, τότε κοίταξαν προς κάθε ψηλό λόφο και κάθε σκιερό δέντρο και εκεί πρόσφεραν τις θυσίες τους και έστειναν εκεί τις παρορκιστικές προσφορές τους και έβαλαν εκεί οσμή ευωδίας τους και έκαναν εκεί τις σπονδές τους. Και τους είπα, «Τι σημαίνει ο ψηλός τόπος στον οποίο εσείς πηγαίνετε?» Και το όνομά του αποκλήθηκε Βαμά μέχρι σήμερα. Γι' αυτό πες στον οίκο Ισραήλ, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ενώ εσείς μολύνεστε στο δρόμο των πατέρων σας και εκπορνεύετε πίσω από τα βδελίγματά τους και μολύνεστε με όλα τα είδωλά σας μέχρι σήμερα προσφέροντας τα δώρα σας, διαβιβάζοντας τους γιους σας μέσα από τη φωτιά και εγώ θα ερωτηθώ από σας, οίκος Ισραήλ. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας. Και εκείνο που σκέπτεστε δεν θα γίνει με κανένα τρόπο, επειδή λέτε θα είμαστε σαν τα έθνη, σαν τις οικογένειες των τόπων, στο να λατρεύουμε ξύλα και πέτρες. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, με κρατιό χέρι και απλωμένο βραχίωνα και με θυμό που ξεχύνεται θα βασιλεύω οπωσδήποτε επάνω σας. Και θα σας βγάλω από τους λαούς και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι κρατεό και με βραχίωνα απλωμένο και με θυμό που ξεχύνεται. Και θα σας φέρω στην έρημο των λαών και εκεί θα κριθώ με σας πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς κρίθηκα με τους πατέρες σας μέσα στην έρημο της γης της Αιγύπτου. Έτσι θα σας κρίνω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα σας περάσω από τη Ράβδο και θα σας φέρω στους δεσμούς της Διαθήκης και θα αποκαθαρίσω από μέσα σας τους αποστάτες και αυτούς που ασέβησαν σε μένα. Θα τους βγάλω έξω από τη γη της παρικίας τους και δεν θα μπουν μέσα στη γη του Ισραήλ και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και εσείς, οίκος Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, πηγαίνετε, λατρεύετε κάθε ένας τα είδωλά του και στο εξής, αν δεν θέλετε να με ακούτε, και μη βεβηλώνετε πλέον το Άγιο όνομά μου με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας. Επειδή επάνω στο Άγιο βουνό μου, επάνω στο υψηλό βουνό του Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός, εκεί ολόκληρος ο Ισραήλ, όλοι αυτοί που είναι μέσα στη γη θα με λατρεύσουν. Εκεί θα τους δεχθώ και εκεί θα ζητήσω τις προσφορές σας και τις απαρχές των δώρων σας με όλα τα Άγια σας. Θα σας δεχθώ με οσμή ευωδίας όταν σας βγάλω από τους λαούς και σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου διασκορπιστήκατε και θα αγιαστώ σε σας μπροστά στα έθνη. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας. Και εκεί θα θυμηθείτε τους δρόμους σας και όλα τα έργα σας στα οποία μολυνθήκατε. Και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας για όλα τα κακά σας όσα πράξατε. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν έτσι κάνω σε εσάς ένεκα του ονοματός μου. Όχι σύμφωνα με τους πονηρούς δρόμους σας, ούτε σύμφωνα με τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος, ο Θεός. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, να, στήριξε το πρόσωπό σου προς τα μεσημβρινά και στάλαξε ένα λόγο προς το μεσημβρινό μέρος και προφήτευσε ενάντια στο δάσος της μεσημβρινής πεδιάδας. Και πες προς το μεσημβρινό δάσος, άκουσε το λόγο του Κυρίου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ θα ανάψω φωτιά ανάμεσά σου και θα καταφάει ανάμεσά σου κάθε χλωρό δέντρο και κάθε ξερό δέντρο. Η φλόγα που εξάφθηκε δεν θα σβήσει και κάθε πρόσωπο από τη μεσημβρία μέχρι το βορρά θα καεί μέσα σε αυτή. Και κάθε σάρκα θα δει ότι εγώ ο Κύριος το έκαψα. Δεν θα σβήσει». Και εγώ είπα, «Αλίμονο, Κύριε Θεέ, αυτοί λένε για μένα, αυτός δεν λέει παροιμίες». Νεεμίας, πέμπτο κεφάλαιο. Και ξεσηκώθηκε μεγάλη κραυγή του λαού και των γυναικών τους ενάντια στους αδελφούς τους, τους Ιουδαίους. Επειδή υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς, η γη μας και οι θυγατέρες μας είμαστε πολλοί. Γι' αυτό ας πάρουμε σιτάρι για να φάμε και να ζήσουμε». Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας». Και υπήρχαν μερικοί που έλεγαν, «Εμείς βάλαμε ενέχειρο τα χωράφια μας, τους αμπελώνες μας και τα σπίτια μας για να πάρουμε σιτάρι εξαιτίας της πείνας». Υπήρχαν ακόμα μερικοί που έλεγαν, «Εμείς δανειστήκαμε αργύρια για τους φόρους του βασιλιά επάνω στα χωράφια μας και επάνω στους αμπελώνες μας. Και τώρα η σάρκα μας είναι όπως η σάρκα των αδελφών μας. Τα παιδιά μας όπως τα παιδιά τους. Και δέστε, εμείς υποβάλλουμε σε δουλεία τους γιους μας και τις θυγατέρες μας για να είναι δούλοι και μερικές από τις θυγατέρες μας φέρθηκαν ήδη σε δουλεία. Και δεν υπάρχει τίποτε στην εξουσία μας, επειδή άλλοι έχουν τα χωράφια και τους αμπελώνες μας». Και αγανάκτησα υπερβολικά όταν άκουσα την κραυγή τους και τα λόγια αυτά. Και σκέφτηκα μόνος μου και επέπληξα τους πρόκριτους και τους προεστώτες και τους είπα, «Εσείς φορολογείτε κάθε ένας τον αδελφό του». Και συγκάλεσε εναντίον τους μια μεγάλη σύναξη. Και τους είπα, «Εμείς, σύμφωνα με τη δύναμή μας, εξαγοράσαμε τους αδελφούς μας, τους Ιουδαίους, που πουλήθηκαν στα έθνη. Και εσείς οι ίδιοι θα πουλήσετε τους αδελφούς σας ή θα πουληθούν σε μας». Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν έβρισκαν απάντηση. Και είπα, «Δεν είναι καλό το πράγμα που εσείς κάνετε. Δεν πρέπει να περπατάτε στο φόβο του Θεού μας, ώστε να μην μας κοροϊδεύουν τα έθνη, οι εχθροί μας. Ακόμα κι εγώ και οι αδελφοί μου και οι δούλοι μου τους δανείσαμε χρήματα και σιτάρι. Ας αφήσουμε παρακαλώ αυτή την απέτηση. Επιστρέψτε λοιπόν σε αυτούς, αυτή την ημέρα, τα χωράφια τους, τους αμπελώνες τους, τους ελαιώνες τους και τα σπίτια τους και το ένα εκατοστό από το ασίμι και το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που απαιτείται από αυτούς». Τότε είπαν, «Θα τα αποδώσουμε και δεν θα ζητήσουμε τίποτα από αυτούς». θα κάνουμε έτσι, όπως λες εσύ. Τότε κάλεσα τους ιερείς και τους όρκισα ότι θα πράξουν σύμφωνα με αυτό το λόγο. Ακόμα ξετίναξα τον κόρφο μου λέγοντας «Έτσι να ξετινάξει ο Θεός κάθε άνθρωπο από το σπίτι του και από τον τόπο του, ο οποίος δεν θα εκτελέσει αυτό το λόγο, και έτσι να είναι τιναγμένος και αδιανός». Και ολόκληρη η σύναξη είπε «Αμήν» και δόξασαν τον Κύριο. Και ο λαός έκανε σύμφωνα με αυτό το λόγο. Και από την ημέρα που προστάχθηκα να είμαι κυβερνήτης τους στη γη του Ιούδα, από τον 20ο χρόνο μέχρι τον 32ο χρόνο του βασιλιά Αρταρξέρξη, 12 χρόνια, εγώ και οι αδελφοί μου δεν φάγαμε το ψωμί του κυβερνήτη. Οι προηγούμενοι όμως κυβερνήτες που ήσαν πριν από μένα, καταβάριναν το λαό και έπαιρναν από αυτούς ψωμί και κρασί, εκτός από τους 40 σύκλους ασίμι. Ακόμα και οι δούλοι τους εξουσίαζαν το λαό. Εγώ όμως δεν έκανα έτσι, επειδή φοβόμουν το Θεό. Και μάλιστα ενισχύθηκα στο έργο αυτό του τείχους και χωράφι δεν αγοράσαμε. Και όλοι οι δούλοι μου ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στο έργο. Ακόμα στο τραπέζι μου ήσαν 150 άνδρες από τους Ιουδαίους και τους προεστώτες και αυτοί που έρχονταν σε μας από τα έθνη που ήσαν ολόγυρά μας. Και το καθημερινό που ετοιμαζόταν για μένα ήταν ένα βόδι και 6 εκλεκτά πρόβατα και πουλιά ετοιμάζονταν για μένα και μια φορά στις 10 ημέρες υπήρχε αυθονία από κάθε είδος κρασιού. Κι όμως δεν ζήτησα το ψωμί του κυβερνήτη, επειδή η δουλεία ήταν βαριά επάνω σε αυτό το λαό. Θεέ μου, θυμίσου με προς αγαθό για όλα όσα εγώ έκανα για αυτό το λαό. Νεεμίας, έκτο κεφάλαιο. Και καθώς ο Σανναβαλάτ και ο Τοβίας και ο Γισέμ, ο Άραβας και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας άκουσαν ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πια σε αυτό χάλασμα, αν και μέχρι εκείνο τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες, ο Σανναβαλάτ και ο Γισέμ μου έστειλαν μηνυτές λέγοντας «Ελάτε και ας συγκεντρωθούμε μαζί σε κάποια από τις κομοπόλεις στην πεδιάδα Ινό». Σκέφτονταν βέβαια να μου κάνουν κακό. Και έστειλα σε αυτούς μηνυτές λέγοντας «Κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω. Γιατί να σταματήσει το έργο όταν εγώ αφήνοντάς το κατέβω σε εσάς?» Και μου έστειλαν μηνυτές 4 φορές με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ τους αποκρίθηκα με τον ίδιο τρόπο. Τότε ο Σανναβαλάτ μου έστειλε το δούλο του με τον ίδιο τρόπο για 5η φορά με ανοιχτή επιστολή στο χέρι του, στην οποία ήταν γραμμένο «Ακούστηκε ανάμεσα στα έθνη και ο Γασμού λέει ότι εσύ και οι Ιουδαίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε. Γι' αυτό εσύ οικοδομείς το τείχος για να γίνεις βασιλιάς τους, σύμφωνα με τα λόγια αυτά. Ακόμα διόρισες προφήτες για να κηρύττουν για σένα στην Ιερουσαλήμ και λένε «Υπάρχει βασιλιάς στον Ιούδα». Και τώρα θα γίνει αναγγελία στο βασιλιά, σύμφωνα με αυτά τα λόγια. Έλα λοιπόν τώρα και ας συσκεφτούμε μαζί. Τότε του έστειλα λέγοντας «Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως λες, αλλά εσύ τα πλάθεις από την καρδιά σου». Επειδή όλοι αυτοί μας φοβέριζαν λέγοντας «Θα εξασθενήσουν τα χέρια τους από το έργο και δεν θα εκτελεστεί». Τώρα λοιπόν, Θεέ, ενδυνάμωσε τα χέρια μου. Και εγώ πήγα στο σπίτι του Σεμαΐα, γιού του Δαλαΐα, γιού του Μεταβεήλ, που ήταν κλεισμένος, και είπε «Ας συγκεντρωθούμε μαζί στον οίκο του Θεού μέσα στο ναό και ας κλείσουμε τις πόρτες του ναού, επειδή αυτοί έρχονται για να σε φωνεύσουν. Ναι, τη νύχτα έρχονται για να σε φωνεύσουν». Αλλά εγώ απάντησα «Άνθρωπος τέτοιος όπως εγώ θα έφευγα και ποιος όπως εγώ θα έμπαινε στο ναό για να σώσει τη ζωή του? Δεν θα μπω». Και να, γνώρισα ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να προφέρει αυτή την προφητεία εναντίον μου, αλλά ότι ο Τοβίας και ο Σανναβαλάτ τον είχαν μισθώσει. Ήταν μισθωμένος γι' αυτό, για να φοβηθώ και να πράξω έτσι και να αμαρτήσω και να έχουν αφορμή να με κακολογήσουν και να με κοροϊδέψουν. Θεέ μου, θυμίσου τον Τοβία και τον Σανναβαλάτ σύμφωνα με αυτά τα έργα τους και ακόμη την προφήτησα Νοαδία και τους υπόλοιπους προφήτες που με φοβέριζαν. Έτσι συντελέστηκε το τείχος την 25η μέρα του μήνα Ελούλ, μέσα σε 52 ημέρες. Και όταν άκουσαν όλοι οι εχθροί μας, φοβήθηκαν τότε όλα τα έθνη που ήσαν γύρω μας και ταπεινώθηκαν υπερβολικά στα μάτια τους, επειδή γνώρισαν ότι από το Θεό μας έγινε αυτό το έργο. Επιπλέον, εκείνες τις ημέρες οι πρόκριτοι του Ιούδα έστελναν συνεχώς τις επιστολές τους στον Τοβία και εκείνες του Τοβία έρχονταν σε αυτούς. Επειδή στον Ιούδα υπήρχαν πολλοί ορκισμένοι σε αυτόν, για το λόγο ότι ήταν γαμπρός του Σεχανία, γιου του Αράχ. Και ο Ιωαννάν, ο γιος του, είχε πάρει τη θυγατέρα του Μεσουλάμ, γιου του Βαραχία. Μάλιστα, διηγούνταν μπροστά μου τις αγαθοεργίες του και του ανέφεραν τα λόγια μου. Και ο Τοβίας έστελνε επιστολές για να με φοβερίζει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και έχουμε έρθει εδώ να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό σου, κοινωνία Κύριε με τα αδέρφια μας, με το σώμα σου το Άγιο, και θέλουμε τώρα εσύ να μας θρέψεις με το λόγο σου, να ανοίξεις το λόγο σου διάπλατα Κύριε, να μιλήσεις στην καρδιά του κάθε ενός μας Χριστέ μου, να διεγείρεις μέσα από τα βάθη μας Κύριε τη δίψα και την πείνα που επιθυμείς να δεις σε κάθε παιδί σου Κύριε, ώστε να μπορεί το πνεύμα σου να ενεργήσει έξω χαλαμπρά θαυμάσια πράγματα Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα Ιησού Άγιε. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Υψώνουμε το όνομά σου πάνω από κάθε άλλο όνομα Κύριε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις και ό,τι πρόκειται να κάνεις Κύριε. Σε ευλογούμε Ιησού Άγιε, σε ευλογούμε. Αμήν Κύριε μας, αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Διαβάζω από τον Εκκλησιαστή. Κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Λέει, τα πάντα έκαμε καλά εν το καιρό εκάστου και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών. Χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάσει απ' αρχής μέχρι τέλους το έργο το οποίο ο Θεός έκαμε. Έχω μιλήσει γι' αυτό και άλλη φορά, αλλά στο κείμενο το εβραϊκό λέει τελείως διαφορετικά πράγματα. Που είναι, ο Βάμβας είναι πάρα πολύ συνεπής, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη. Φοβερός γνώστης. Αλλά εδώ τώρα είναι πράγματα που, εάν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, μεταφραστής δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Θα σας πω τι λέει το κείμενο. Εκκλησιαστής 3.11. Λέει, εκεί που λέει και τον κόσμον υπέβαλε στη διάνοιαν αυτών, λέει, διαβάζω από τη μετάφραση την αγγλική New American Standard, για να δείτε ότι οι άνθρωποι το λένε σωστά εκεί, αυτό. Και όσοι ξέρετε αγγλικά, θα το ακούσετε. He has also set eternity in their heart. Ο Θεός έθεσε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το ξαναλέω. Ο Θεός έθεσε το ολάμ στα εβραϊκά. Την αιωνιότητα μέσα στον άνθρωπο. Ξέρεις ότι έχεις την αιωνιότητα μέσα σου? Τι σημαίνει αυτό? Ότι έδεσε την αιωνιότητα. Θα σας πω ένα άλλο εδάφιο το οποίο μας λέει το ίδιο αλλά λίγο διαφορετικά, αλλά μας ανοίγει και άλλα πράγματα. Ψαλμός 42.7 λέει, άβυσσος προκαλεί άβυσσον εις τον ήχο των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και οι τρικυμίες σου δήλθαν επ' εμέ. Η λέξη για άβυσσος, το εβραϊκό είναι τεχόμ. Τεχόμ. Και η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται στη γέννηση, στο πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, όπου λέει «Δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου». Εκεί η λέξη αβύσσου είναι τεχόμ. Τεχόμ. Είναι η αντίστοιχη εβραϊκή με την ελληνική άβυσσος. Τι θα πει άβυσσος? Άβυσσος θα πει κάτι που δεν έχει βυθό. Αβυθός, το θα πει. Κάτι το οποίο είναι αχανές. Απίθμενο, πολύ σωστά. Και αυτό είναι μέσα μας. Αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Είναι ωραίο πράγμα ο Λόγος του Θεού να σου ανοίγει τα μάτια, να καταλάβεις την κατασκευή σου. Ποιος είσαι τελικά, τι είσαι, πώς είσαι φτιαγμένος. Γιατί εάν ακούσει κανείς τον ψήθυρο του διαβόλου, τι σου λέει ο διάβολος, είσαι ένα μηδέν, μια τυχαία χημική ένωση από αστρόσκονη και ήρθες και θα φύγεις και τελείωσε αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Είσαι δηλαδή ακόμα χειρότερο και από το ζώο. Όχι αδελφοί μου. Λέει φοβερός και θαυμασίος επλάστην, λέει ο Θεός. Και είναι ωραίο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι είσαι δημιούργημα του Θεού. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, λέει, τον έφτιαξε από τη σκόνη της γης, από το έφερ του Αδαμά. Ξέρω και Αδάμ, Αδαμά είναι το χώμα. Και λέει, Γένεση 2:7, και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής. Από πού ήρθε αυτή η πνοή? Από το παντοδύναμο. Είναι η πνοή του παντοδυνάμου. Και αυτή η πνοή έχει μέσα της την άβυσσο, την αιωνιότητα. Γιατί είναι άπειρη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό το έδωσε ο Θεός δώρο. Σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Αμήν. Είναι το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να παίρνει μοναχός τη ζωή του. Είναι δηλαδή ένδειξη αχαριστίας μπροστά στον Θεό της δόξης. Μας έδωσε τέτοια ομορφιά ο Θεός. Τέτοιο μεγαλείο. Τέτοιο μεγαλείο. Πνοή ζωής. Στη Γένεση 6:17 λέει, μιλάει για τον κατακλυσμό εκεί και λέει, εγώ δε ιδού, λέει στον Νόε, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα. Έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής. Και εδώ το, ενώ το προηγούμενο το λέει νησαμάρ χαγίμ, απ' η πνοή ζωής, εδώ το λέει ρουάχ χαγίμ. Δηλαδή, αυτό που έχουμε είναι προϊόν από το πνεύμα, ρουάχ θα πει πνεύμα. Και στα ελληνικά και στα εβραϊκά, η ίδια η λέξη για πνεύμα, πνοή και άνεμο είναι η ίδια. Στα ελληνικά είναι πνεύμα, στα εβραϊκά είναι ρουάχ. Ρουάχ. Επίσης, στον Ιώβ λέει, 27:3, ότι πάντα τον χρόνο, ενώσω η πνοή μου είναι εν εμή, ακούστε, και το πνεύμα του Θεού στους μικτήρες μου. Το στοιχείο της ζωής που έχουμε και το καταλαβαίνουμε από την αναπνοή, αυτό λέει το πνεύμα του Θεού είναι ένα δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα, αυτό μέσα του είναι δεμένο με την αιωνιότητα. Γι' αυτό μας είπε ότι έβαλε την αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και ότι μέσα μας έχουμε μια άβυσσο, η οποία για να γεμίσει και να πληρωθεί, τι θέλει, καλή άβυσσο. Κράζει για την άβυσσο. Κράζει για την άβυσσο. Λέει στις παροιμίες 20:27, λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Το λιχνάρι του Θεού είναι το πνεύμα σου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδίας. Προσέξτε, το πνεύμα μας, αδερφοί, είναι συνδεδεμένο με τα ουράνια, με, με το άπειρο του Θεού, με τη σφαίρα του πνεύματος. Και έχει την ικανότητα να ερευνά πράγματα που εσύ με το μυαλό σου και εγώ δεν μπορούμε να τα βρούμε. Μπορεί και κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είναι δοσμένο από το Θεό. Έχει μέσα του δυνάμεις οι οποίες είναι δοσμένες δώρο από το Θεό για μας. Και ο άνθρωπος βέβαια ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό είναι τυφλός και βουβός στα πνευματικά. Δεν μπορεί να συλλάβει, να καταλάβει τι γίνεται μέσα του. Προσέξτε τώρα. Είπαμε ότι είμαστε πλασμένοι με την άβυσσο μέσα μας. Δηλαδή, έχουμε μέσα μας ένα στοιχείο το οποίο είναι απίθμενο. Έχει να κάνει με την αιωνιότητα. Και έχει μια πάρα πολύ βασική ανάγκη. Αυτό η άβυσσος αυτή. Ποια λέτε να είναι η πιο μεγάλη ανάγκη της αβύσσου μας. Της αβύσσου μας. Να γεμίσει. Να γεμίσει. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Σχεδιασμένοι. Με αυτό το βάθος. με αυτές τις διαστάσεις της αιωνιότητας και μέσα μας έχουμε από την πλάση μας μια φυσική τάση, μια φυσική ανάγκη να νιώθουμε να θέλουμε να πληρωθεί μέσα μας αυτή η άβυσσος. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη σφαίρα αυτή που ζούμε, την ηλικία αυτή σφαίρα, που να μπορεί να πληρώσει την άβυσσο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Το έχουν δοκιμάσει όλοι. Ο Σολομώντας που έγραψε τον Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Παύλος λέει όλα σκύβαλα. Τίποτα. Ο άνθρωπος ό,τι στόχο και να βάλει στη ζωή του. Α, θα γίνω αυτό. Μπράβο. Ωραία. Πάμε, ανεβαίνουμε, πάμε στο πανεπιστήμιο, παίρνουμε το πτυχίο. Μετά. Εντάξει. Πήραμε ένα πτυχίο. Τώρα τι κάνουμε? Γιατί δεν είναι αυτό που θα γεμίσει την ψυχή. Πολλοί άνθρωποι. Ή να παντρευτώ, να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνω παιδιά. Ωραία, σε παντρεύουμε, κάνεις μια σύζυγο, κάνεις και παιδιά, όλα καλά, κάνεις και τα εγγόνια. Και μετά ο άνθρωπος τι κάνει? Πάλι άδειος είναι. Δεν γεμίζει. Θα σου πω ένα μυστικό, αδελφοί. Θέλουμε να νικήσουμε τον διάβολο? Ακούστε λίγο. Ο διάβολος πάντοτε για να έρθει και να κάνει ζημιά στον άνθρωπο, θα σου παρουσιάσει πράγματα, πειρασμούς, θα κοιτάξει να παίξει με τις επιθυμίες που έχεις μέσα σου και θα σου πλασάρει αυτό, εκείνο ή το άλλο. Και περιμένει τώρα εσύ να πιάσεις το δόλωμα να το πάρεις. Θες να ελευθερωθείς? Πίστεψε στο λόγο, πίστεψε στο λόγο, ότι ο διάβολος δεν έχει τίποτε το οποίο θα σου είναι χρήσιμο και το χρειάζεσαι και το έχεις ανάγκη και θα σου δώσει την ευτυχία. Μπορούμε να πούμε αμήν σε αυτό?
2: Αμήν.
1: Δεν έχει. Τι έχει? Μας το λέει ο Κύριος. Είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Αυτό έχει. Οπότε ό,τι και να προσφέρει, ό,τι και να μου προσφέρει, μπορεί να γυαλίζει, μπορεί να είναι τι ωραίο. Στο τέλος δαγκάνει σαν το φίδι και καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου. Όταν αυτό το δεχτείς με πίστη, ησύχασες. Θα πεις κι εσύ, είπα για πίσω μου σαν να φύγεις. Φτάνει πια. Φτάνει. Και ο διάβολος μετά δεν μπορεί να σε βρει. Δεν έχει τα μέσα. Γιατί του έχει σπάσει όλη αυτή την ψευδέστηση με την οποία δουλεύει. Ναι, κάνω αυτό και πάρ' τα λεφτά, αυτά τα έχεις ανάγκη. Και θα κάνεις αυτό και εκείνο. Και έρχεται μετά η αστυνομία. Παράδειγμα. Τίποτε από αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας γεμίσει, αδερφή. Γιατί όλα είναι πρόσκαιρα και πεπειρασμένα. Είναι για εδώ. Δεν είναι για την αιωνιότητα. Δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Κάνε ό,τι θες. Φεύγοντας δεν μπορείς να πάρεις τόσο. Τίποτα. Δεν σου ανήκουν πρώτα απ' όλα. Τίποτα δεν σου ανήκει. Τα χρησιμοποιούμε όλα. Σας έχω πει ότι στα εβραϊκά δεν υπάρχει λέξη έχω. Το ρήμα έχω δεν υπάρχει. Λένε υπάρχει σε μένα χρήμα στην τσέπη μου. Υπάρχει γυναίκα, υπάρχουν παιδιά. Αλλά φεύγουμε και ο καθένας φεύγει μόνος του. Το έχουμε δει. Το έχουμε αφήσει να περάσει μέσα. Και ο εγκέφαλός μας παίρνει τα δυσάριστα από εδώ και τα πάει πίσω. Να μην τα θυμόμαστε. Δεν μας ανήκει τίποτα. Του Θεού είναι όλα και μας αφήνει να χρησιμοποιούμε αυτά που έχουμε ανάγκη για να γίνει τελικά το θέλημά του. Γι' αυτό, αδελφοί, ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, με αυτή την άβυσσο μέσα και την αιωνιότητα, τι έχει? Τι έχει πάθει? Τι παθαίνει μάλλον, πώς νιώθει? Ποιο είναι το κύριο στοιχείο που μαστίζει τη ζωή του γιατί δεν γνωρίζει το Θεό? Διψάει. Διψάει. Είναι διψασμένος. Η άβυσσος αυτή είναι σχεδιασμένη να γεμίσει. Και όχι μόνο να πλημμυρίσει και να βγάλει νερά προς τα έξω. Τότε ο άνθρωπος θα νιώσει πλήρης, θα νιώσει ομορφιά, θα νιώσει μεγαλείο. Βλέπουμε αυτή τη δίψα στον Ψαλμό 42.2, λέει «Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω λυθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού». Ψαλμός 63.1 λέει «Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου». Έχεις νιώσει αυτή τη δίψα? Είμαστε τόσο γεμάτοι με ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο διάβολος το κάνει αυτό. Και δεν ακούμε μέσα εδώ την ανάγκη που έχουμε. Σε ποθή σάρκ μου εγγύ ρήμο ξηρά και ανίδρο. Ψαλμός 84.2. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Λέει. Ψαλμός 143. Εκτείνω προς σε τα σχήρας μου. Η ψυχή μου σε διψά. Η ψυχή μου σε διψάει. Γιατί αυτή διψάει. Η τσέπη σου δεν διψάει. Το στομάχι σου δεν διψάει. Γιατί οι μεγαλύτερες δυνάμεις που έχουν μπει μέσα σου είναι αιώνιες. Οι μεγαλύτερες αξίες που έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αιώνιες. Είσαι δεμένος με τα αιώνια. Γι' αυτό λέει, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και απολέσει την ψυχή του? Ποια είναι η απάντηση? Τίποτα. Τίποτα. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στη ζωή του Μωυσή. Ξέρετε, ο Μωυσής ήταν άνθρωπος ο οποίος έζησε στην εποχή του, πρώτα απ' όλα ήταν πρίγκιπας της Αιγύπτου, γιος θετός της κόρης της αδερφής του Φαραώ, λέει στις πράξεις μέσα στο 722 και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν τη σοφία των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και έργης. Εάν ήταν κάποιος ο οποίος είχε ζήσει, είχε απολαύσει, είχε γνωρίσει πράγματα, ήταν ο Μωυσής. Και όχι μόνο αυτό, είδε τον Κύριο στην καιόμενη βάτο. Τον έστειλε στην Αίγυπτο, του έδωσε σημεία. Είδε 10 πηγές να έρχονται στην Αίγυπτο, αλλά τη διάλυσε ο Θεός στην Αίγυπτο. Με το λόγο του Μωυσή, τη ράβο του. Είδε να ανοίγει η νεκρά θάλασσα. Είδε τα πικρά νερά να γίνονται γλυκά. Είδε να έρχεται το μάνα κάτω, τα ορτίκια. Είδε τον βράχο να ανοίγει στο χωρίβ και να βγαίνει άβυσσος νερά για να πιούνε 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου συν τα ζώα. Ανέβηκε πάνω στο όρος. Είδε να γράφει ο Θεός με το δάκτυλο του τον νόμο πάνω στις πλάκες. Ξέρουμε την ιστορία. Γύρισε κάτω, είδε ότι είχαν λάτρευσαν το Μόσχο και τελικά ξαναανεβαίνει επάνω στο όρος. Ξαναανεβαίνει. Με όλη αυτή την εμπειρία που είχε. Εσύ στη θέση του τι θα ζητούσες από τον Θεό? Θαύματα. Τα είδε. Δυνάμεις. Τα είδε. Σημεία. Τα είδε. Όλα τα είδε. Σχέση με τον Κύριο είχε. Πιο πολύ από κάθε άλλο άνθρωπο την εποχή του. Και έρχεται στο όρος. Διψούσε ακόμα ο Μωυσής. Ένιωσε τη δίψα της ψυχής και επιθυμούσε το μόνο πράγμα που μπορεί να σβήσει αυτή τη δίψα. Να την ικανοποιήσει. Και τι λέει? Λέει εδώ. Είμαστε στην Έξοδο. Στο 33 διαβάζω από το 18 και είπε, μιλάει τώρα στον Θεό τη δεύτερη φορά, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου. Τι ήθελε ο Μωυσής? Δεν είδε. Τι επιθυμούσε? Κοιτάξτε τώρα πώς, τι καταλαβαίνουμε από την απάντηση που του δίνει ο Θεός εκεί στο όρος. Τι εννοούσε ο Μωυσής μέσα του όταν έλεγε «Δείξε μου τη δόξα σου». Παρακάτω, στο 20 εδάφιο, του λέει «Δεν δίνασε να είδεις το πρόσωπό μου». Τι ήθελε λοιπόν? Γιατί υπάρχει πολλών ειδών δόξα. Έτσι. Άμα κοιτάξει τη λέξη, θα δεις ότι χρησιμοποιείται πολύ ευρέως για να μιλήσει για ενέργειες του Θεού, για τα φυσικά αγαθά που μπορεί να έχουμε, για θέση, για βασιλεία, βασιλιάδες, η δόξα του Θεού. Έτσι. Αλλά ο Θεός κατάλαβε ο Μωυσής τι ζητούσε και του λέει «Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με δει και ζήσει». Τελικά τι είναι αυτό το οποίο διψάει μέσα η άβυσσος αυτή? Γιατί λέει η άβυσσος καλή άβυσσο? Για ποια άβυσσο μιλάει? Η άβυσσος είναι και αυτή κάτι αιώνιο, κάτι άπειρο που μπορεί να γεμίσει το δικό σου και είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Θεός το απάντησε στο αίτημά του. Και τι του λέει? Του λέει, διαβάζω από το 19, Έξοδος 33-19. «Εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροσθεν σου όλη η αγαθότης μου». Από εκεί ξεκινάει ο Θεός. Θέλουμε, αδελφοί, να πάρουμε αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου μέσα μας. Να μην είμαστε κατ' όνομα χριστιανοί, κατ' όνομα είναι, έχουμε τα χαρίσματα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, εμείς. Και να λείπει από μέσα η αποκάλυψη του προσώπου του Κυρίου. Αυτό είναι που, εάν το έχεις, δεν μπορεί η ζωή σου να μείνει η ίδια. Σε έχει σφραγίσει, σε έχει μαρκάρει για πάντα ο Θεός. Και αλλάζει τα πάντα μέσα σου. Τα πάντα. Η αποκάλυψη του προσώπου. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Θα γνωρίσεις την αγαθότητά μου. Ο Θεός είναι αγαθός. Αμήν. Σημαίνει καλός, γεμάτος αγάπη. Αμήν. Και θέλω, κηρύξει, το όνομα του Κυρίου εμπροσθέν σου. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε, να μας κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Γιατί το όνομα του Κυρίου? Γιατί, αδελφοί, η αποκάλυψη στο όνομα είναι ότι ό,τι ο Θεός είναι, ό,τι έχει και ό,τι κάνει είναι μέσα στο όνομά Του. Ό,τι έχει φανερώσει ο Θεός από τις ικανότητές Του, από τις ιδιότητες που έχει ο Θεός, έτσι. Ο Ελολάμ, ο Ελσαντάι, ο Γιάχουε Τικενού, Γιάχουε Ράχα, Γιάχουε Ράφα κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι πτυχές. Και όλα αυτά περικλείονται σε ένα όνομα. Σε ένα όνομα που είναι πάνω από όλα τα άλλα όνομα. Ποιο είναι αυτό? Ιησούς. Το όνομα του Ιησού. Ο Γιάχουε είναι σωτήρ. Γιαχωσούα. Ιεσούα. Ιησούς. Το όνομα. Πρέπει να κηρυχθεί το όνομα του Κυρίου. Να γνωρίσεις το όνομά του και γνωρίζεις το όνομα αποκαλύπτεται ο Θεός. Καταλαβαίνεις τον Κύριό σου. Πώς φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς φανερώθηκε η λύτρωσή Του? Δια του Ιησού Χριστού. Πώς μας πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο? Δια Ιησού Χριστού. Γιατί μέσα σε Αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και ακούστε, και είστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Πλήρης. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν μας λείπει κάτι. Ακούω αδερφούς που δεν καταλαβαίνουν, okay, δεν τους κρίνουμε, αλλά λένε ο Χριστός, καλά, και το Άγιο Πνεύμα και ο Πατέρας. Αυτό τι δείχνει? Δεν έχουν την αποκάλυψη ότι ο Πατέρας ενέργησε όλο αυτό το μεγαλείο και την Αποκάλυψη να μας φανερωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Τον οποίο ο ίδιος γέννησε εκ πνεύματος και της Μαρίας.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Γιατί. Γιατί. Τι θα δούμε. Γιατί ο Θεός, επειδή ξέρει τη δίψα που έχουμε μέσα, μπορούμε να την καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε. Ο Θεός ξέρει όμως και έχει προμηθεύσει τρόπο. Όποιος πάει σαν τον Μωυσή και πει, λέω με Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου, σε παρακαλώ. Τότε ο Θεός δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό του λέει, θα δεις την αγαθότητά μου, θα σου κηρυχθεί το όνομά μου και θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Θα γνωρίσεις δηλαδή το έλεος μου και τη χάρη μου. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχε ακόμα φανερωθεί η χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει Εβραίους πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει ο Θεός αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Ακούστε τι λέει τώρα. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς εν Υιό, λέει το κείμενο. Ελάλησε, μας λάλησε εν Υιό, μέσα από τον Υιό. Τώρα στις τελευταίες μέρες, όχι πριν. Γιατί, αν κοιτάξεις λίγο την εκκλησιαστική ιστορία, θα δεις ότι όλοι αυτοί οι πατέρες, τον 3ο αιώνα και μετά, ήταν επηρεασμένοι από τις εθνικές διδασκαλίες. Είχαν επηρεαστεί από τον γνωστικισμό, από τον νεοπλατωνισμό, από τον μυθραϊσμό, που όλα αυτά μαζί κάνανε μια συγκριτική. Ξέρετε, η λέξη συγκριτισμός τι σημαίνει. Α, τους Κρήτες. Έχουμε εδώ Κρήτες. Οι Κρήτες στην αρχαιότητα τρογόντουσαν μεταξύ τους. Ο ένας, οι άνω ασίτες και οι κάτω ασίτες. Φτιάχνανε ένα τζάκι τώρα στους κάτω ασίτες. Και οι άνω ασίτες τώρα ήταν εχθροί, δίπλα, χωριά. Εχθροί! Τα Χανιά με το Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Όταν όμως αντιμετώπιζαν έναν εχθρό, κοινό εχθρό, γινόταν όλη μια μπάλα και πολεμούσανε. Και αυτό λεγόταν συγκριτισμός, όλοι οι Κρήτες μαζί. Αυτό όμως έκαναν όλοι αυτοί οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι, μάζεψαν τις θεοσοφίες τους, τις κάνανε ένα κράμα και με αυτό αντιμετώπισαν τον χριστιανισμό. Με αυτό ήρθε ο Κωνσταντίνος, με αυτό ποτίστηκαν όλοι οι επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όλοι ποτισμένοι από τα πανεπιστήμια και τις θεοσοφίες των ιδωλολατρών. Και οι άνθρωποι χάσαν τον μπούσουλα τελικά όσον αφορά την πίστη. Εάν σας πω, αδελφοί, ότι χάθηκε η πίστη των Αποστόλων. Χάθηκε. Ζήμωσαν μαζί με τα είδωλα

0: Μετά αρχίσαμε λατρεία στην μητέρα του Κυρίου, λατρεία στους Αγίους, προσκύνηση των εικόνων και η Εκκλησία μπήκε μέσα στους σκοτεινούς αιώνες. Χάθηκε η πίστη τελείως. Ποιος νίκησε τελικά από τη μάχη αυτή? Ο εχθρός. Νίκησε ο εχθρός. Οι άνθρωποι έχασαν τη σχέση και την κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά ο Θεός ήξερε ότι το μόνο που μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι το πρόσωπό του. Τίποτε άλλο. Είδατε που ψάλλουμε το λέμε, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Είναι εδώ η κραυγή κάθε παιδιού του Θεού. Να δούμε το πρόσωπο του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τι του λέει στο 21? Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίου μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, για να έχουμε με τον Κύριο, να πάρουμε αυτό που θέλει ο Θεός, πρέπει να είμαστε κρυμμένοι στο σχίσμα της πέτρας. Ο Κύριος τι είπε στον Πέτρο, θυμάστε, όταν τους ρώτησε ποιος λένε ότι είμαι, τελικά του λέει ο Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος». Που λέει, «Σίμον Ιωνά, δεν σου αποκαλύφθηκε αυτό από σάρκα και αίμα, αλλά από τον Πατέρα μου εν της ουρανής. Σύ ή Πέτρος, εσύ είσαι ο Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Αυτή η πέτρα είναι ο Χριστός που σκίστηκε. Σκίστηκε ο βράχος για να κάνει τόπο, για να έρθουμε όλοι εμείς εν Χριστώ. Πώς είμαστε εν Χριστώ? Αμήν. Νέα κτίσεις εν Χριστώ Ιησού. Έκανε ο Θεός τρόπο να μας κρύψει. Αμήν. Να μας σκεπάσει. Γι' αυτό και ο Κύριος ονομάζεται ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Αυτό είναι παρμένο από το ηλαστήριο που είχαμε στην Παλαιά Θήκη. Τι θα πει ηλαστήριο? Το σκεπαστήρι δηλαδή. Αμήν. Αυτό που σκέπαζε από την κρίση. Τεκνία μου, Α Ιωάννου, Β 1. Εάν τις αμαρτήσει έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, ποιον? Ιησού Χριστό τον δίκαιο, ο οποίος λέει είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι μόνο των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αμήν. Είναι ο ηλασμός. Θέλουμε να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ωραία. Ο Θεός έκανε έναν τρόπο. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Γιατί ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Αυτά δεν είναι κούφια λόγια που είπε ο Κύριος. Μας λέει, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Πατέρα παρά μέσα από μένα. Πρώτον, γιατί κατοικεί μέσα στον Υιό και όρισε όλη η αποκάλυψη του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, το πλήρωμα του Θεού, η δόξα του Θεού να δίνεται στον κάθε ένα μας μέσα από τον Μεσίτη. Αμήν. Εκεί θα δούμε τον Πατέρα. Εκεί θα δούμε το πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Είναι η εικόνα του. Είναι η εικόνα του. Β' Κορινθίους 4:6 λέει, «Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους». Πότε το είπε αυτό ο Θεός? Πότε είπε να λάμψει φως εκ του σκότους? Στη δημιουργία. Γεννηθεί το φως. Είναι το πρώτο και είπεν, η πρώτη μέρα της δημιουργίας. Είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών. Τι είπαμε, έβαλε μέσα στην καρδιά μας? Την αιωνιότητα. Την άβρισο. Έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προσφωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού. Αυτό δεν ζήτησε ο Μωυσής? Δείξε μου τη δόξα σου. Και ήρθε ο Χριστός για να δώσει φωτισμό γνώσεως της δόξης του Θεού. Και πώς εδώ περιγράφει τη δόξα του Θεού? Πώς να τη γνωρίσουμε? Τι λέει παρακάτω? Δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι είπε ο Θεός στον Μωυσή? Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Έκανε ο Θεός τρόπο να ικανοποιήσει την προσευχή του κάθε παιδιού του. Του κάθε ενός ο οποίος, παρόλο που μπορεί να έχει εμπειρίες να δει το ένα, να δει το άλλο, όπως ο Παύλος λέει, είχε κάνει εκκλησίες, είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο και έρχεται μετά στους Φιλιππισίους 3:10, λέει, «Δια να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία του μαθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών». Μετά από τόσα χρόνια ο Παύλος έρχεται και λέει, «Δια να γνωρίσω Αυτόν». Βλέπετε, είναι μια ανάγκη τόσο βαθιά, πολύ πιο μεγάλη από οτιδήποτε άλλο. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν σε καλεί από την αρχή, σου λέει, θέλει να με ακολουθείς, ωραία. Θα με αγαπήσεις πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Θέλεις αγαπά, Κύριε, τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, λοιπά και λοιπά. Και τον πλησίον σου, ως εαυτόν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Κάθε άνθρωπος που γλιστράει, εγώ έτσι το βλέπω, γλιστράει και φεύγει στην αιωνιότητα. Αρκετά αδέρφια μας έχουν ήδη φύγει. Και ενώ ξέρουμε ότι κανείς δεν πρόκειται να γλιτώσει από αυτό, εκτός και αν ο Κύριος έρθει να μας αρπάξει στη δόξα του μέσα, γιατί το λέει. Αλλά ενώ ο κόσμος το ξέρει αυτό, ότι όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Α! Τρέμει ο κόσμος. Α! Πέθανε! Αχ! Πώς έγινε αυτό! Παράξενο. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν συνέχεια. Είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλοι μπαίνουν Δευτέρα, άλλοι Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή. Τσεκάρουμε. Έξω. Γιατί το έκανε αυτό όλο? Το έκανε όλο αυτό για να το γνωρίσουμε. Η άβυσσός μας να γεμίσει. Αυτή η δίψα, η ενδόμηχη, η βαθιά δίψα, ο Θεός έκανε τρόπο ώστε να πληρωθεί. Γιατί λέτε οι όροι που χρησιμοποιεί για το Πνεύμα το Άγιο, ορισμένοι. Λέει και εξέχε το Πνεύμα του ο Θεός. Γιατί λέει εξέχε? Γιατί? Στέκεται τη μέρα της μεγάλης εορτής, Ιωάννης 7:37. Ήταν η εορτή της κοινοπηγίας, η τελευταία μέρα ήταν Σαμπάτ Σαμπατών, έτσι το λέει, δηλαδή η μεγάλη μέρα του Σαββάτου. Τελευταία μέρα της γιορτής. Δεν ήταν Σάββατο, απλά ήταν γιορτή Σαββάτου, γιατί ήταν η τελευταία μέρα αυτής της μεγάλης γιορτής της κοινοπηγίας. Και στέκεται ο Κύριος και λέει, ως της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει. Καταλαβαίνουμε την αγωνία του Κυρίου. Γιατί ήξερε τι είχε ο Θεός μέσα του. Ήξερε την ανάγκη των ανθρώπων και κράζει από αγάπη. Κράζει για να δώσει στον άνθρωπο το μόνο πράγμα που έχει ανάγκη. Το κυριότερο. Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και καθώς είπε η Γραφή, από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζών. Θυμάστε τι διαβάσαμε στο εδάφιο αυτό, στον Ψαλμό, άβυσσος καλεί άβυσσο. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Αυτό το διαβάζω χρόνια τώρα, αλλά χτες ο Κύριος μου το άνοιξε. Χτες. Κοιτάξτε τι λέει. Είμαστε Ψαλμός 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον, λέει ο Βάμβας, εις τον ήχο των καταρακτών σου. Κοίταξα τη μετάφραση των Αδαμίκοντα και λέει άβυσσος άβυσσον επικαλείται. Γίνεται επίκληση. Όχι απλά κλίση, αλλά επίκληση. Η άβυσσος επικαλείται την άβυσσο. Εις φωνήν των καταρακτών σου. Και πες μου τώρα, όταν έρθει η άβυσσος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, έρθει και σε πλημμυρίσει και σε γεμίσει, ο Κύριος τι είπε, από την κοιλιά σου θα βγουν ποταμοί υδάτων ζώντων. Εις τον ήχο των καταρακτών σου, λέει ο Βάμβας. Καταράκτες. Όταν η άβυσσος σου γεμίσει από την άβυσσο του Θεού, νερά θα βγουν προς τα έξω. Νερά. Θυμάστε τα χερουβίμ. Στον Εζεκίηλ. 1:24 λέει: «Και ό,τι επορεύονται τα χερουβίμ», που είναι η Άγια Εκκλησία στις τελευταίες μέρες, «οίκον τον ήχο των πτερήγων αυτών, ως ήχον υδάτων πολλών, ως φωνή του παντοδυνάμου». Τι γίνεται όταν, λέει παρακάτω, «και την φωνή της ραλιάς ως φωνή στρατοπέδου». Όλοι μαζί αλλαλάξαμε εδώ. Έχετε κάτσει καμιά φορά απόξω να ακούσετε πώς ακούγεται? Πολλές φορές, ιδιαίτερα πιο παλιά, ερχόμουν τσίμα τσίμα ίσα ίσα από το αεροδρόμιο να προλάβω τη συνάθρηση στο Ηράκλειο. Και ήδη είχε αρχίσει η λατρεία και ήταν στη δοξολογία και ερχόμουν απόξω και άκουγα την εκκλησία του Κυρίου. Σαν καταράκτης. Είδα τα πολλά. Σαν ήχο στρατοπέδου. Όταν η άβυσσος του Θεού γεμίσει τη δική σου άβυσσο, θα γίνουν πράγματα. Πάμε λίγο στη Σαμαρίτισσα. Έρχεται ο Κύριος κουρασμένος και έρχεται μια Σαμαρίτισσα γυναίκα με το σταμνί της να πάρει νερό. Και ο Κύριος της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Παράξενο. Αυτός που έχει τα νερά λέει στη γυναίκα αυτή: «Δώσ' μου να πιω». Πώς εσύ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτσα να σου δώσει νερό, αφού δεν? Τελικά τη λέει ο Κύριος: «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και αυτός ήθελε σου δώσει ίδωρζον». Ίδωρζον. Πάλι η γυναίκα βέβαια δεν καταλάβαινε. «Δεν μου το δίνεις να μην πήγαινε όρχομαι στο πηγάδι». «Το ίδωρ που εγώ θα δώσω γίνεται», λέει, «ίδωρ ζωής αλωμένου, η ζωή είναι αιώνιο», που αναβλύζει ζωή αιώνια. «Δώσ' μου αυτό το νερό». Ωραία. «Φέρε μου τον άντρα σου». Της έδωσε να γευθεί λίγο. Λέει: «Δεν έχω», λέει. «Σωστά είπες, γιατί και αυτός που έχεις δεν είναι δικός σου. 5 άντρες άλλαξες». Τι έγινε? Άνοιξε τη σφαίρα του πνεύματος. «Εν τέσσερις χάρτες ημέρες θέλω και από του πνεύματός μου θα εκχαίω». Πού? Πού? Την άβυσσο του καθενός. Ο Κύριος αυτό ήρθε να κάνει. Ήρθε να συγχωρήσει, να σκεπάσει την αμαρτία. Αμήν. Να μας σώσει. Αμήν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για να γεμίσεις με τον Θεό, να γεμίσεις με εκείνον. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός του Θεού. Δεν είναι απλά «ο Κύριος με έχει σώσει, δόξα τω Θεώ». Και σε σήξω, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο σε σώσε? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Ας το δικό σου σκοπό. Του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι να σε γεμίσει με τη δόξα. Γι' αυτό έχει φτιάξει την άβυσσο, γι' αυτό σε σύνδεσε με την αιωνιότητα. Να σε γεμίσει με τη δόξα του, να σε φέρει μες στην παρουσία. Αμήν. Και όταν εκεί το πνεύμα πάσαν σάρκα, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Τι θα κάνουν, λέει, οι νέοι και οι νέες? Θα προφητεύσουν. Θα δούνε υπερσβέτερη ενέπνοια. Όνειρα, οράσεις. Γιατί αυτό το νερό μιλάει. Αμήν. Και ο διάβολος στέρισε την εκκλησία από το μεγαλείο και την ομορφιά του Θεού. Στέρισε την εκκλησία πάρα πολλά από άγνοια, από ανοησία, από εγωισμούς, υπερηφάνειες, λάθος ερμηνείες, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί, αλλά ο Κύριος έχει ζήλο για την εκκλησία του. Ξέρεις τι θέλει να κάνει εδώ μαζί σου? Θέλει να σε γεμίσει τόσο πολύ με την παρουσία του, ώστε ακόμα και οι γύρω σου να το καταλαβαίνουν. Αμήν. Αμήν. Και σε μικρό βαθμό το έχω νιώσει αυτό. Μου έχουν συμβεί πράγματα. Προχθές πήγα να πάρω κάτι ξύλα ή καλούπια, φάγανε στο σπίτι έναν αιώνιο τείχος, τέλος πάντων, για να κρατήσω τα χώματα, να μην πάει κάτω δρόμο στο σπίτι μου. Και ήταν εκεί ένα παιδί Αλβανός. Με βλέπει, τον βλέπω, γεια σου κλπ. Λέει, έχεις κάτι πολύ γλυκό επάνω σου, μου λέει. Του λέω, αυτό που είδες, λέω, είναι ο Χριστός που έχω μέσα μου. Δεν είναι από μένα. Από εκείνον είναι. Και του είπα και Ζόντι Τεμπεκόφτ στα αλβανικά θα πει δόξα στον Κύριο. Το συλλαμβάνουν μέσα γιατί διψάει αυτό μέσα. Είναι μια άβυσσος που διψάει και πρέπει αυτό να το δεχτούμε σαν δεδομένο. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους, μίλα του όχι απλά μόνο στο κεφάλι του μέσα, αλλά άφησε το πνεύμα του Θεού να τον υπηρετήσει. Έτσι μας κάλεσε ο Κύριος. Να αφήσουμε το μεγαλείο του, την άβυσσο αυτή να ξεκιθεί, να βγουν τα νερά. Να βγουν τα νερά. Μίλησε σε μια γυναίκα. Εσύ θα της μιλούσες? Με 5 άντρες. Θα τις μιλούσες? Ή θα κάνεις. Ο Κύριος της μίλησε. Άνοιξε. Και της έδωσε. Της έδωσε από τα νερά. Της έδωσε από το μεγαλείο του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πεςτε μου. Το έχουμε ανάγκη αυτό, αδελφοί? Εάν δεν έχεις ανοίξει να... Μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει εμένα, δεν μπορεί να με δεις. Είμαι αόρατος. Είναι πνεύμα. Πνεύμα είναι ο Θεός. Πληρεί τα πάντα. Αλλά έκανα τρόπο για σένα να με δεις. Να δεις το πρόσωπό μου. Να δεις πώς είμαι. Να δεις την αγαθότητά μου. Το έλεος μου. Την αγάπη μου και τη χάρη μου. Όλα αυτά που μας τα έδειξε, αδελφοί. Στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού. Και τώρα κι εσύ, σαν ο Μωυσή κι εγώ, περιμένει ο Θεός να πεις, Κύριε, δέομαι, δείξε μου τη δόξα σου. Ευχαριστώ για ό,τι μου έδωσες. Ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες. Είδα το χέρι σου στην Αίγυπτο, τη θάλασσα την άνοιξες, το ένα το άλλο έκανες, τόσα σε ευχαριστώ. Αλλά έχω ανάγκη από σένα. Αυτά είναι ωραία, δεν γεμίζουν. Εσύ είσαι η πληρότητά μου. Αμήν. Πολλές φορές ξέρετε τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός έκανε επίτηδες, δημιούργησε κενό. Το οποίο μπορεί να το συμπληρώσεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Ω ναι, σώζει τους άλλους. Θέλει και σένα. Γι' αυτό λέει, θέλει να όλοι να ακούσουν, να σωθούνε. Υπάρχει χώρος, τόπος στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, σας καλώ να ξεκινήσει αυτή, όπως είπε μου, εσείς δέομαι, Κύριε, δέομαι. Νιώσουμε αυτή τη βαθιά ανάγκη που έχουμε και είμαστε πλασμένοι έτσι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Μπορεί να ικανοποιηθείς για κάτι, τέλος πάντων, στην αρχή να κάνουμε έργο, να τρέξουμε, να έγινε μια εκκλησία, να ξαναγίνει άλλη εκκλησία, ωραία, έγινε αυτό. Και μια στιγμή λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει, αλλά εσύ είσαι επιθυμία. Τελικά. Εσύ είσαι. Καμιά φορά οι άνθρωποι σε απογοητεύουν. Καμιά φορά. Πού και πού. Πότε σε απογοητεύουν? Όταν χάσεις το στόχο σου. Τότε σε απογοητεύουν. Όταν η καρδιά σου σαν του Μωυσή βλέπεις τον Κύριο, μπορεί ο Ισραήλ να κάνει τις πιο μεγάλες ανοησίες, εσύ είσαι δεμένος με εκείνον. Και εγώ λέω, Κύριε, μ' αρέσει να τα απλοποιώ τα πράγματα στην παρουσία του Κυρίου. Που κάθε μέρα email από όλο τον κόσμο. Το ένα γίνεται έτσι, το άλλο είναι καλό, το άλλο... Και είσαι συνέχεια σε ένα... Κύριε, δικά σου είναι όλα. Ξέρω ότι εσύ θέλεις να δουλεύω κάθε μέρα για σένα ήσυχος. Ημάθος ειρήνη. Και τα υπόλοιπα είναι στα δικά σου χέρια. Αμήν. Εάν χάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Κύριο, εάν τελικά δεν ζητήσουμε να δεηθούμε, Κύριε γέμισε την άβυσσό μου με το πρόσωπό σου, γέμισε με. Γέμισε με, δεν μπορώ να ζω άδειος πλέον. Κύριε, κοιτάω να γεμίσω με αυτό και εκείνο. Έλα εσύ. Αδελφοί, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να το ζητήσουμε με όλη την επιθυμία της καρδιάς μας. Ο Κύριος θα ανταποκριθεί αμέσως. Αμέσως. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτοί. Αυτό.
2: Αμήν.
1: Αυτό. Είναι κάτι που το επιθυμεί ο Θεός. Δεν θα σου πει, γιατί μου ήρθες με τέτοιο χάλι. Ο Θεός ποτέ δεν θα σου πει έτσι. Καρδιά συντριμμένη και σπασμένη, ο Κύριος ποτέ δεν την αποβάλλει. Ποτέ. Το πρώτο πράγμα που είπε στο Μωυσή θα γνωρίσει ποιο ήτανε. Η αγαθότης μου. Η αγαθότης μου. Το έλεος. Το έχουμε ανάγκη, το ξέρει ο Θεός. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει τι μπορούμε και δεν μπορούμε. Το ξέρει καλύτερα από σένα. Γι' αυτό και έκανε τρόπο ο Θεός. Κάτσε στα γόνατα και πες, Κύριε, συγχώρησέ με που έχω βάλει έμφαση εδώ και εκεί και σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα στρέφομαι σε σένα. Θέλω εσύ να με πλημμυρίσεις. Γέμισε την άβυσσό μου. Κάνε να βγουν από μέσα καταράκτες. Και όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, εφόσον είσαι γεμάτος, τα νερά αυτά θα αρχίσουν να πιτσιλάνε ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Ναι, λέμε για ευαγγελισμό να κάνουμε κι άλλο. Τον καλύτερο ευαγγελισμό τον κάνει ο Κύριος με το πνεύμα του.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο Κύριος τον αγγίζανε και θεραπευόντουσαν. Νομίζεις αυτό ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει με σένα. Πέστε μου. Ναι. Εκείνος θα το κάνει. Προσέξτε. Πολλοί νομίζουν ότι εγώ τον θεράπευσα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε το φτερό της μύγας. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις. Αλλά με τον Κύριο τα πάντα δύναμε. Τα πάντα. Αρκεί να το πιστέψεις. Γι' αυτό που λέει. Γι' αυτό που λέει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σε ευλογούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Ελάτε να βάλουμε το ένα χέρι στην καρδιά. Το άλλο στον Κύριο. Το άλλο στον Κύριο. Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε. Ευχαριστούμε για τον Λόγο σου τον Άγιο. Κύριε, συγχώρησέ μας που μπορεί να έχει από προσανατολιστεί η προσοχή μας σε άλλα πράγματα. Ναι, δικά σου πράγματα. Αλλά Κύριε, ξέρουμε ότι η πιο μεγάλη ανάγκη που έχουμε είναι η αποκάλυψη του προσώπου σου. Η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου. Και θέλω να βάλεις πείνα και δίψα μέσα σε κάθε καρδιά για εξήτηση του προσώπου σου. Για σένα, Κύριε. Για σένα, σε παρακαλώ. Έλα και άλλαξε την εκκλησία σου, Κύριε. Άλλαξε τα θεμέλια, Κύριε Ιησού. Άλλαξε τον τρόπο της συμπεριφορά μας, Κύριε. Και θέλω η ζωή μας ολόκληρη να ρέει από το πνεύμα σου, Κύριε. Όπου στεκόμαστε να πλημμυρίζει η ατμόσφαιρα με την παρουσία σου την Άγια, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ όσους έχεις να σώσεις θα τους ελκύεις, Κύριε, όπως ένας μαγνήτης. Ναι, Κύριε, έλα και μεταμόρφωσε τα παιδιά σου. Ενίσχυσε την εκκλησία σου. Κάνε η δύναμη σου να ρέουν, Κύριε Θεέ μου, σαν καταράκτης μέσα από την εκκλησία σου. Εν το όνομα σου το ζητούμε. Εν το όνομα σου για τη δική σου δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον γάμα. Και ήρχισε ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ εν το όρι Μοριά, όπου εφάνει ο Κύριος εις τον Δαβίδ τον πατέρα αυτού, εν το τόπο τον οποίον ετοίμασεν ο Δαβίδ εν το αλωνίο Ορνάν του Ιεβουσαίου. Και ήρχισε να οικοδομεί τη Δευτέρα του Δευτέρου μηνός εν το τετάρτο έτη της βασιλείας αυτού. Τούτο δε ήτο το σχέδιο του Σολομώντος δια να οικοδομήσει τον οίκον του Θεού. Το μήκος εις πήχας κατά το πρώτον μέτρον ήτο 60 πηχών και το πλάτος 20 πηχών. Και το πρόναον το κατά πρόσωπον του οίκου είχε μήκος κατά το πλάτος του οίκου 20 πηχών και ύψος 120. Και εσκέπασεν αυτό έσωθεν με χρυσίον καθαρών. Και εστέγασε τον οίκον τον μέγαν με ξύλα πεύκυνα, τα οποία και εσκέπασε με χρυσόν καθαρών, και ενέγλυψεν επ' αυτόν φοίνικας και αλύσης. Και κόσμησε τον οίκον με λίθους τιμίους δια ωραιότητα. Το δε χρυσίον ή το χρυσίον φαρουίμ. Εσκέπασεν έτι με χρυσίον τον οίκον τας δοκούς, τους παραστάτας και τους τείχους αυτού και τα στήρας αυτού και ενέγλυψε χερουβίμ επί των τείχων. Και έκαμε τον οίκον του Αγίου των Αγίων το μήκος αυτού κατά το πλάτος του οίκου 20 πηχών και το πλάτος αυτού 20 πηχών και εσκέπασε αυτόν με χρυσίον καθαρών 600 ταλάντων. Το βάρος δε των καρφίων ή το 50 σίκλι χρυσίου και εσκέπασε τα υπερώα με χρυσίον. Και εν το οίκο του Αγίου των Αγίων έκαμε δύο χερουβίμ εργασίας γλυπτής και εσκέπασεν αυτά με χρυσίον. Και επτέρυγε στον χερουβίμ ηχον μήκος 20 πηχών. Η μία πτέρυξ 5 πηχών εγγίζουσα τον τείχον του οίκου και η άλλη πτέρυξ 5 πηχών εγγίζουσα την πτέρυγα του άλλου χερούβ και η μία πτέρυξ του άλλου χερούβ 5 πηχών εγγίζουσα τον τείχον του οίκου και η άλλη πτέρυξ 5 πηχών απτωμένη της πτέρυγος του άλλου χερούβ. Επτέρυγε στον χερουβίμ τούτον εξυπλούντο 20 πήχας και αυτά ίσταντο επί τους πόδας αυτών τα δε πρόσωπα αυτών έβλεπον προς τον οίκον. Και έκαμε το καταπέτασμα εκκιανού και πορφύρας και κοκκίνου και βίσου και ήφανεν επ' αυτού χερουβίμ.

0: Και έκαμεν έτη έμπροσθεν του οίκου δύο στήλους 35 πηχών το ύψος και το επίθεμα το επί της κεφαλής εκάστου 5 πηχών. Και έκαμεν αλύσεις εν το χρηματιστηρίο και έβαλεν αυτάς επί των κεφαλών των στήλων. Και έκαμεν 100 ρόδια και έβαλεν αυτά επί των αλύσεων. Και έστησε τους στήλους κατά πρόσωπον του ναού, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών, και κάλεσε το όνομα του εκ δεξιών Ιαχήν και το όνομα του εξ αριστερών Βοάς. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Δέλτα. Και έκαμε θυσιαστήριον χαλκούν 20 πηχών το μήκος αυτού και 20 πηχών το πλάτος αυτού και 10 πηχών το ύψος αυτού. Έκαμε έτη την θάλασσαν Χιτίν 10 πηχών από χείλους εις χείλος, στρογγύλιν κύκλο και το ύψος αυτής 5 πηχών. Και γραμμή 30 πηχών περιεζώνιεν αυτήν κύκλο. Και υπό το χείλος αυτής ή το ομοίωμα βοών, περικυκλούντον αυτήν κύκλο. 10 καταπήχην περικυκλούνται στην θάλασσαν κύκλο. Εδύο σειρέ των βοών ήσαν χυμένε ομού με αυτήν. Ίστατο δε επί 12 βοών. 3 έβλεπον προς βοράν και 3 έβλεπον προς δυσμάς και 3 έβλεπον προς νότον και 3 έβλεπον προς ανατολάς. Και η θάλασσα έκυτο επ' αυτών. Και όλα τα οπίστια αυτών ήσαν προς τα έσω. Και το πάχος αυτής ή το μιας παλάμης και το χείλος αυτής κατεσκευασμένον ως χείλος ποτηρίου, ως άνθος κρίνου. Εχώρη δε πλήρης ούσα 3.000 βάθ. Έκαμεν έτη 10 λουτήρας και έθεσε 5 εκ δεξιών και 5 εξ αριστερών δια να πλήνωσιν εν αυτής. Εκεί έπλυνον όσα ήσαν δια ολοκαύτωση. Η θάλασσα όμως ή το δια να νύπτονται εν αυτή οι ιερείς. Κι έκαμε τας χρυσάς λιχνίας 10 κατά το διατεταγμένον περί αυτών και έθεσεν αυτάς εν το ναό 5 εκ δεξιών και 5 εξ αριστερών. Κι έκαμε 10 τραπέζας και έθεσεν αυτάς εν το ναό 5 εκ δεξιών και 5 εξ αριστερών. Κι έκαμεν 100 χρυσάς λεκάνας. Κι έκαμε την αυλή των ιερέων και την μεγάλη αυλήν και την θύραν δια την αυλήν και σκέπασε τα στήρας αυτών με χαλκόν. Κι έθεσε τη θάλασσαν κατά το δεξιόν πλευρόν προς ανατολάς απέναντι του μεσημβρινού μέρους. Κι έκαμεν ο Χουράμ τους Λέβητας και τα πτιάρια και τας λεκάνας. Και τελείωσεν ο Χουράμ κάμνον το έργον το οποίον έκαμνεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Θεού. Τους δύο στήλους και τα σφαίρας και τα δύο επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων και τα δύο δικτυωτά δια να σκεπάζωση τας δύο σφαίρας των επιθεμάτων των επί της κεφαλής των στήλων. Και 400 ρόδια δια τα δύο δικτυωτά, 2 σειράς ροδίων διέκαστων δικτυωτών δια να σκεπάζωση τας δύο σφαίρας των επιθεμάτων των επί των στήλων. Έκαμεν έτη τας βάσης και έκαμε τους λουτήρας επί των βάσεων. Την μίαν θάλασσαν και τους 12 βόας υποκάτω αυτής. Και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τα σκρεάγρας και πάντα τα σκεύη αυτών έκαμε Χουράμ ο πατήρ αυτού εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου εκ λαμπρού χαλκού. Εν τη πεδιάδη του Ιορδάνου έχησεν αυτά ο βασιλεύς εν γη αργυλώδη μεταξύ Σοκχώθ και Σαριδαθά. Ούτως έκαμεν ο Σολομών πάντα ταύτα τα σκεύη εν αυθονία μεγάλη, διότι δεν είναι δυνατόν να λογαριαστεί το βάρος του χαλκού. Κι έκαμεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη τα του οίκου του Θεού και το θυσιαστήριον το χρυσούν και τα τραπέζας και επ' αυτών ετίθεντο η άρτη της προθέσεως. Και τας λιχνίας και τους λίχνους αυτών διανακαίωση κατά το διατεταγμένον ενώπιον του χρηματιστηρίου εκ χρυσίου καθαρού. Και τα άνθη και τους λίχνους και τας λαβίδας εκ χρυσίου και τούτο χρυσίων καθαρών. και τα λιχνοψάλιδα και τα σλεκάνας και τους κρατήρας και τα θυμιατήρια εκ χρυσίου καθαρού. Και είσοδος του οίκου εσωτερικέ θύρε αυτού δια το Άγιον των Αγίων και εθύρε του οίκου του ναού ήσαν εκ χρυσίου.
1: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο ΚΑ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οι ανθρώπου στήριξον το πρόσωπον σου προς Ιερουσαλήμ και στάλαξον λόγον προς τους Αγίους τόπους και προφήτευσον κατά της γης Ισραήλ και υπέ προς την γην Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου και θέλω σύρει την μαχαιράν μου εκ της θήκης αυτής και θέλω εκόψει από σου τον δίκαιον και τον ασεβή. Και επειδή θέλω εκόψει από σου τον δίκαιον και τον ασεβή, δια τούτο θέλει εξέλθει η μαχαιρά μου εκ της θήκης αυτής εναντίον πάσης αρκός από μεσημβρίας μέχρι βορρά. Και θέλου συγνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος έσυρα την μαχαιράν μου εκ της θήκης αυτής. Δεν θέλει επιστρέψει πλέον. Δια τούτο σύ, ιε ανθρώπου, στέναξον με τα συντριμού της οσφίος σου και με τα πικρίας στέναξον ενώπιον αυτών. Και όταν είπωσι προσέ, δια τι στενάζει σύ, θέλεις αποκριθεί. Δια την αγγελίαν ότι έρχεται. Και πάσα καρδία θέλει λιώσει και πάσε εχείρες θέλουσι παραλυθεί και παν πνεύμα θέλει λιποθυμήσει και πάντα τα γόνατα θέλουσι ρεύσει ως είδωρ. Ιδού έρχεται και θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ, ούτω λέγει Κύριος. Υπέ, ρομφέα, ρομφέα ακονίζεται και μάλιστα στυλβούτε. Ακονίζεται δια να κάμει σφαγήν, στυλβούτε δια να αστράπτει. Δυνάμεθα λοιπόν να είμεθα εύθυμη. Αυτή είναι η ράβδος του Υιού μου, η καταφρονούσα παν ξύλων. Και έδωκεν αυτήν να στυλβωθεί, δια να κρατείται εν τυχηρή. Η ρομφαία αυτή είναι εικονισμένη και εστυλβωμένη, δια να δοθεί εις την χείρα του σφαγέως. Βόησον και ολόληξον, ιε ανθρώπου, διότι αυτή είναι εναντίον του λαού μου, είναι εναντίον πάντων των αρχόντων του Ισραήλ. Τρόμος θέλει επιπέσει επί των λαών μου δια την ρομφέαν, δια του το κτύπησον επί των μυρών σου. Διότι η εξέτασης είναι και τι, βεβαίως και η καταφρονούσα ράβδος δεν θέλει υπάρχει, λέγει Κύριος ο Θεός. Δια τούτο σύ, ή ανθρώπου, προφήτευσον και κρότησον χείρα επί χείρα και ας διπλασιαστεί η ρομφέα, ας τριπλασιαστεί η ρομφέα των τετραυματισμένων. Αυτή είναι η ρομφέα των μεγάλων τραυματιών ή της θέλει διαπεράσει έως των ενδομήχων αυτών. Επέφερα την κοπή της ρομφέας επί πάσα στα σπήλας αυτών, δια να λιώσει πάσα καρδία και να πληθυνθεί ο όλεθρος. Ουέ, ητιμάσθη δια να εξαστράπτει, εικονίσθη δια σφαγήν. Συσφίγχθητη ρομφέα, επιτέθητη δεξιά, αριστερά, όπου στραφεί το πρόσωπόν σου. Και εγώ έτι θέλω κροτήσει χείρα μου επί χείρα μου και θέλω αναπαύσει των θυμών μου. Εγώ ο Κύριος ελάλησα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Και εσύ, ή ανθρώπου, διόρισον εις αυτόν δύο οδούς, δια να διέλθει η ρομφέα του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και αμφότερε θέλουσιν εξέρχεστε από της αυτής γης, και κάμε τόπον, κάμε αυτόν εν τη αρχή της οδού της πόλεως. Διόρισον οδόν δια να διέλθει η ρομφέα εις την Ραβά των Ιών Αμών και εις την Ιουδαίαν προς την Ιερουσαλήμ την οχυρωμένην». Διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εστάθη εις το διόδρομον εν τη αρχή των δύο οδών δια να ερωτήσει τους μάντης. Ανεκάτωσε τα μαντικά βέλη, ηρώτησε τα γλυπτά, παρετήρησε το ύπαρ. Προς την δεξιάν αυτού έγινεν ο χρησμός δια την Ιερουσαλήμ, δια να στήσει τους κρυούς, δια να ανοίξει το στόμα επί σφαγήν, να υψώσει την φωνήν με τα αλλαλαγμού, να στήσει κρυούς εναντίον των πυλών, να κάμει προχώματα, να οικοδομήσει προμαχώνας. Πλην τούτο θέλει είστε εις αυτούς ως μαντία ματέα, εις τους οφθαλμούς εκείνων ήτινες έκαμον όρκους προς αυτούς. Αυτός όμως θέλει ενθυμίσει αυτούς την ανομίαν αυτών, δια να πιαστώσει. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή εκάμετε να έλθει εις ενθύμησιν η ανομία σας, ότε ανεκαλύφθησαν επαραβάσεις σας, ώστε να φανερωθώσει τα αμαρτήματά σας εις πάσας τας πράξεις σας. Επειδή ήλθετε εις ενθύμησιν, θέλετε γίνει χειριάλωτη. Και εσύ, Βέβυλε Ασεβή, ηγεμόν του Ισραήλ, του οποίου ήλθεν η ημέρα, ότε η ανομία έφθασεν εις πέρας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Σήκωσον το διάδημα και αφαίρεσον το στέμα. Αυτό δεν θέλει εις θετιούτον. Ο ταπεινός θέλει υψωθεί και ο υψηλός θέλει ταπεινωθεί. Θέλω ανατρέψει, ανατρέψει, ανατρέψει αυτό και δεν θέλει υπάρχει έως ου έλθει εκείνος ισόν ανήκει. Και εις τούτον θέλω δώσει αυτό. Και εσύ, ή ανθρώπου, προφήτευσον και είπε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός περί των ιών αμών και περί του ονειδισμού αυτών. Και είπε, η ρομφαία είναι γεγυμνωμένη, δια την σφαγήν εστιλβωμένη, δια να εξολοθρεύσει εξαστράπτουσα. Ενώ βλέπουσι ματέας οράσεις περί σου, ενώ μαντεύουσι ψεύδος εισέ, δια να σε βάλωσιν επί των τράχυλων των τετραυματισμένων, των ασεβών, των οποίων η ημέρα ήλθεν, ότε η ανομία αυτών έφθασεν εις πέρας. Επίστρεψον αυτήν εις την θήκην αυτής. Εν το τόπο όπου εκτίστης, εν τη γη της γεννήσεώς σου θέλω σε κρίνει. Και θέλω εκχέει την οργήν μου επί σε. Εν το πυρί της οργής μου θέλω εμφυσίσει επί σε. Και θέλω σε παραδώσει εις χείρας ανδρών αγρίων, τεκτενόντων όλεθρων. Τροφή πυρός θέλεις γίνει. Το αίμα σου θέλει είστε εν το μέσο της γης σου. Δεν θέλει είστε πλέον μνήμη περί σου, διότι εγώ ο Κύριος ελάλησα. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο ΚΒ. Θέλεις κρίνει την πόλην των αιμάτων, και θέλεις παραστήσει εις αυτήν πάντα τα βδελίγματα αυτής. Είπε λοιπόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ω πόλης εκχέουσα αίματα εν μέσω εαυτής, δια να έλθει ο καιρός αυτής, και κατασκευάζουσα είδωλα εναντίον αυτής, δια να μιένετε. Έγινας ένοχος εν το αίματί σου, το οποίον εξέχειας, και εμιάνθης εν της ειδόλη σου, τα οποία κατεσκεύασας. Και έκαμες να πλησιάσω συν εημέρε σου, και ήλθες μέχρι των ετών σου. Δια τούτο σε κατέστησα όνειδος εις τα έθνη, και παίγνιον εις πάντα στους τόπους. Η πλησίον και η μακράν από σου θέλουν συνεμπέξει σε, με μολυσμένη κατά το όνομα, μεγάλη κατά τα συμφοράς. Ιδού, οι άρχοντες του Ισραήλ ήσαν εν σύ, δια να χύνωσιν αίμα έκαστος κατά την δύναμην αυτού. Εν σύ κατεφρόνουν πατέρα και μητέρα. Εν μέσω σου εφέροντο απατηλός προς τον ξένον. Εν σύ κατεδυνάστευον των ορφανών και την χείραν. Τα Άγιά μου κατεφρόνησας και τα Σάββατά μου ευεβήλωσας. Εν σύ ήσαν άνδρες συκοφάντε, δια να χύνωσιν αίμα. Και εν σύ έτρωγον επί των ωραίων. Εν μέσω σου πράτουσιν ανοσιουργίας. Εν σύ εξεσκέπασαν εσχήνιν πατρός. Εν σύ εταπείνωσαν την αποκεχωρισμένην εν τη ακαθαρσία αυτής. Και ο μεν έπραξε βδελιρίαν μετά της γυναικός του πλησίον αυτού. Ο δε εμίανεν ανοσίως την νύμφην αυτού. Και άλλος εν σύ εταπείνωσε την αδελφήν αυτού, την θυγατέρα του πατρός αυτού. Εν σύ ελάμβανον δώρα δια να εκχέωσιν αίμα. Έλαβες τόκον και προσθήκην και διαπάτης ισχροκέρδισας από τον πλησίον σου και ελισμόνησας εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού δια τούτο εκρότησα τα σχήρας μου επί τη ισχροκερδία σου, την οποίαν έπραξας, και επί το αίματί σου το οποίον ήτο εν μέσω σου. Θέλει ανθέξει η καρδία σου. Ή θέλουσιν έχει δύναμην εχείρε σου, εν ημέρες καθάς εγώ θέλω ενεργήσει εναντίον σου. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω εκτελέσει. Και θέλω σε διασκορπίσει εν της έθνεση και σε διασπείρει εις τους τόπους. Και θέλω εξαλείψει από σου την ακαθαρσίαν σου. Και θέλεις βεβηλωθεί εν σύ ενώπιον των εθνών. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ έγινεν εις εμέ σκορία. Πάντες είναι χαλκός και κασίτερος και σίδηρος και μόλιβος εν το μέσο του χωνευτηρίου. Είναι σκορίε αργύρου. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή πάντες εσείς εγίνετε σκορίε, ιδού δια τούτο θέλω σας συνάξει εις το μέσον της Ιερουσαλήμ. Καθώς συνάγουσιν εις το μέσον του χωνευτηρίου των άργυρων, και των χαλκών και των σίδηρων και των μόλιβων και των κασίτερων, για να φυσίσωση το πυρ επ' αυτά, ώστε να διαλύσωσιν αυτά, ούτως εν το θυμό μου και εν τη οργή μου θέλω σας συνάξει και θέλω σας βάλει εκεί και διαλύσει. Θέλω εξάπαντος σας συνάξει και εν το πυρί της οργής μου θέλω εμφυσίσει εφ' ημάς και θέλετε διαλυθεί εν το μέσο αυτής. Καθώς ο άργυρος διαλύεται εν μέσω του χωνευτηρίου, ούτω θέλετε διαλυθεί εν μέσω αυτής και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος εξέχεια την οργήν μου εφ' ημάς. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιέ ανθρώπου, είπε προς αυτήν, σύ είσαι η γη ή της δεν εκαθαρίστη και δεν έγινε βροχή επ' αυτής εν τη ημέρα της οργής. Εν μέσω αυτής είναι συνωμοσία των προφητών αυτής. Ως λέοντες οριόμενοι, αρπάζονται στο θύραμα, κατατρόγουσι ψυχάς. Έλαβον θησαυρούς και πολύτιμα πράγματα. Επλήθυναν τα σχήρας αυτής εν το μέσο αυτής. Οι ιερείς αυτής υθέτησαν τον νόμον μου και ευεβήλωσαν τα άγιά μου. Μεταξύ Αγίου και Βεβήλου δεν έκαμον διαφοράν και μεταξύ ακαθάρτου και καθαρού δεν έκαμον διάκρισιν και έκρυπτον τους οφθαλμούς αυτών από τον Σαββάτον μου και ευεβηλούμην εν μέσω αυτών. Οι άρχοντες αυτής είναι εν μέσω αυτής, ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα, δια να εκχαίωσιν αίμα, δια να αφανίζωσι ψυχάς, δια να εσχροκερδίσωσιν εσχροκέρδιαν. Και οι προφήτε αυτής, περιήλυφων αυτούς με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και ματεύοντες προς αυτούς ψεύδι, λέγοντες «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός», ενώ ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ο λαός της γης μετεχειρίζεται απάτην και έκαμνεν αρπαγάς και κατεδυνάστευε των πτωχών και των ενδεή και των ξένων υπάτα άνευ κρίσεως. Και ζήτησε μεταξύ αυτών άνδρα, ώστις να αναγείρει το περίφραγμα και να σταθεί εν τη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, δια να μη εξολοθρεύσω αυτήν, και δεν έβρικα. Δια τούτο εξέχεια την οργήν μου επ' αυτούς. Κατηνάλωσα αυτούς εν το πυρί της οργής μου. Τα σοδούς αυτών ανταπέδωκα επί τα σκεφαλάς αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιον Ζήτα. Αφού δε το τείχος εκτίστη και έκτισα τα στήρας και διορίστησαν οι πυλωροί και οι ψαλτοδοί και οι λεβίτε, προσέταξα περί της Ιερουσαλήμ των αδελφών μου Ανανή και των Ανανίαν τον άρχοντα του φρουρίου, διότι το ως άνθρωπος πιστός και φοβούμενος των Θεών υπερπολούς. Και είπα προς αυτούς, ας μη ανοίγονται επίλε της Ιερουσαλήμ έως σου θερμάνει ο ήλιος. Και εκείνων έτη παρόντων να κλείονται εθύρε και να ασφαλίζονται. Και φυλακέ να διορίζονται εκ των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, έκαστος εν τη φυλακή αυτού και έκαστος απέναντι της οικίας αυτού. Και η πόλης ή το ευρύχωρος και μεγάλη, ο δε λαός ο λίγος εν αυτή και οικίε δεν ήσαν οκοδομημένε. Κι έβαλεν ο Θεός μου εν την καρδία μου να συνάξω τους προκρήτους και τους προεστώτας και των λαών και να αριθμηθώσει κατά γενεαλογία. Κι έβρικα βιβλίων της γενεαλογίας εκείνων ή τινες ανέβησαν την αρχήν και έβρικα γεγραμμένον εν αυτό. Ούτε είναι οι άνθρωποι της επαρχίας οι αναβάντες εκ της εχμαλωσίας εκ των μετικιστέντων τους οποίους μετόκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλές της Βαβυλώνος και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν έκαστος εις την πόλην αυτού. Οι ελθόντες με τα Ζωροβάβελ, Ιησού, Νεεμία, Αζαρία, Ρααμία, Νααμανή, Μαροδοχέου, Βιλσάν, Μισπερέθ, Βιγουέ, Νεούμ, Βάνα. Αριθμός των ανδρών του λαού Ισραήλ. Η Φαρός, δισχύλι 172. Η Ισεφατία, 372. Η Αράχ, 652. Η Φάθ Μωάβ, εκ των Ιών Ιησού και Ιωάβ, δισχύλι και 818. Η Ελάμ, 1254. Η Ζατσού, 845. Η Ζακχέ, 760. Η Βινουή, 648. Η Βιβαΐ, 628. Η Ασγάδ, δισχύλι 322. ή Αδονικάμ 667, ή Βιγουέ 2067, ή Αδίν 655, ή Ατήρ εκ του Εζεκίου 98, ή Ασούμ 328, ή Βησέ 324, ή Αρίφ 112, ή Γαβαών 95, άνδρες Βιθλέμ και Νετοφά 188, άνδρες Αναθώθ 128, άνδρες Βεθ Ασμαβεθ 402, άνδρες Κυριάθιαρίμ, Χεφυρά και Βυρόθ 743, άνδρες Ραμά και Γαβά 620 και Ις, άνδρες Μιχμάς 122, άνδρες Βεθήλ και Γε 123, άνδρες της άλλης Νεβό 52, ή του άλλου Ελάμ 1254, ή Χαρίμ 320, ή Ιεριχώ 345, ή Λόδ, Αδίδ και Ονό 720 και Ις, ή Σενά 3930, ή Ιερείς, ή Ιεδαΐα εκ του οίκου Ιησού 973, ή Ημύρ 1052, ή Πασχόρ 1247, ή Χαρίμ 1017, ή Λεβίτε, ή Ιησού εκ του Καδμιήλ εκ των Ιών Οδαβία 74, ή Ψαλτοδί, ή Ασάφ 148, ή Πιλωρή, ή Σαλούμ, ή Ατήρ, ή Ταλμών, ή Ιακούβ, ή Ατιτά, ή Σοβαΐ, 138. Ή Νεθινίμ, ή Σιχά, ή Ασουφά, ή Ταβαώθ, ή Κυρός, ή Σιαά, ή Φαδόν, ή Λεβανά, ή Αγαβά, ή Σαλμέ, ή Ανάν, ή Γιδίλ, ή Γαάρ, ή Ρεαΐα, ή Ρεσίν, ή Νεκοδά, ή Γαζάμ, ή Ουζά, ή Φασεά, ή Βισε, ή Μεουνίμ, ή Ναφουσεσίμ, ή Βακβούκ, ή Ακουφά, ή Αρούρ, ή Βασλίθ, ή Μεϊδά, ή Αρσά, ή Βαρκός, ή Σισάρα, ή Θαμά, ή Νεσιά, ή Ατιφά, ή των δούλων του Σολομώντος, ή Σοταΐ, ή Σοφερέθ, ή Φεριδά, ή Ιααλά, ή Δαρκών, ή Γιδίλ, ή Σεφατία, ή Ατήλ, ή Φοχερέθ, από Σεβαΐν, ή Αμών. Πάντες είναι Εθνήμ, και ή των δούλων του Σολομώντος ήσαν 392. Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ Μελάχ, Θελ Ασυρά, Χερούβ, Αδών και Ημύρ. Δεν ειδύναντο όμως να δείξωση τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών, αν ήσαν εκ του Ισραήλ. Ή Δαλαΐα, ή Τοβία, ή Νεκοδά, 642. Και εκ των ιερέων, ή Αβαΐα, ή Ακός, ή Βαρζελαΐ, ώστις έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελαΐ του Γαλαδίτου και ονομάστη κατά το όνομα αυτόν. Ούτι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθη, όθεν εξευλήθησαν από της ιερατείας. Και είπε προς αυτούς ο Θυρσαθά να μη φάγωσιν από τον αγιωτά των πραγμάτων έως σου αναστηθεί ιερεύς με τα ουρίμ και θουμίμ. Πάσα η σύναξη σωμού ήσαν 42.360, εκτός των δούλων αυτών και των θεραπενίδων αυτών, ή την εσύσαν 7.337, και πλην τούτων 245 ψαλτοδί και ψάλτριε. Ήπι αυτών 736, εημίωνι αυτών 245, εκάμιλι 435, αιώνι 6.720. και τίνες εκ των αρχηγών των πατριών έδωκαν δια το έργο. Ο Θυρσαθά έδωκεν εις το θησαυροφυλάκιον 1000 δραχμάς χρυσίου, 50 φιάλας, 530 ιερατικούς χιτώνες. Και τίνες εκ των αρχηγών των πατριών έδωκαν εις το θησαυροφυλάκιον του έργου 20.000 δραχμάς χρυσίου και 2.200 μνάς αργυρίου. Και το δοθέν από του επιλείπου λαού ή το 20.000 δραχμέ χρυσίου και δισχύλιε μνέ αργυρίου και 67 ιερατικοί χιτώνες. Ούτως οι ιερείς και οι λεβίτε και οι πυλωροί και οι ψαλτοδοί και μέρος εκ του λαού και οι νεθινίμ και πάσο Ισραήλ κατόκισαν εν τες πόλες ειν αυτών. Και ότε έφθασεν ο 7ος μην, οι Ισραήλ ήσαν εν τες πόλες ειν αυτών.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ερχόμαστε ενώπιον σου αυτό το βράδυ και θέλουμε, Χριστέ μου Άγιε, να μας μιλήσεις στον καθένα προσωπικά, να μας μιλήσεις μέσα στο πνεύμα και την καρδιά μας, δίνοντάς μας, Κύριε, τους ουράνιους σου λόγους, οι οποίοι για εμάς είναι πνεύμα και ζωή. Αμήν. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί, Κύριε, είμαστε εδώ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για το έργο της σωτηρίας, για τη νέα οδό που άνοιξες για εμάς. Σε σένα ανήκει όλη η δόξα, η τιμή. Ζητάμε το Άγιο σου χρίσμα, το Άγιο σου αίμα, εσύ να αναλάβεις και να λάβεις όλη την δόξα στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αγαπητό. Ο τίτλος του σημερινού μηνύματός μας είναι «Ο αγαπητός». Και θα ήθελα να διαβάσουμε Ψαλμός 23 από το 1 έως το 6. Ουσιαστικά όλον τον Ψαλμό 23. «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου». Κρατάμε την λέξη ποιμένας. «Δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν το ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι με τεμού. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν. Ετοίμασες έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψες εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι μ' ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το ψαλμό αυτόν τον έγραψε θεόπνευστα ο Δαβίδ. Το όνομα Δαβίδ ερμηνεύεται στα ελληνικά «ο αγαπητός». Ερμηνεύεται «ο αγαπητός». Στα ισραηλίτικα το «ο Κύριος ο ποιμήν μου» είναι «Ιάχβε Ραάχ». Ο Κύριος είναι ένας ποιμένας που, όπως μας λέει ο Λόγος, είναι ο καλός ποιμένας ο οποίος βάζει την ψυχή του για χάρη των προβάτων του. Καθώς διαβάσαμε τα πρώτα δύο εδάφια, αν θα τα διαβάζαμε σύμφωνα με την απόδοση των 70, θα λέγαμε τα παρακάτω λόγια. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσε, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με». Βλέπουμε λοιπόν ότι στους 70 ο Λόγος μας ανοίγει κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα την ποίμανση του Κυρίου, καθότι δεν θα στερηθούμε τίποτα καθώς μας έχει κατασκηνώσει σε ύδατα και εκεί μας εξεθρέφει, μας τρέφει, μας ποτίζει και μας ταΐζει, μας περιθάλπτει ως ένας καλός ποιμένας. Και αυτό το κάνει, αδελφοί, γιατί ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο και η απόδειξη είναι ότι έδωσε το γιο το μονογενή για να μην χαθεί κανένας ο οποίος θα πίστευε και θα αποδεχόταν την εξαίρετη Άγια ένδοξη σταυρική του θυσία, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος θέλει να το ανοίξουμε περισσότερο την καρδιά μας και η σχέση μας μαζί του να πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ερχόμαστε από μια θρησκεία η οποία, καθώς εισερχόμαστε στην οδό της αναγέννησης, πολλές φορές μας βασανίζει και δεν μας αφήνει να ζήσουμε τη νέα εν Χριστώ ζωή που θέλει ο Κύριος να ζήσουμε. Να συντρίψουμε το κατεστημένο της θρησκείας και να ζήσουμε το εν πνεύματι και εν αληθεία. Σαμαρίτισσα είχε θρησκεία όταν συνάντησε τον Κύριο σε εκείνο το πηγάδι. Και ο Κύριος της μίλησε για τον θάνατο της θρησκείας, λέγοντάς της ότι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύουν τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Αυτό είναι το πνεύμα της ζωής, αυτό είναι το πνεύμα της χάριτος, αυτό ανεβάζει την σχέση μας σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δεν είναι ο Θεός ο τιμωρός που λέει ο κόσμος, ο απόμακρος. Είναι ο Θεός της αγάπης, που κρίνει από αγάπη γιατί είναι δίκαιος. Κρίνει γιατί θέλει να δοθεί δικαιοσύνη. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι ο αγαπητός μας. Αλλά παράλληλα και εμείς του είμαστε ως λαός ο αγαπητός. Γιατί σήμερα ο τίτλος δεν αναφέρεται μόνο ότι σε εμάς εκείνος είναι ο αγαπητός, αλλά και ότι και εμείς ως προς εκείνον, ως λαός, είμαστε ο αγαπητός του. Να διαβάσουμε κατά Ιωάννη 10, 1 έως 10 εδάφιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 από το 1 έως το 10 εδάφιο. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται για τη στήρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει, αλλά χώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις είναι κλέπτης και ληστής, αδελφοί, εκείνος ο οποίος έρχεται να πάρει τις ψυχές, όχι με τον τρόπο του πνεύματος. Είναι κλέπτης και ληστής ο οποιοσδήποτε διεκδικεί την οποιανδήποτε ψυχή στον δρόμο του δικού του θελήματος, στον δρόμο του δικού του κέρδους, στον δρόμο μιας ιδωλατρικής θρησκείας, στον δρόμο μιας αλλότριας διδασκαλίας. Είναι κλέφτης και ληστής. Και ο μόνος ο οποίος είναι η οδός της ζωής, ο ποιμένος, ο μόνος ο οποίος δίδει πραγματικά την σωτηρία είναι ο Κύριος. Ώστις όμως έρχεται της θύρας, είναι ποιμήν των προβάτων. Και ο Κύριος έχει έλθει από την θύρα στην καρδιά μας, αδελφοί. Δεν μπήκε παρανόμος, δεν μπήκε πλαγίος, δεν μπήκε μέσω δαιμονικών επιρροών. Μπήκε ως ένας ευγενικός Κύριος, καθότι μας χτύπησε την καρδιά και εμείς θεληματικά του ανοίξαμε την καρδιά μας. Χτύπησε, αλλά εμείς του είπαμε να έλθει μέσα, αδελφοί, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει το ελεύθερο θέλω και έχουμε απόλυτη ικανότητα και δύναμη να ό,τι θελήσουμε αυτό να κάνουμε. Εις τούτο ο θυρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τε αυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και ξαγάγει αυτά. Και όταν εκβάλλει τα αυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν, τα οδηγεί δηλαδή, και τα πρόβατα ακολουθούσιν αυτόν, διότι γνωρίσωσε την φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε να ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζωσε την φωνή των ξένων. Εμείς αδελφοί έχουμε ακούσει την φωνή του Κυρίου. Αμήν. Και ξέρουμε πια να ξεχωρίζουμε την φωνή του Κυρίου από την φωνή του κόσμου, από την φωνή του συστήματος, από την φωνή του σατανά, της σάρκας και των δαιμόνων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήσαν ταύτα τα οποία ελάλει προς αυτούς. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς: αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρώι μου, κλέπτε είναι και ληστέ. Το επαλαμβάνει ο Κύριος. Γιατί υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αρκετοί κλέφτες στην σφαίρα του πνεύματος, όπως επίσης και ληστές στη σφαίρα του πνεύματος, που έχουν σφετεριστεί το λόγο του Θεού, έχουν αλλάξει την αλήθεια και έχουν δώσει ένα σωρό ψέματα στους ανθρώπους, κλέβοντας αυτές τις πολύτιμες ψυχές από την παρουσία του Κυρίου και στέλνοντάς τις στην κόλαση, στη λίμνη του Ηπειρός αργότερα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει σέλθει και ξέλθει και θέλει ευρύ βοσκή. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημίδια για να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Εγώ ήλθω για να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί είναι ο ποιμένας, ο καλός, ο οποίος έβαλε την ψυχή αυτού υπέρ ημών. Μονάχα η θυσία του Κυρίου και το έργο το οποίο έχει κάνει, εάν όλο αυτό ερχόταν σε μία τέλεια απόδοση κατασταλαγμού μέσα μας, θα άλλαζε όλη μας η ζωή. Γιατί θα νιώθαμε μια τέτοια ευγνωμοσύνη για το Θεό, για τον Υιό, για το έργο του Θεού μέσω του Υιού Του, που όλη μας η πνευματική κοσμοθεωρία θα άλλαζε. Η ευγνωμοσύνη θα ήταν τόσο μεγάλη που θα θέλαμε κι εμείς με τη σειρά μας να θυσιάσουμε ότι πρέπει έλεγκεν του Κυρίου, για τον Κύριο, για το έργο. Θα ανεβαίναμε πνευματικά, θα αυξανόμασταν, γιατί όλο αυτό το οποίο θα είχαμε μέσα μας, γι' αυτό που έκανε ο Κύριος, θα μας έκανε να νιώθουμε την ανάγκη να προσφέρουμε κι εμείς σε εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε για τις χάριτός του, γιατί το αξίζει, τον αγαπάμε και θέλουμε να τον ευχαριστούμε, αδελφοί. Ισαΐας 40:11. Ισαΐας 40:11. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν. Ακούστε ωραία λόγια. Θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Θα τα κρατάει, λέει, στην αγκαλιά του. Να διαβάσουμε και Ισαΐας 49:10. Ισαΐας 49:10 είναι πάλι μια εικόνα του ποιμένα και των προβάτων του. Δεν θέλει σε πεινάσει, ούτε διψάσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς, ούτε καύσον, ούτε ήλιος. Διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγείς αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Αμήν. Δεν θέλουμε πεινάσει, ούτε διψάσει. Αυτό μπορούμε να το παραλληλήσουμε με τον Ψαλμό 23, όπου ο Κύριος μας λέει ότι δεν θέλουμε, έχουμε καμία έλλειψη, καθότι μας έχει πάρει σε τόπους αναπαύσεως και σε ύδατα δροσερά και ζωντανά. Αμήν. Όλο αυτό το οποίο μιλήσαμε ως τώρα για τα νερά, τα ζωντανά, για τα νερά του Πνεύματος, μας παραπέμπτουν στην γιορτή της σκηνοπηγίας. Και θα ήθελα να διαβάσουμε, για να το παραλληλήσουμε και να το ανοίξουμε περισσότερο στην σφαίρα του Πνεύματος, θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, 7, από το 1 έως το 3 εδάφιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Διότι δεν ήθελε να περιπατεί εν τη Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να θανατώσουν αυτόν. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπον λοιπόν προς αυτόν η αδελφή αυτού, μετά βυθιέντευθεν και είπαγε εις την Ιουδαία, για να είδωσει και οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάνεις. Οι Ισραηλίτες ανέβαιναν 3 φορές στα Ιεροσόλυμα για να εμφανιστούν μπροστά στον Θεό. Ανέβαιναν στο Πάσχα, στην σκηνοπηγία και κατά την εορτή της Πεντηκοστής. Η σκηνοπηγία εορταζόταν από την 15η έως την 21η του μήνα της Χρή, που για εμάς είναι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Ονομάστηκε έτσι γιατί κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, στην έρημο έμεναν σε σκηνές. Και ο Κύριος μας έχει κατασκηνώσει, όπως διαβάσαμε στον Ψαλμό 23, επί ύδατος αναπαύσεως. Μας κατασκήνωσε σε τόπους χλώρης, σε τόπο που είναι πράσινος, είναι δροσερός από τα γάργαρα νερά που ρέουν. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν κατασκεύαζαν από κλάδους δέντρων του δάσους σκηνές τις οποίες έβαζαν σε δρόμους, σε αυλές, σε ταράτσες, προς ενθύμηση της οδηπορίας των προγόνων τους στην έρημο. Το εσωτερικό τους ήταν φτιαγμένο από 10 κλαδιά φοίνικα. Τι συμβολίζει το 10? Την πληρότητα του κόσμου. Και ο φοίνικας, τον θρίαμβο, την νίκη και την δοξολογία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε γεμάτοι με δοξολογία ως προς το πνεύμα του Κυρίου, για τον θρίαμβο και την νίκη που μας έχει δώσει για της θυσίας του. Έφτιαχναν τουλάχιστον 3 στίχους και τοποθετούνταν έτσι ώστε να επέτρεπα να φαίνεται ο ουρανός και τα άστρα, όμως πρόσεχαν να ήταν το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος του σκεπάσματος καλυμμένο από τον ακάλυπτο χώρο. Δεν έφτιαχναν τις σκηνές αυτές κάτω από δέντρα, ούτε ήταν καλυμμένες με πανιά ή άγγιζαν κάτι ακάθαρτο. Έμπρεπε 7 ημέρες να μένουν εκεί χωρίς να μπαίνουν στο σπίτι τους, εκτός αν έπιανε δυνατή βροχή. Η σκηνή στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν εικόνα στέρησης και αθλειότητας, αλλά προστασίας και καταφυγίου από το καύμα του ηλίου και από τις θύελλες. Και αν θυμάστε, διαβάσαμε πριν λίγο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα ότι δεν θα μας πειράξει ο καύσωνας, το καύμα του ηλίου καθόλου, γιατί είμαστε σκεπασμένοι από την παρουσία του Κυρίου και είμαστε σκηνωμένοι μέσα στη δόξα του, καθώς και αυτός πια είναι σκηνωμένος μέσα στο πνεύμα μας. Επίσης λέγεται ότι έγιναν νερά κατά την εορτή της κοινοπηγίας τότε στον Ισραήλ ή στο πλάι του θυσιαστηρίου ή στα σκαλιά του ναού του Σολομώντα. Τα νερά τα έπαιρναν από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ προς ένδειξη ότι ποτέ δεν είχαν διψάσει στην έρημο, μιας και όπως θυμάστε είχαν νερό από την πέτρα που έσχισε και έδινε νερά. Κατά Ιωάννη 7:37-39. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7:37-39 εδάφη. Κατά δε την τελευταία ημέρα της μεγάλης εορτής ίστα το Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει, ως της πιστεύεις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί είδα το ζώντος, θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι δεν ήταν έτη δεδομένων πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη». Ο Κύριος μίλησε αυτά τα λόγια κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, δηλαδή την 7η. Εκείνη την ημέρα οι ιερείς έκαναν τις παρακάτω εργασίες, που ό,τι έκαναν για εμάς φανερώνει συμβολικές πνευματικές αλήθειες, ύψιστες και σημαντικές. Πώς κυλούσε λοιπόν εκείνη η μέρα? Το πρωί έπαιρναν 3 ειδών κλαδιά στο δεξί χέρι. Έπαιρναν ένα κλαδί μυρτιάς που συμβολίζει την ταπεινοφροσύνη, ένα κλαδί τιάς που συμβολίζει την υπηρεσία και ένα κλαδί φοίνικα που, όπως προαναφέραμε, συμβολίζει τη δοξολογία. Στο αριστερό χέρι κρατούσαν κλαδιά κυτριάς. Οι ιερείς χωρίζονταν σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα πήγαινε στην κλάδη των κέδρων για περισσότερα κλαδιά ιτιάς, για να στολιστεί το θυσιαστήριο. Η δεύτερη ομάδα έμενε στο ναό για την προετοιμασία της πρωινής θυσίας. Και η τρίτη ομάδα ακολουθούσε τον ιερέα με την χρυσή στάμνα, που πήγαινε στην πηγή του Σιλοάμ για να μαζέψει να πάρει νερό. Και οι 3 ομάδες συναντιόντουσαν στο ναό και στεκόντουσαν μπροστά στο θυσιαστήριο. Ενώ οι άλλοι ιερείς περικύκλων το θυσιαστήριο και προσεύχονταν, ο ιερέας με το νερό συναντούσε έναν άλλο ιερέα, ο οποίος κρατούσε ένα αγκείο με ύνο, και σιγά σιγά και οι δύο ανέβαιναν προς το θυσιαστήριο. Εκεί, και καθώς βρισκόντουσαν στο σημείο αυτό, ο λαός έψελνε και προσευχόταν. Έψελνε και προσευχόταν. Και αποδιδόταν κατά την τελευταία ημέρα της εορτής της κοινοπηγίας όλο αυτό το τελειτουργικό, το οποίο για εμάς πια στην σφαίρα του Πνεύματος συμβολίζει, όπως είπα, μεγάλες αλήθειες. Ότι είμαστε σκηνωμένοι στην παρουσία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έχει σκηνώσει μέσα μας καθώς μας έχει βαπτίσει με το Πνεύμα του Άγιο, αλλά σίγουρα μας περιμένει και η αιώνια κατασκήνωσή μας όταν πια θα πάμε στον ουρανό. Και εκεί πια, αδελφοί, στην τελειότητα του Πνεύματος θα είμαστε αιώνια μαζί με τον Κύριο τον Θεό. Η Εζεκιήλ 16:8-14. Η Εζεκιήλ 16:8-14 εδάφιο. Και ότε διέβηνα από πλησίον σου και σε είδον, ιδού η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτος, και απλώσαν το κράσπεδόν με πισέ, εσκέπασα την ασκημοσύνη σου, και όμως απροσέ και εισήλθον η συνθήκη μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου. Και σε έλουσα εν ύδατη, και απέπλυνα το αίμα σου από σου, και σε έχρισα εν ελαίο. Και σε ενέδισα κεντητά, και σε επέδισα με σανδάλια ή ακίνθυνα, και σε περιέζουσα με βίσον, και σε φόρεσα με ταξωτά, και σε στόλισα με στολίδια, και περιέθεσα στα σχήρα σου βραχιόλια, και περιδέρεων επί το τράχυλόν σου, και έβαλον έρηνα στους μιχτήρες σου, και νότια στα ότα σου, και στέφανο δόξης επί την κεφαλήν σου, και στολίσεις με χρυσίων και αργύριων, και τα ημάτια σου ήσαν βίσινα και μεταξωτά και κεντητά, σε μίγδαλν και μέλι και έλεον έτρωγες, και έγινες ωραία σφόδρα σφόδρα, και διμέρισες μέχρι βασιλείας, και ξύλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών για το κάλος σου, διότι τον τέλειο για του στολισμού σου το οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι μία ποιητική μεταφορική εικόνα για το ότι ο Κύριος μας μάζεψε και μας άλλαξε τη ζωή. Και εκεί που ήμασταν, αδελφοί, μέσα στο αίμα της αμαρτίας, μας ξέπλυνε με το αίμα του και μας έντισε με το πνεύμα του και την θεότητά του. Διαβάσαμε το πόσο ωραία έντισε αυτήν την γυναίκα εκείνος που την μάζεψε από τον δρόμο. Τα στολίδια που της έδωσε, τα σκουλαρίκια που είναι η χρησμένη ακοή, το περιδέρον που είναι το χρήσμα της υπακοής και της υποταγής, τα ρούχα που συμβολίζουν ότι έχουμε ντυθεί τον Χριστό, έχει σκηνώσει μέσα μας ο Κύριος, τα γιακίνθινα παπούτσια που είναι η δύναμη του αγιασμού και η χάρη του Ευαγγελισμού, καθώς πια είμαστε υπηρέτες του Κυρίου. Και όλο αυτό δείχνει πάλι την εικόνα της αναγέννησης και της σωτηρίας που μας έχει δώσει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ποιμένας της ζωής μας. Και ευχαριστούμε, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί αποκτήσαμε αληθινή και ζωντανή ελπίδα. Εμείς που κάποτε ήμασταν απαλωτριωμένοι, ξένοι ως προς την Διαθήκη και τις υποσχέσεις του Θεού, τώρα είμαστε, αδελφοί, οικείοι. Έχουμε εκείνον ως πατέρα, έχουμε τον Υιό του ως αδελφό, και η μητέρα μας είναι η Εκκλησία, και τον δοξάζουμε, τον υψώνουμε για αυτό το θαυμάσιο έργο το οποίο έχει κάνει ως προς εμάς. Αυτή η περιγραφή στο βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ είναι τόσο θαυμάσια, γιατί δείχνει το ποιοι ήμασταν, πού ήμασταν, και δείχνει ποιοι είμαστε τώρα και πού είμαστε τώρα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αν διαβάσουμε το υπόλοιπο του κεφαλαίου, αυτή η γυναίκα εξέπεσε, αμάρτησε και πνευματικά πόνεψε. Αλλά επί της ουσίας εμείς θα κρατήσουμε το θετικό του λόγου, το θετικό που περνάει το συγκεκριμένο βιβλίο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. και θα νιώσουμε ευγνωμοσύνη για εκείνον, για το έργο το οποίο έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Μας έχει ντύσει με τη δόξα Του. Δεν έχουμε στέρηση. Και αν έχουμε κάποιες ελλείψεις, είναι υλικές ελλείψεις, αδελφοί. Γιατί πνευματικά είμαστε πλήρεις, καθώς ανοίγουμε το πνεύμα μας και εκείνος μας γεμίζει με την παρουσία Του. Δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε πλούσιοι στην σφαίρα του πνεύματος. Και όπως λέει ο Παύλος, αν μας λείπει και κάτι στην σφαίρα της ύλης, την φυσική σφαίρα, ας είμαστε αυτάρκεις. Ας μας φτάνουν και τα λίγα και να περνάμε με σοφία και καθώς θα έχουμε και τα πολλά. Αλληλούια, αδελφοί, αλληλούια. Θα ήθελα τώρα να πάμε στο ζουμί του κηρύγματος, στην ουσία. Και θα διαβάσουμε άσμασμάτων το 6 από το 1 έως το 3 εδάφιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άσμασμάτο, θα διαβάσουμε από το 6, 1 έως 3 εδάφιο. Πού πήγε ο αγαπητός σου? Θέλω να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τώρα θα παίξουμε τις λέξεις, θα ταιριάξουμε τις λέξεις, ώστε να ταιριάξουμε όλο το κήρυγμα. Να βάλουμε κάθε διαφορετικό κομμάτι, το ένα δίπλα στο άλλο, και να φτιάξουμε το πνευματικό παζλ του σημερινού μας κηρύγματος. Πού πήγε ο αγαπητός σου, ο ωραία μεταξύ των γυναικών, πού εστράφει ο αγαπητός σου, και θέλουμε ζητήσει αυτόν μετά σου. Ο αγαπητός μου κατέβει εις τον κήπον αυτού, εις τα σπρασιάς των αρωμάτων, για να, ακούστε, για να ποιμένει εν της κήπης και να συνάγει κρίνα. Εγώ είμαι το αγαπητού μου και μου ο αγαπητός μου. Ποιμένει μεταξύ των κρίνων, ποιμένει στον κήπο, ποιμένει μέσω των κρίνων. Στο κείμενο το ποιμένει είναι τρέφει, διδάσκει. Και διαβάσαμε στο Ψαλμό 23 ότι ο Κύριος μας τρέφει. Άρα η τροφή που μας δίνει είναι η διδασκαλία, είναι το πνεύμα του λόγου, το οποίο μας δίνει πνευματική ζωή. Καθώς έχει σκηνώσει μέσα μας και μας έχει δώσει τα ζωντανά νερά, αυτά τα νερά είναι η διδασκαλία της ποίμανσής του. Είναι οι λόγοι που φέρνουν ζωή. Και αυτό δεν έχουμε καμία στέρηση, γιατί στην σφαίρα του πνεύματος είμαστε πλήρεις αδελφοί. Αμήν, είμαστε πλήρεις. Και τα κρίνα στην προκειμένη περίπτωση ποιοι είναι? Οι εκκλησίες, αλλά και εμείς που ανήκουμε σε μια επιτόπια εκκλησία. Και ο Κύριος έρχεται μέσα στις εκκλησίες. Έρχεται μέσα στην εκκλησία ανάμεσα στους πιστούς και τους ποιμένει. Τους οδηγεί στα γάργαρα νερά, σε τόπο που είναι γεμάτος χλώη. Είναι πλήρης πρασινάδας, ώστε εμείς, καθώς εκείνος μας ποιμένει και μας οδηγεί, καθώς εκείνος μας διδάσκει, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε η σφαίρα του Πνεύματος να είναι πιο ανοιχτή στην διάνοια και την αντίληψή μας, να μπορούμε να έχουμε ζωή εν αυθονία, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. Ζωή εν αυθονία. Και για να έρθει η ζωή, η άφθονη, η προϋπόθεση είναι ο Κύριος να είναι ο ποιμένας μας, ο Κύριος να είναι ο διδάσκαλός μας και να μας τρέφει πλουσίως με τον λόγο της δόξας του. Αμήν. Να διαβάσουμε Άσμασμάτων 2 το 13. Άσμασμάτων 2

0: 8:13. Ακούστε. Φωνή του αγαπητού μου. Ιδού, αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Μιλάει για τον Σολομώντα και κατ' επέκταση για τον Κύριο Ιησού Χριστό κάτω από αυτή την εικόνα. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα, είμαι σκύμνων ελάφου. Ιδού, ίσταται όπιστε του τείχου, ημών, κοιτάζει έξω για τον θηρίδον, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται το αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητε αγαπητή μου, ωραία μου κελθέ. Πώς προσφωνεί ο αγαπητός την αγαπημένη του, αγαπητή μου. Έτσι μας προσφωνεί και μας ο Κύριος. Είμαστε η αγαπητή του Κυρίου, η νύμφη του. Κατ' επέκταση, ο αγαπητός του λαός. Διότι ιδού ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη απήλθε. Τα άνθη φαίνονται την γη. Ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Η σική εξέφερε τους ολύνθους αυτής και οι άμπελοι με τα άνθη της ταφύλης διαδίδουσαν ευωδία. Σηκώθηκε αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ. Τι ωραία εικόνα. Η νύμφη να φωνάζει αγαπητό το Σολομώντα και ο Σολομώντας να φωνάζει αγαπητή την νύμφη του. Η Εκκλησία να φωνάζει αγαπητό τον Κύριο και ο Κύριος να φωνάζει την νύμφη την Εκκλησία του αγαπητή. Αυτή τη σχέση θέλει να έχουμε ο Κύριος. Να τον επιθυμούμε διαρκώς, να είναι για μας ο αγαπητός μας. Ο αγαπημένος μας, καθότι Εκείνος μας έχει αγαπήσει και μας ονομάζει η αγαπημένη του νύμφη, ο αγαπημένος του λαός, ο περιούσιος του, η κληρονομία του, ο λαός που του ανήκει. Και βλέπετε, επαναλαμβάνω, πόσο σημαντικό είναι να τρεφόμαστε με τον Κύριο, με τον Λόγο του. Γιατί μέσω του Λόγου ο Κύριος μας πειμένει, μας οδηγεί, μας τρέφει, ώστε να μην έχουμε καμία έλλειψη, καθότι πια ζει μέσα μας, έχει σκηνώσει μέσα μας και καθημερινά ζούμε πνευματικά τη γιορτή της σκηνοπηγίας, καθότι πια δεν φτιάχνουμε σκηνές από κλαδιά δέντρων μένοντας σε αυτές μια εβδομάδα. Είμαστε κάθε μέρα 24 ώρες 24 ώρο μέσα στη σκηνή της παρουσίας του Κυρίου και λέμε αμήν, και λέμε αμήν. Θα διαβάσω Άσμασμάτων 5:9-16. Άσμα ασμάτων 5:9-16 εδάφιο. Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου, ωραία, μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλου αγαπητού ο αγαπητός σου και όρκησας ημάς ούτως? Οι υπόλοιπες γυναίκες εξέφρασαν μια πορεία στην νύμφη του Σολομώντα. Τι διαφορετικό έχει ο αγαπητός σου από τους άλλους άνδρες? Και αυτή η ερώτηση αφορά και εμάς. Τι διαφορετικό έχει ο Κύριος από τον οποιονδήποτε άλλο ή το οτιδήποτε άλλο? Και η νύμφη του Σολομώντα απαντά και λέει σε εκείνες τις γυναίκες κάτι που το γράφει ο Λόγος, και αυτή είναι η δικιά μας απάντηση, καθότι ό,τι διαβάσουμε είναι συμβολικό, εκείνη το εξέφρασε στην πραγματική σφαίρα, αλλά για εμάς πια αυτοί οι συμβολισμοί είναι πνευματικοί συμβολισμοί. Στο 10. Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Είναι αγνός, είναι εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε. Λευκός και ερυθρός. Η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων. Το χρυσάφι συμβολίζει τη θεότητα. Η πλόκα μη αυτού πλόκ κλάδι φινίκων, μέλανες ως κόραξ. Η οφθαλμή αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων. Λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λύθη εν θέσεως. Οι σιαγόνες αυτού ως πρασία αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών, τα χείλη αυτού ως κρίνα τάζοντα Σμύρναν σταλακτή. Ο Κύριος είναι γεμάτος χάρη, έλεος, αγάπη, γεμάτος δυνάμεις, εξουσία, αρετές και ικανότητες. Έχει μια πολυπίκυλη σοφία. Είναι ο εξέχων, ο ύψιστος, ο Άγιος, ο κατοικών στους ουρανούς και στην γη. Χείρες αυτού, δαχτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βερίλιον. Η κοιλιά αυτού, ελεφάντινον τεχνούργημα, περικοσμημένων με σαμφύρους. Εκνήμε αυτού, στήλη, μαρμάρινη, εστηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού ως Λίβανος, έξοχος ως κέδρη. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή. Και ούτ και αυτός όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Αυτό εξέφρασε εκείνη την εποχή η συγκεκριμένη γυναίκα. Και αυτό πρέπει να εκφράζουμε καθημερινά και εμείς σε εκείνον ο οποίος είναι ο αγαπημένος της καρδιάς μας. Θα το εκφράζουμε ευγνωμοσύνη. Γιατί καθότι θα τρεφόμαστε με το λόγο του, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να μπούμε στην προσευχή. Και στην προσευχή πια δεν θα πηγαίνουμε ζητώντας αποκλειστικά με δεήσεις τα αιτήματά μας, που θα το κάνουμε και αυτό, αμήν. Αλλά όλο και περισσότερο στην προσευχή μας πρέπει να κερδίζουμε χρόνο στο να εκφράζουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας για εκείνον μέσω της δοξολογίας. Θυμάστε, οι ιερείς κρατούσαν δηλαδή από φήνικα που συμβολίζει δοξολογία. Και ότι η σκηνή τότε, την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, κατά την εορτή της σκηνοπηγίας, ήταν φτιαγμένη από κλαδιά, συν ό,τι άλλο τέλος πάντων περιλάμβανε, από κλαδιά από φήνικες. Πρέπει να είμαστε γεμάτοι με δοξολογία, ώστε καθώς είμαστε στην παρουσία του Κυρίου να το εκφράζουμε την αγάπη μας και εκείνος να μας πλημμυρεί με τη δικιά του αγάπη, το σκέπασμά του, και να νιώθουμε αυτή την υπέρτατη ευλογία μέσα στο πνεύμα μας. Να είμαστε πλήρη πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Να ξεδιψάμε καθώς πηγαίνουμε στην παρουσία του. Να τρεφόμαστε ώστε να μην έχουμε ανάγκη τίποτα από αυτά τα οποία προσφέρει η σάρκα, ο κόσμος και τα ψέματα του σατανά. Κοιτάξτε τους ανθρώπους εκεί έξω πόσο εύκολα παρασύρονται από αυτά τα υποκατάστατα. Προσπαθούν να βρουν χαρά και ειρήνη στα υποκατάστατα τα οποία είναι ψεύτικα και τα περισσότερα δαιμονικά. Αλλά εμείς έχουμε παρηγορία στον Χριστό, καθότι εκείνος μας οδηγεί εκ του ασφαλούς από τη νέα ζωντανή ένδοξη οδό στον ουρανό της δόξας του. Αμήν, αδελφοί, και θα ήθελα να σηκωθούμε και να προετοιμάσουμε την καρδιά μας να εκφράσουμε αυτό βράδυ αγάπη και ευγνωμοσύνη ως προς εκείνον. Να το ανοίξουμε την καρδιά μας, να τον ευχαριστήσουμε, να του πούμε «Σ' αγαπάμε, Κύριε», και αυτός ο λόγος που θα βγαίνει μέσα από το στόμα μας να εκφράζει αυτό που νιώθει η ψυχή μας, καθώς το πνεύμα μας θα μας οδηγεί σε αυτά τα συναισθήματα, σε αυτή την αλήθεια, και όλο αυτό να εκφράζεται με το στόμα μας προς δόξαν Θεού. Ελάτε να προσευχηθούμε, αδελφοί, ο Κύριος να λάβει την αγάπη μας, τη δοξολογία μας και την ευγνωμοσύνη μας αυτό το βράδυ. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.